Τα τελευταία του έτη ο γέρον Διονύσιος θα τα διέλθει ήσυχα στην αγαπητή του γενέτειρα. Θα αρχίσει ξανά την ανοικοδόμηση νέας μονής αφιερωμένης στον ζηλωτή προφήτη Ηλία, στο ναό του οποίου θα ιερουργεί την ανέμακτη Θεία Λειτουργία. Παρά τη δύσκολη ανηφορική οδό, έφταναν αρκετοί για να λειτουργηθούν, να παρηγορηθούν και να ενισχυθούν. Σύστησε πάλι εδώ ένα μικρό αλλά αυστηρό κοινόβιο. Οι μοναχοί του φορούσαν πάντα το κουκούλι τους, ώστε να περιστέλουν τα βλέμματά τους. Συνήθιζε δε να τους δίνει προφητικά ονόματα. Την αγάπη του προς την άσκηση προσπαθούσε να μεταδίδει διακριτικά και στους μαθητές του. Αγαπούσε την αγρυπνία, την ψαλμοδία, την νηστεία, τη φιλοξενία και τη διδασκαλία. Εργάτης της νοεράς προσευχής, την οποία δίδασκε και στους απλοϊκούς συμπατριώτες του. Μοίραζε κομποσκίνια και ελεημοσύνες. Πολλές φορές κατέληγε λάδι μόνο το Σαββατοκύριακο. Στις αγρυπνίες ήταν στήλος ακίνητος. Έψαλε ο ίδιος με ένα ιδιαίτερον θρηνητικόν ύφος. Το ναό που θα λειτουργούσε τον ήθελε καθαρό, φωτεινό και στολισμένο. Η ευλάβειά του, η προσοχή του και η κατάνοιξή του μέσα στο ναό τον συνόδευαν πάντα και μεταδίδονταν και στην φιλόθεη συνοδεία του. Όσο λιτός ήταν στον όλο βίο του, τόσο εγκάρδια πλουσιοπάροχος ήταν στους φιλοξενουμένους του. Η νυχτερινή προσευχή τον γοήτευε και σαγίνευε. Πολύ μικρό μέρος της νύχτας έδινε στην ανάπαυση του ύπνου. Συνήθιζε αυτός πρώτος να χτυπά το τάλαντο λίγο μετά τα μεσάνυχτα για την ορθρινή ακολουθία των μοναχών.

Ακρά του άσκηση του έδωσε το χάρισμα της προοράσεως και οι προσευχές του, οι θερμές, είχαν σαν αποτέλεσμα να εισακούονται εύκολα από το Θεό και να πληρώνονται τα αιτήματα των πιστών. Η αγάπη του, η μεγάλη, δεν καταργούσε την αυστηρότητά του εκεί που έπρεπε. Όταν τον επισκέφθηκε ηγούμενος, με λόγια κολακευτικά, τον αποπήρε, στο τέλος του είπε μιλήχια. «Ειρήνη ημίν, ειρήνη ημίν». Όταν εξομολόγησε κάποιον ιερέα, που φαίνεται εμπορευόταν τα ιερά του, είπε «Πήγαινε να κλειστήσεις πύλεον». Με τις γυναίκες δεν ήταν λιγότερο αυστηρός. Όταν μια γυναίκα που είχε προλίγουν υφενθεί παράνομα του πήγε δώρα, δεν τα δέχτηκε.

Ο γέροντας Διονύσιος εκοιμήθη στις 30 Δεκεμβρίου 1887 μετά την ανάγνωση του αποδείπνου. Επίησε το σημείο του σταυρού, τυλίχθηκε με το κουκούλι του, έγειρε στο σοφά και εκοιμήθη ύπνο γαλινό και αιώνιο, αναχωρίσας από τις επίγειες μονές για τις ουράνιες. Ζήτησε από τον υποτακτικό του ιερομόναχο Ιερεμία 30 κεράκια. Την επομένη, 30 άνθρωποι ήσαν στην κηδεία του. Γράφει ο Μωραϊτίδης. Ετάφη έξω του ατελούς μοναστηρίου του υπό αγρίαν απιδέαν, όπου σταυρός μέλας, ο σταυρός εκείνος, ως της είχε σταλεί προ 30 ετίας εκ της πόλεως, η να θέσει επ' αυτού των εσταυρωμένων, και όπερ δεν εγένετο, επελθούσι της εξορίας του, δεικνύει τον τάφο του. Εκεί ετάφει ο γέροντας, ως ήθελε και ως διέταξε, κατέρναντι της πόλεως μας, όπως και από του τάφου του ευλογήτου συμπατριώτας του. Ο σοφός και ενάρετος γέροντας Διονύσιος απέβη και για τη Σκιάθο πνευματικός οδηγός άριστος. Κατά την ανακομιδή των λειψάνων του ήσαν έκδηλα τα σημεία της οσιότητος. Ανέπεμπαν ευωδία και η κάρα του είχε χαρακτηριστικά σημεία οσιότητος. Κατά τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη, ο γέροντας Διονύσιος διέλαμψεν επαρετή και δράση εν τη εκκλησία ημών, εν τη έξω και έσω Ελλάδη. Ήτο ανήρδη απρεπέστατος, όχι μόνον δια της αρετής του, αλλά και τας γνώσης του, το θάρρος του, θάρρος που εχαρακτήριζε τους κολυβάδες του Αγίου Όρους. Τον καλόγυρον τούτον, μάλιστα, δεν σφάλωμεν εάν τον ονομάσουμε τον τελευταίον των κολυβάδων. Ο αγαπητός Μωραϊτίδης ασφαλώς δεν σφάλει όταν τον ονομάζει κολυβά, αλλά νομίζουμε πως δεν είναι σίγουρα ο τελευταίος των κολυβάδων ο γέρον Διονύσιος. Τον επίζηλο πλέον τούτο τίτλο τον αξίζουν κι άλλοι κατοπινοί και μεγάλοι.

Ο γέροντας Διονύσιος με τις πλούσιες ασκητικοφιλολογικές ρίζες του που παρέλαβε από τους συγγενείς του, τους δασκάλους και τους πνευματικούς οδηγούς του και εμπνευστές του, απέβη ιδεώδης δάσκαλος, ενθουσιώδης οδηγός και δραστήριος πνευματικός πατέρας. Η Αγία και Μαρτυρική Ορθόδοξη Εκκλησία, το υπερχιλιόχρονο εργαστήρι της αρετής και της αγιότητας, το Άγιον Όρος, η Σκιάθος με τα εξοπλίσια, τα μοναστηράκια της και τους απλοϊκούς ανθρώπους της, τα νησιά του Αιγαίου με τους ταπεινούς εξόριστους αγιορείτες κολυβάδες, η Κωνσταντινούπολη με τους ναούς της, τους λόγιους κληρικούς και τις βιβλιοθήκες της, τον έτρεφαν και τον ζωογονούσαν. Αυτό το πνεύμα που παρέλαβε ήθελε να μεταδώσει στα σχολεία που δίδασκε, στα μοναστηράκια που έκτιζε, στους μοναχούς που έκυρε, στους πιστούς που εξομολογούσε και καθοδηγούσε. Τα μοναστήρια θεωρούσε πνευματικά σχολεία και θεραπευτήρια ψυχών, τόπους συνεχούς δοξολογίας του Θεού, και γι' αυτό δεν κουραζόταν να τα αυξάνει και μεγαλύνει. Παρά τις πυκνές περιπέτειές του, αγωνίστηκε για την ανάπτυξη της αληθινής μοναχικής ζωής. Μετέφερε το πνεύμα του Αγίου Όρους στα νησιά του Αιγαίου με τη διάδοση της νοεράς προσευχής, της συχνής θείας κοινωνίας, των ιερών αγρυπνιών και ακολουθιών. Έτσι, τα μοναστήρια απέβησαν τη δύσκολη εκείνη εποχή της βαβαροκρατίας, κέντρα πνευματικού ανεφοδιασμού των νησιωτών. Παρά τις ισχυρές πιέσεις της πολιτείας, ο ηρωισμός ανδρών ως του γέροντος Διονυσίου αντέκρουσε τη θύελα και δεν επέτρεψε την ερήμωση των μονών και την εξαφάνιση του ασκητικού πνεύματος.

Σε έγγραφο της 15ης Ιουνίου 1853, ο επίσκοπος Θύρας Ιερόθεος γράφει στο Υπουργείο των Εκκλησιαστικών πως ο Διονύσιος, ευρισκόμενος στη Μονή Προφήτη Ηλίου, Θύρας, εμένει στην αίρεση των κολυβάδων και αγωνίζεται για τη μετάδοση των φρονημάτων του. Το έγγραφο αυτό μας βεβαιώνει την πίστη του Ιερού Ανδρός, την ακτινοβολία του, τη δύναμή του και την επίδρασή του, τον φόβο των αρχών για τη δράση του, αλλά και την άγνοια ορισμένων στο ζήλο του παραδοσιακού κηρύγματός του. Η μεγάλη μόρφωση και πίστη του Διονυσίου, η βαθιά γνώση της εκκλησιαστικής παραδόσεως και ιστορίας το υπαγόρευαν τη στάση αυτή και όχι η ιδιοτροπία του χαρακτήρα του, η ανυπακοή και ο φανατισμός. Επιθυμούσε να διορθώσει και να θεραπεύσει επιμειξίες και επιδράσεις δυτικές που είχαν εισέλθει από την αμάθεια ή την άγνοια, την επιπόλαιότητα ή την τάση νεωτερισμού ορισμένων που είχαν συμμαχήσει με ξενόφερτους ανθρώπους. Με μόνο όπλο την αρετή του, ο γέροντας εργάστηκε όσο μπορούσε για την διατήρηση του Υγιούς Ορθοδόξου Πνεύματος της Αγίας Ανατολής.

παραπάνω επίσκοπος με έγγραφό του της 9ης Ιουλίου 1854 προς της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, άθελά του μαρτυρεί την επίδραση των συνεξορίστων ρασοφόρων Διονυσίου και Παπουλάκου επί του λαού και την αφοσίωση των χριστιανών σε αυτούς. Επίσης την κατά των δυτικών πολεμική τους παρά τον εγκλισμό τους και τη συρροή πιστών υπάκουων στους πραγματικούς πνευματικούς τους πατέρες. Ο λογιότατος Διονύσιος δεν ήθελε τους μοναχούς του αγράμματους, καθυστερημένους, στενών αντιλήψεων και προσερχόμενους στο μοναχισμό γιατί ναυάγησαν στον κοσμικό τους βίο. Ήθελε να γνωρίζουν το σκοπό του μοναχισμού τους, να μελετούν και να διδάσκουν. Ο Γνήσιος Κολυβάς ήταν λίαν αυστηρός μοναχός, μη επιτρέποντας την παραμικρή αλλαγή στα της Εκκλησίας, αλλά διακρινόταν για την κοινωνικότητά του, τη φιλανθρωπία του, την ιεραποστολή και τη δράση του. Όπου περνούσε ο γέροντας Διονύσιος, άφηνε τις καλύτερες αναμνήσεις. Αγαπούσε πολύ την Ελλάδα και πονούσε για την κακή κατάστασή της.

Σοφός Διονύσιος είχε δεχθεί την επίσκεψη του Αλεξάνδρου Μακράκη και είχε σχετιστεί μαζί του, αλλά ποτέ δεν συμφώνησε με τα αιρετικά δόγματά του. Οι δρόμοι τους από ένα σημείο και ύστερα χώριζαν. Δεν μπορούσε να δεχθεί κανένα νεωτερισμό και φοβόταν όσο τίποτε άλλο την αποκοπή του από την Εκκλησία του Χριστού. Εύστοχα, ο Παπαδιαμάντης αναφέρει πως ο Μακράκης απέτυχε στη μίμηση των κολυβαδικών εθήμων. Τον Διονύσιο αναφέρει και αυτός να ανήκει στην αρχαιοπρεπή τάξη των κολυβάδων, της οποίας ήταν ο τελευταίος σχεδόν αντιπρόσωπος. Συνεχίζοντας ταπεινόφρονα ο Παπαδιαμάντης την κατά του Μακράκη ορθή πολεμική του, γράφει: «Δεν εδόθη εις κοσμικούς ανθρώπους να μιμώνται τα έθιμα των ασκητικών εκείνων ανδρών, των εναμέμπτο πολιτεία διαγόντων, ουδέ εξέστην εις τους εν τύρβη του κόσμου βιούντας να παραδώσει τα σεμνά και υψηλά εκείνα πράγματα».

Ο γέροντας Διονύσιος, πέρα από λίγα ημνογραφήματα, δεν άφησε συγγράμματα και περιουσιακά στοιχεία, παρά μόνο το άρωμα της αρετής του. Ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης τον χαρακτηρίζει τη ρητή αυστηρό των παραδόσεων, τύπο τέλειου μοναχού, μέγα πνευματικό, διακριτικό γέροντα, ρήτορα δεινό, διδάσκαλο άριστο και ακούραστο, με απέραντη μνήμη και γνώση, θερμό πατριώτη και πεπειραμένο ποιμένα. Ο Παπαδιαμάντης τον εγκομιάζει περισσότερο και μάλιστα στη νεκρολογία του τον αναφέρει ως σπάνιο και άξιο μοναστή, ομολογητή, απόστολο, όσιο, ζηλωτή θερμό και ειλικρινή, γεραρό της Ορθοδοξίας αγωνιστή. Ιερά Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος, Αύγουστος 1995, μοναχός Μωυσής Αγιορείτης.

Στο σημείο όμως αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα είχαμε την ευλογία να γνωρίσουμε τον βίο του γέροντος Διονυσίου της Κιάφου, του ιερομονάχου αυτού που περνώντας για μία και μόνη περίοδο της ζωής του από το Άγιον Όρος, κατάφερε στη συνέχεια να μεταλαμπαδεύσει όλη αυτή τη σοφία στα νησιά του Αιγαίου. Στην επόμενη εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, θα αναγνώσουμε εμπειρίες απλών προσκυνητών από τη γνωριμία τους με τον γέροντα Παΐσιο. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Βρισκόμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε το έργο του Αποστολού Παύλου. Και το έργο του Αποστολού Παύλου, το Αποστολικό, το Ιεραποστολικό, παραμένει μέσα στους αιώνες διαμέσου των Θεοπνεύστων Επιστολών. Έτσι λοιπόν, η γνωριμία με τον Αποστολό Παύλο είναι ο βασικός σκοπός της εκπομπής. Βρισκόμαστε στην πρώτη προς Κορινθίους Επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο. Ας δούμε λοιπόν σήμερα τι έχει να μας πει ο Απόστολος Παύλος. Το να υπερυψώνεται το ανθρώπινο πρόσωπο και να γίνεται υπερόπτης και υποκριτής, αυτό βέβαια είναι και αμαρτία, είναι και ασέβεια. Μάλιστα όταν αυτό το πρόσωπο θέλει να καλύψει το μοναδικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός έκανε το ύψιστο, σταυρώθηκε για μας. Άνθρωπος αυτό ούτε το έκανε, ούτε μπορούσε ποτέ να το κάνει. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος διαμαρτύρεται σε αυτούς που δημιουργούν σχίσματα μέσα στην Εκκλησία και κάνουν σημαία τον Α ή το Β και ρωτάει δυνατά και συγκλονιστικά. Στο στίχο 13. Μη Παύλος εσταυρώθη υπερ ημών, σαν να τους έλεγε, και εμένα ακόμα αν είχατε κάνει σημαία και σύμβολο και ίνδαλμα και αρχηγό σας, θα διαμαρτυρόμουν αγανακτισμένος. Πέστε μου σας παρακαλώ, εγώ σταυρώθηκα για σας. Ο Παύλος, αγαπητοί ακροατές, γνώριζε τα μέτρα του, αλλά κυρίως γνώριζε το ρόλο του έναντι του Ιησού Χριστού. Το ρόλο του μέσα στην Εκκλησία ήταν απλώς κήρυξ Χριστού και Απόστολος, δεν ήταν σωτήρας. Ένας είναι ο σωτήρας, ο Ιησούς Χριστός, ο σταυρωθής υπέρ ημών. Όλα φανερώνουν την αγάπη του Θεού, αλλά το ύψιστο σημάδι της θεϊκής αγάπης του Θεού είναι ο σταυρός του Γολγοθά. Λέγει ο Ιερός Χριστόστομος, ουκ είπε μη Παύλος των κόσμων επίησε, μη Παύλος ημάς από του μη όντως εις το είναι παρήγαγεν, αλλά α ειν των πιστών εξαίρετα μόνον και πολλής κηδαιμονίας ταύτα τίθηση, δηλαδή των σταυρών και το βάπτισμα και τα εκ τούτων αγαθά. Δηλαδή, σημαίνουν αυτά τα λόγια, δεν είπε ο Παύλος για τον εαυτό του, μήπως ο Παύλος δημιούργησε τον κόσμο, μήπως ο Παύλος σας έδωσε τη ζωή, αλλά τονίζει εκείνα που για τους πιστούς είναι τα εξαίρετα και φανερώνει τη μοναδική αγάπη και φροντίδα, δηλαδή το σταυρό και το βάπτισμα και όλα τα αγαθά που απορρέουν από αυτά. Πέστε μου λοιπόν, ρωτάει ο Παύλος, γιατί με κάνατε σημαία, εγώ σταυρώθηκα για σας. Εδώ βλέπει κανείς τη διαφορά. Άλλο Χριστός, άλλο Παύλος. Άλλο λυτρωτής, άλλο διάκονος του λυτρωτού και του σωτήρος Χριστού. Δύο ισοτηριώδεις αλήθειες που τονίζονται εδώ. Πρώτον, ότι μόνο ενός ο σταυρικός θάνατος σημειώνεται υπέρ ημών. Μες στην ιστορία κι άλλοι πέθαναν, κι άλλοι σταυρώθηκαν, κι άλλοι υπέμειναν ονειδισμούς και μαρτύρια. Αλλά ο σταυρός τους δεν είναι υπέρ ημών για μας, λυτρωτικός. Λυτρωτική δύναμη έχει μόνο ο σταυρός του αναμαρτήτου Ιησού Χριστού, ο εκούσιος θάνατός του. Το δεύτερο που επισημαίνεται είναι ότι αποτελεί βεβήλωση να οικειοποιούμεθα το βάπτισμα του Κυρίου. Γι' αυτό στη συνέχεια λέει ο Παύλος, μήπως εις το όνομα του Παύλου ευαπτίστητε. Το θέμα δεν είναι αν βαπτίστηκε κανείς, διότι βάπτισμα έκανε και ο πρόδρομος, αλλά δεν ήταν λυτρωτικό βάπτισμα. Βάπτισμα κάνουν και άλλοι σήμερα που δεν ορθοτομούν στην πίστη. Το θέμα δεν είναι αν βαπτίζεται κάποιος, αλλά εις τίνος το όνομα βαπτίζεται. Βάπτισμα σωτηρίας είναι μόνο εκείνο που γίνεται εις το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δηλαδή, με το βάπτισμα ο χριστιανός γίνεται μέτοχος της χάριτος που απορρέει από το Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού. Βάπτισμα στο όνομα του Ιησού Χριστού είναι ουσιαστικά η μετοχή στο θάνατο και στην Ανάσταση του Ιησού. Συνετάφημεν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, είναι ως περιγέρθη Χριστός εκ νεκρών, ούτω και εμείς εν κενότητη ζωής περιπατήσουμε.
Το θέμα λοιπόν δεν είναι αν βαπτίζεται κάποιος, αλλά από ποιον παίρνει την άφεση δια του βαπτίσματος. Και αυτός δεν είναι ούτε ο Παύλος, ούτε ο Πέτρος, ούτε ο Απολός, ούτε άλλος Απόστολος, ούτε άλλος Άγιος, ούτε κανένας μεγάλος πατέρας Εκκλησίας, αλλά είναι μόνον ο Ιησούς Χριστός. Το ζητούμενον, λέγει ο Χρυσόστομος, τούτο ειν, αυτό είναι το ζητούμενο, ουχ υποτείνος ευαπτίστησαν, αλλά ιστίνος όνομα ευαπτίστησαν, όχι από ποιον βαπτίστηκαν, με βάφτισε ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε, όχι. Σημασία έχει ιστίνος όνομα ευαπτίστημεν, ούτως αφήσει τα αμαρτήματα. Μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί και συγχωρεί τα αμαρτήματά μας. Φαίνεται δηλαδή ότι στην Κόρινθο και η τέλεση της βαπτισμάτων αποτελούσε αφορμή επάρσεως. Ο Παύλος στη συνέχεια του πρώτου κεφαλαίου, στο στίχο 14 έως 16, τονίζει ότι το δύσκολο δεν είναι να τελέσει κανείς τελετουργικά τη βάπτιση ενός προσώπου που ήδη έχει κατηχηθεί και έχει ομολογήσει πίστη στον Χριστό. Κάτι τέτοιο το κάνει και ένας απλός ιερέας, αρκεί να έχει κανονική ιεροσύνη. Μπορεί να το κάνει και ένας ιερέας χωρίς να έχει μεγάλες ικανότητες ή γενναιότητα αποστολική. Το δύσκολο είναι να οδηγήσει κανείς ένα πρόσωπο από την άρνηση, από την αμαρτία, από την πλάνη, από την ειδωλατρία, από την αίρεση, να το οδηγήσει στο βάπτισμα το αληθινό, μεταστρέφοντάς το και κάνοντας σωστό χριστιανό μέλος της Εκκλησίας, ορθόδοξο. Για να αφαιρέσει λοιπόν ο Παύλος και αυτό το καύκημα, λέει ότι ο ίδιος ο Παύλος δεν βάφτισε πολλούς ανθρώπους. Ακούστε τι λέει. Ευχαριστώ το Θεό ότι ουδένα ημών εβάπτισα, ημί Κρίσπον και Γάιον, ή να μην της είπε ότι στο εμών όνομα εβάπτισα. Εβάπτισα και τον Στεφανά οίκον, λοιπόν ουκ είδα ή την άλλον εβάπτισα. Ευχαριστώ, λέει το Θεό, γιατί εγώ δεν βάπτισα κανένα παρά μόνο τον Κρίσπο και τον Γάιο. Μην πει κανείς λοιπόν ότι στο δικό μου όνομα εβάπτισα. Άλλωστε εβάφτισα και τον Στεφανά, τον οίκο του Στεφανά, λοιπόν κανέναν άλλον δεν βάφτισε. Και αυτό γιατί ευχαριστούσε τον Θεό που δεν βάφτισε πολλούς, πρώτον διότι αν βάπτιζε πολλούς, τελετουργικά εννοώ, με την οτροπία των Κορινθίων θα έδινε αφορμή για έξαρση της μερίδος των Παυλιανών. Εμείς είμαστε του Παύλου. Ή να μη της είπε ότι στο εμών όνομα εβάπτισα. Δεύτερον, διότι ο Θεός τον αξίωνε να ενεργεί το δύσκολο, και το δύσκολο δεν είναι να τελέσει κανείς το μυστήριο, αλλά το δύσκολο είναι να οδηγήσει ψυχές στο μυστήριο. Το δύσκολο είναι ο ευαγγελισμός των ψυχών. Το δύσκολο είναι το κήρυγμα και η κατήχηση. Είχε φαίνεται βαπτίσει και ο Απόστολος Παύλος, αλλά λίγους. Ανάμεσά τους ο Κρίσπος, ο αρχισυνάγωγος δηλαδή της Κορίνθου, ο Γάιος, και το σπίτι του Στεφανά, η οικογένειά του. Και φυσικά στην οικογένεια του Στεφανά, όπως και στην οικογένεια του Κρίσπου, όπως και στην οικογένεια της Λυδίας της Φιλιππισίας, ή στην οικογένεια του δεσμοφύλακα των Φιλίππων, ή στην οικογένεια του Κορνηλίου, θα υπήρχαν και μικρά παιδιά. Άρα και αυτά θα βαπτίστηκαν. Νηπιο βαπτισμό έχουμε λοιπόν από την πρώτη εκκλησία. Αλλά η τέλεση του βαπτίσματος δεν απαιτεί ιδιαίτερο κόπο. Η καθοδήγηση, θα ξαναπούμε, η καθοδήγηση ψυχών να δεχτούν τον Ιησού Χριστό σωτήρα και να οδηγηθούν με σωστή κατήχηση στο βάπτισμα, αυτό απαιτεί κόπο. Κόπο πολύ και υδρότα και πόνο. Το να προσφέρεις νερό σε διψασμένο από βρύση που ήδη υπάρχει, αυτό είναι εύκολο. Το να κατασκευάσεις δίκτυο υδρεύσεως και να φέρεις νερό από μακριά για πολλούς διψασμένους, αυτό είναι δύσκολο. Το να κάνει να ξεπηδήσει νερό σε άνυδρο τόπο, αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Το τρίτο, το δυσκολότερο, το δυσκολότατο, το έκανε ο Χριστός. Το δεύτερο, το δύσκολο, το έκανε ο Απόστολος Παύλος. Το πρώτο, το εύκολο, το έκανε ο οποιοσδήποτε λειτουργός της χριστιανικής ιεροσύνης. Επομένως, το σπουδαιότερο από όλα είναι
ο Ευαγγελισμός των ψυχών, το κήρυγμα του Ιησού Χριστού, η κατήχηση των ψυχών.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές την παρουσίαση της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Μεγάλου Αποστόλου Παύλου. Όσοι ανοίξετε τώρα το ραδιόφωνο σας, παρακαλώ μπορείτε να ανοίξετε την Καινή Διαθήκη στο πρώτο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους στο στίχο 17. Ο Απόστολος Παύλος είχε ο ίδιος αυτοσυνειδησία της αποστολής του. Γνωρίζει πολύ καλά ότι ο Θεός δεν τον έστειλε για να γίνει αυτός σημαία, ούτε τον έστειλε για να γίνει αυτός είδωλο και ίνδαλμα. Τον έστειλε μόνο για το κήρυγμα. Τον έστειλε για την εξάπλωση του Ευαγγελίου της σωτηρίας. Τον έστειλε για τη μεταστροφή των ψυχών. Τον έστειλε για τη σωτηρία του κόσμου. Δικαιολογώντας λοιπόν το ότι ελάχιστους με τα χέρια του βάπτισε ως Απόστολος, λέει ο Απόστολος Παύλος: «Ούγαρα πέστειλε με Χριστός βαπτίζειν, αλλά ευαγγελίζεστε, ούκ εν σοφία λόγου, ή να μη και νοθεί ο Σταυρός του Χριστού». Ας το καταλάβουν λοιπόν αυτοί που νομίζουν ότι θα με κάνουν και εμένα σημαία της δικής τους ομάδας. Δεν με έστειλε ο Χριστός εμένα να βαπτίζω, αλλά να κηρύττω και να ευαγγελίζομαι, και θα κηρύττω όχι με λόγια ανθρώπινης σοφίας, για να μην προσβληθεί η κένωσης που λέγεται Σταυρός του Ιησού Χριστού, αγάπη του Σταυρωμένου Ιησού. Το ευαγγελίζεστε, δηλαδή το κήρυγμα, αυτό είπαμε και σε άλλες περιπτώσεις, είναι το δύσκολο, διότι είναι πολλά τα εμπόδια. Μεγάλος ο κόπος το να κηρύττει κανείς ασταμάτητα, πάντοτε ζωντανά, πάντοτε καθαρά, πάντοτε κατανοητά, πάντοτε να κινεί το ενδιαφέρον και πάντοτε με την προσευχή να οδηγεί τις ψυχές στο Χριστό με το κήρυγμα. Μεγάλος ο κόπος να κηρύττει κανείς, γιατί μπορεί να απογοητευθεί. Μεγάλος ο κόπος, γιατί πολλές φορές δεν βλέπει άμεσα τα αποτελέσματα της σποράς του. Το ευαγγελίζεστε, λέει ο Χρυσόστομος, ο μεγάλος και ανεπανάληπτος κήρυκας, το στόμα του Παύλου λέει, το ευαγγελίζεστε επιπονότερον εστί και πολλού δεόμενων μόχθου και ψυχής ιδηράς και ο πάντα συνήχε τούτο ειν. Δηλαδή, το κήρυγμα είναι το πλέον επίπονο, απαιτεί κόπο πολύ, σιδερένια ψυχή. Το κήρυγμα περιλαμβάνει τα πάντα. Το κήρυγμα, λέει σε άλλο σημείο ο Ιερός Χρυσόστομος, δείτε ευμενούς ακροατού, αλλά και αλλού λέει ότι κήρυγμα οδεύων δια πάσης ανέσεως ουκέστη κήρυγμα. Το κήρυγμα στοιχίζει, στοιχίζει ως προετοιμασία, στοιχίζει ως προσφορά, στοιχίζει ως τρόπος αποστολής και σερβιρίσματος, στοιχίζει όμως προπαντός ως συνέπεια στη ζωή μας, διότι το κήρυγμα οδηγεί πολλές φορές σε θλίψεις, σε στενοχώριες, σε μαρτύρια και σε βάσανα αυτών που κηρύττει και ευαγγελίζεται. Το ευαγγελίζεστε είναι για λίγους. Το βαπτίζειν απλώς τελετουργικά στην εκκλησία, μέσα σε μια κολυμβήθρα ή σε ένα βαπτιστήριο, αυτό είναι και εύκολο και για πολλούς. Ας ξανακούσουμε πάλι τον Ιερό Χρυσόστομο. Το ευαγγελίζεστε ενός που και δευτέρου. Ένας ή δύο έχουν δυνατότητα να ευαγγελίζουν, να κηρύττουν σωστά και δυνατά και κατανοητά. Το βαπτίζειν όμως παντός ανήει του την ιεροσύνην έχοντος, ενώ το βάπτισμα να τελεστεί τελετουργικά στην εκκλησία είναι του οποιοδήποτε ανθρώπου που έχει κανονική ιεροσύνη. Ο Απόστολος Παύλος εκήρυται, αλλά πως εκήρυται? Ουκ εν σοφία λόγου ή να μην κενωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Βλέπετε, ο Χριστός δεν διάλεξε τους σοφότερους κατά κόσμο να τους κάνει Αποστόλους για να κηρύξουν. Διάλεξε τους πιο αγραμμάτους. Και φυσικά ο Παύλος δεν ήταν αγράμματος κατά κόσμον, ήταν μορφωμένος και ως προς την ελληνική σοφία και ως προς την εβραϊκή παιδεία και ως προς τη ρωμαϊκή εξουσία, ήταν από τους πλέον εγγραμμάτους και σημαντικούς ανθρώπους. Όμως μόνος του εγκαταλείπει αυτόν τον τρόπο της ανθρώπινης σοφίας και της ανθρώπινης λογικής
Και το ότι οι άλλοι Απόστολοι ήσαν αγράμματοι, αυτό δεν είναι μείον, αλλά αυτό είναι συν. Διότι αν ο Παύλος ή ο Πέτρος ήταν σοφότεροι κατά κόσμον από τον Πλάτωνα, παραδείγματος χάρη, ή από τον Πρωταγόρα ή από τον Αριστοτέλη, τότε οι άνθρωποι θα απέδιδαν την καρποφορία στη χάρη, όχι στη χάρη του Θεού, αλλά στην ευγλωτία και στη λογική και στη ρητορία τους. Αλίμονο όμως, αν νομίζουμε εμείς οι άνθρωποι ότι μπορεί η ανθρώπινη σοφία να μας οδηγήσει στην αλήθεια του ουρανού, γιατί η αλήθεια δεν είναι ανακάλυψης, είναι αποκάλυψης. Αλίμονο αν νομίζουμε ότι μόνοι μας μπορούμε να οδηγηθούμε στη σωτηρία, στην καθολική αγάπη. Ήγαρ Πλάτωνος ελογιμότερος ειν ο Παύλος, σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, πολλούς οικός αντιλέγειν ουχότι τη χάριτη, αλλά τη ευγλωτία περί εγένετο. Αν δηλαδή ήταν πιο σοφός και πιο ρήτωρος από τον Πλάτωνα ο Παύλος, τότε πολλοί θα έλεγαν όχι η χάρις, αλλά η ανθρώπινη ρητορία φέρνει τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα τα φέρνει η χάρις του Σταυρού. Το κήρυγμα του Σταυρού, θα πει σε άλλο σημείο της επιστολής, είναι κατά κόσμον μορία, αλλά αυτό το κήρυγμα είναι το παντοδύναμο, το λυτρωτικό και μεταμορφωτικό μέσο του Θεού. Γύρω από το Σταυρό, αγαπητοί ακροατές, υπάρχουν δύο κενώσεις. Είναι η κένωσης, η μία η θεϊκή, εκένωσεν εαυτόν ο Χριστός μορφή δούλου λαβών, λέει στην προσφυλίπησή σου επιστολή, δηλαδή άδειασε όλη την αγάπη του επάνω στο Σταυρό. Είναι η ακένωτη κένωσης, άδειασε την αγάπη χωρίς να χάνει την αγάπη. Η άλλη κένωση είναι η σατανική, δηλαδή το να εμφανίζουμε κενό, άδειο, χωρίς νόημα το Σταυρό του Χριστού, το να περιφρονούμε το Σταυρό και να παρουσιάζουμε αδύνατο και να παρουσιάζουμε άλλα σημεία θρησκευτικότητας και να παρουσιάζουμε το μοναδικό της σωτηρίας δείγμα που είναι ο Σταυρός του Χριστού. Το να χρησιμοποιούμε άλλες μεθόδους για το κήρυγμα και όχι το Σταυρό. Ο Σταυρός είναι το πλήρωμα της αγάπης. Ο Σταυρός είναι το πλήρωμα του λόγου. Ο Σταυρός είναι το πλήρωμα της θεολογίας. Ο Σταυρός είναι το πλήρωμα του κήρυγματος. Ο Σταυρός είναι το κέντρο της Εκκλησίας. Για τον Απόστολο Παύλο ήταν θέμα ζωής ή θανάτου ο Σταυρός του Χριστού. Και όταν μιλάει ο Παύλος για Σταυρό ή για λόγο του Σταυρού, εννοεί το Σταυρό που ο Θεός διάλεξε σαν μέσο της δικής μας σωτηρίας. Το Σταυρό σαν μυστήριο, το Σταυρό σαν αγάπη, το Σταυρό σαν θυσία, το Σταυρό σαν προβολή, το Σταυρό σαν δική μας ζωή. Εννοεί δηλαδή το σταυρικό πάθος, το σταυρικό θάνατο του Ιησού Χριστού. Εννοεί το μυστήριο του Σταυρού, που είναι το μυστήριο της άπειρης αγάπης και κρύβει όλη την αγάπη της Θείας Οικονομίας. Εννοεί τη δύναμη του Θεού που εμφανίζεται πάνω στο Γολγοθά ως αδυναμία. Εννοεί το κήρυγμα των Αποστόλων. Εννοεί την Ανάσταση που ακολουθεί το Σταυρό. Εννοεί το προαιώνιο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία μας. Εννοεί την άλλη διάσταση της λογικής που λέγεται πίστης. Εννοεί τη θυσία. Εννοεί τον τρόπο της ζωής των χριστιανών. Όλα αυτά τα νοήματα βρίσκονται στο στόμα του Παύλου όταν μιλάει για το Σταυρό του Χριστού.

Δεν υποχωρεί, αγαπητοί ακροατές, ο Απόστολος Παύλος στο θέμα του Σταυρού. Γι' αυτό μιλάει στο πρώτο κεφάλαιο της Πρώτης Κορινθίους. Με τίποτε δεν θα δεχτεί να αντικατασταθεί ο Σταυρός του Χριστού, η ουσία της αγάπης, με διαφόρους τύπους και μάλιστα τύπους της Παλαιάς Διαθήκης. Ούτε υποχωρεί, ούτε θα υποχωρήσει ποτέ, διότι μερικοί θέλουν να περιφρονούν το Σταυρό και το κήρυγμα του Σταυρού και να παρουσιάζουν μια ακίνδυνη και ανώδυνη θρησκευτικότητα. Τα όσα λέει στη συνέχεια της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής θα τα κατανοήσουμε, αγαπητοί ακροατές, αν θυμηθούμε ότι υπήρχαν τότε δύο πειρασμοί. Ο ένας πειρασμός είναι της ανθρώπινης σοφίας, της ανθρώπινης λογικής. Αυτός ο πειρασμός κυριαρχούσε κυρίως στους λεγόμενους εθνικούς, δηλαδή στους ειδωλάτρες, στους μη Ιουδαίους. Ο άλλος πειρασμός ήταν ο πειρασμός του θρησκευτικού τυπικισμού και αυτόν τον πειρασμό τον είχαν κυρίως οι Ιουδαίοι που προέβαλαν τους τύπους ως ουσία, κάτι που δυστυχώς τίνει να επικρατήσει και μέσα στο χώρο της δικής μας εκκλησιαστικής πραγματικότητας. Και σήμερα οι δυο αυτοί πειρασμοί, της ανθρώπινης σοφίας από τη μια, του θρησκευτικού τυπικισμού από την άλλη, απομακρύνουν από την ουσία της αγάπης, από το μυστήριο του Σταυρού, από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, από τη χάρη και τη δωρεά του Θεού, από την αλλαγή της κοινωνίας. Και σήμερα έχουμε από το ένα μέρος την υπερεκτίμηση του ανθρωπίνου νου, δηλαδή του ανθρωπίνου εγωισμού, θα έλεγα, του ανθρωπίνου παράγοντα της ανθρώπινης επιστήμης, αλλά από το άλλο έχουμε μια λαϊκίζουσα θρησκευτικότητα με πλήθος φετίχ τύπους που τους έχουμε δηλαδή θεοποιήσει και έχουν αντικαταστήσει την ουσία του Σταυρού και της Αναστάσεως. Γι' αυτό αξίζει να παρακολουθήσουμε την καινοτομία του λόγου του Σταυρού, το και με αλφα γιώτα. Λέει λοιπόν στη συνέχεια στο στίχο 18 του πρώτου κεφαλαίου ο Απόστολος Παύλος: ο λόγος

πάθος και στην Ανάσταση του Χριστού για όσους δεν θέλουν να μιλάνε για το Σταυρό και ακόμα γίνονται εχθροί του Σταυρού, όπως μιλάει στην προς Φιλιππησίους επιστολή. Λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ολολίζομεν επ' αυτής, ότι την κοινήν αγνοούν στη σωτηρία». Ελάτε να κλάψουμε για αυτούς που αγνοούν το μοναδικό δρόμο της κοινής σωτηρίας. Θρηνόμεν αυτούς, κλαίμε για αυτούς, ότι ο λόγος του Σταυρού μορία αυτής εστίν, ότι γιατί περιφρονούν και καταφρονούν το Σταυρό. Ο αυτός σοφία και δύναμις όν, το Σταυρό που είναι για τους πιστούς και σοφία και δύναμις, αφού επάνω στο Σταυρό συνεργάστηκαν η παντοδυναμία, η πανσοφία και η αγαθότητα του Θεού. Για τους απολυμμένους, λέει ο Παύλος, ο Σταυρός είναι μορία. Ποιοι είναι οι απολυμμένοι? Αυτοί που μόνοι τους θέλουν να είναι χαμένοι. Αυτοί που τελικά δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν το μοναδικό μέσο σωτηρίας που είναι ο Σταυρός. Για την απώλεια ψυχών ο μόνος που δεν ευθύνεται είναι ο Θεός, αφού εκείνος θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Για να το καταλάβουμε, ένα παράδειγμα. Φανταστείτε ένα ναυαγό. Κάποιος ναυαγοσώστης από πολύ αγάπη και ενδιαφέρον και αγωνία το απλώνει το χέρι για να τον σώσει σίγουρα. Αλλά εκείνος αποποιείται την προσφορά και λέει: «Όχι, θα σωθώ μόνος μου με τα στολίδια που φοράω». Τελικά ο ναυαγός πνίγεται και γίνεται απολυμμένος. Στολίδια η ανθρώπινη σοφία και τα ανθρώπινα επιτεύγματα. Αλλά μπροστά στην αγωνία της αμαρτίας και του θανάτου σε τίποτα δεν μπορούν να μας βοηθήσουν. Υπάρχει όμως εκείνος, ο ναυαγοσώστης, ο Ιησούς Χριστός, απλώνει τα καρφωμένα του χέρια επάνω στο Σταυρό για να μας σώσει. Όταν όμως τον περιφρονούμε και στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις, τότε είναι φυσικό να χαθούμε και να γίνουμε απολυμμένοι. Ο λόγος του Σταυρού της μεν απολυμμένης μορία εστί. Ας μην ξενευόμαστε που περιφρονούν μερικοί ή πολλοί ή περισσότεροι το Σταυρό του Χριστού. Όταν κάποιος άρρωστος ψυχοραγεί και η ωραία τροφή του φαίνεται αηδιαστική, δεν φταίει η τροφή? Από το Σταυρό γευόμεθα τον καρπό της ζωής, αλλά όταν έχουν πολύ παραδείς στο θάνατο, όταν πνευματικά ψυχοραγούν, καμία αίσθηση δεν τους κάνει ο Σταυρός. Αντίθετα, τους κάνουν αίσθηση θρησκευτικά πραγματάκια που δημιουργούν την ψευδαίσθηση. Φαντάσου δηλαδή να είσαι άρρωστο βαριά, να υπάρχει γιατρός μοναδικός να σου χαρίζει δωρεάν το φάρμακο να γίνεις καλά και εσύ να αποποιείσαι, να διώχνεις αυτό το φάρμακο, να περιμένεις τον γιατρό και να ζητάς μια ασπιρίνη. Μα με την ασπιρίνη ο πονοκέφαλος περνάει. Το φάρμακο για τον καρκίνο σου δεν είναι η ασπιρίνη, είναι αυτό που θα σου δώσει ο καλός γιατρός. Με ασπιρίνες θρησκευτικές πάνε να τη βγάλουμε. Και δεν θέλουμε την επέμβαση της αγάπης του Θεού που την έκανε εκείνος την επέμβαση. Εκείνος πόνεσε με το Σταυρό του. Είναι λοιπόν περιφρόνησης ο Σταυρός για μερικούς. Είναι μορία για όσους γνωρίζουν μονάχα τον τρόπο της δικής τους λογικής. Γιατί απλούστατα στο μυαλό τους δεν χωράει το πώς ένας καταδικασμένος σε σταυρικό θάνατο, καρφωμένος σαν εγκληματίας, αυτός σώζει και μόνο τον κόσμο. Δεν είναι ανόητο να θέλει κάποιος τον απέραντο ωκεανό να τον χωρέσει σε ένα ποτήρι? Έτσι είναι ανόητο και μωρό το να θέλει ο υπερήφανος άνθρωπος να χωρέσει στη μικρή του διάνοια τον ωκεανό της σοφίας και της αγάπης του Θεού που λέγεται μυστήριο του Σταυρού. Όλα τα της πίστεως είναι μορία για όσους όχι απλώς δίνουν προτεραιότητα αλλά μονοδρομούν τη λογική τους, τον ορθό λόγο, και ζητούν όλα να τα εξηγήσουν με το μυαλό τους. Εάν θέλουμε πίθην διαλογισμών, λέει ο Χρυσόστομος, πώς άνθρωπος εγένετο ο Θεός, πώς εις μήτρανης ήλθε παρθενή.

και μη τη πίστη το πράγμα επιτρέψω μεν, μάλλον εκείνοι καταγελάσονται. Δηλαδή, και αν θέλουμε με λογικά επιχειρήματα να τους πείσουμε πως ο Θεός έγινε άνθρωπος και πως εισήλθε σε παρθενική μήτρα, και αν δεν αναγάγουμε το θέμα στην πίστη, μάλλον εκείνοι θα μας κλεβάσουν. Άρα, μόνο με την πίστη κατανοούνται τα μυστήρια που τα βλέπουμε σαν ζωή, τα μυστήρια που τα βλέπουμε σαν δύναμη, αλλά που δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε και να τα εξηγήσουμε. Μωρία χαρακτηριζόταν στους χαμένους ανθρώπους της ψυχρής λογικής ο Σταυρός του Κυρίου. Κάτι που οι πιστοί το θαυμάζουν και συγκινούνται μπροστά στη θέα του, εκείνοι το χλεβάζουν. Δεν μπορούν να κατανοήσουν την κένωση, το άδειασμα της αγάπης, το αγκάλιασμα της αγάπης που λέγεται Σταυρός. Δεν μπορούν να μετρήσουν πόσα μυστικά αγάπης και προσφοράς κρύβει ο Σταυρός. Γι' αυτό και περιφρονούν. Είναι μωρία ο Σταυρός. Σε όσους η λογική σκοντάφτει πάνω στο ακατανόητο μυστήριο της σωτηρίας. Να μερικά λογικά επιχειρήματα, εντός εισαγωγικών λογικά επιχειρήματα, που αναπηδούν από την ψυχρή λογική κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Πάνω στο Σταυρό, ενώ ο Χριστός έπασχε, δεν βοήθησε τον εαυτό του. Και πως κατόπιν αναστήθηκε και βοήθησε άλλους η ψυχρή λογική. Άλλο, αν είχε δύναμη έπρεπε να τη δείξει πριν από το θάνατό του. Άλλο, είναι παράλογο πράγμα ο Σταυρός του Ιησού. Έρχεται όμως ο ίδιος Ιερός Πατήρ και δίνει την απάντηση. Αν θελήσουμε τα πράγματα του Θεού, λέει, να τα εκφράσουμε με την κοσμική σοφία, θα προκαλέσουμε το γέλιο. Όχι λόγω της αδυναμίας να εκφράσουμε τα πράγματα, αλλά λόγω της αδυναμίας της ανθρώπινης νοήσεως. Τα μεγάλα κανένας δεν μπορεί να τα εκφράσει. Ειδικά ο Σταυρός είναι υπέρλογος απερίγραπτος στη δύναμή του. Είναι η υπέρβαση της λογικής. Δεν είναι το παράλογο, είναι το υπέρλογο. Η προσπάθεια λοιπόν να εισχωρήσει κανείς με τη μικρή του διάνοια στα μυστήρια του Θεού και να περιγράψει με τον ασθενικό ανθρώπινο λόγο την ουσία της αγάπης του Θεού είναι πρόκλησης, είναι υπερηφάνεια, είναι ασέβεια.

Βρισκόμαστε, αγαπητοί ακροατές, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, εκεί που ο Παύλος συγκρίνει την ανθρώπινη σοφία, τη λογική, με το Σταυρό του Χριστού. Και λέει ότι για αυτούς που θεοποιούν τη λογική, ο Σταυρός του Χριστού, που είναι το μυστήριο της θεϊκής σοφίας, αυτός ο Σταυρός είναι μορία. Η προσπάθεια να εισχωρήσει κάποιος με τη μικρή του διάνοια στο μυστήριο του Θεού και να περιγράψει με τον ασθενικό ανθρώπινο λόγο την ουσία της αγάπης του, αυτό είπαμε και θα το ξαναπούμε, είναι πρόκληση, είναι υπερηφάνεια, είναι ασέβεια. Κάποτε βέβαια δεν το κάνει κανείς από υπερηφάνεια, αλλά από τον πειρασμό να εισχωρήσει με τη λογική στα μυστήρια του Θεού. Μα δεν είναι δυνατόν ο απέραντος ωκεανός να χωρέσει στο ποτήρι του μικρού μας μυαλού. Στην υπερήφανη λοιπόν ασέβεια αντιστέκεται ο Θεός. Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Γι' αυτό στη συνέχεια του πρώτου κεφαλαίου, στο στίχο 19, θυμίζει ο Απόστολος Παύλος ένα χωρίο του προφήτου Ισαΐα και λέει: «Γέγραπτε γάρ, απολώ την σοφίαν των σοφών και την σύνεσιν των συνετών αθετήσω». Είναι γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη στον προφήτη Ισαΐα ότι ο Θεός θα εξαφανίσει τη σοφία των εξυπνάκηδων και όλη εκείνη την φιλοσοφία αυτών που νομίζουν ότι αυτοί θα λύσουν τα προβλήματα του κόσμου και επομένως είναι η συνετή της ζωής. Το χωρίο αυτό «απολώ την σοφία των σοφών και την σύνεση των συνετών αθετήσω», το χωρίο αυτό είπαμε είναι παρμένο από τον προφήτη Ισαΐα στο 21ο κεφάλαιο. Ήταν η εποχή που ο λαός του Ισραήλ είχε εγκαταλείψει την πίστη στο Θεό, είχε εγκαταλείψει τον υπέρλογο μεν αλλά και αποκαλυπτόμενο καθημερινός με τόσα θαύματα Θεό. Ο Θεός είναι υπέρλογος, αλλά φανερώνεται συνεχώς με την αγάπη και τις ενέργειές του. Οι Ισραηλίτες είχαν θεοποιήσει μερικοί τη γνώμη τους και μερικοί είχαν θεοποιήσει τους τύπους τους. Αυτό είχε σαν συνέπεια και την ηθική εκτροπή. Πάντοτε η ασέβεια ακολουθείται από τη διαφθορά. Της διαφθοράς του νου προηγείται η διαφθορά της καρδίας, έλεγε ο Πασκάλ. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ο άνθρωπος διαφθαρεί, τότε χάνει και την πίστη. Αλλά και όταν φεύγει από την πίστη και οδηγείται στην ασέβεια, τότε πηγαίνει στην ασυδοσία και τη διαφθορά. Τότε λοιπόν, λέει ο προφήτης Ισαΐας, επεμβαίνει ο Θεός και επεμβαίνει δια του προφητικού λόγου και με άλλα σημεία και λέει ο Θεός: «Απολώ την σοφία των σοφών και την σύνεση των συνετών κρύψω, ουέιβα Θεός βουλήν ποιούντες και ούδια Κυρίου». Λόγια του Ισαΐου. Αλίμονο σε εκείνους που έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους, ότι αυτοί σκέπτονται τα πάντα και ότι τα ξέρουν καλύτερα από όλους και δεν σκέπτονται με τη βουλή του Κυρίου, την αλάθητη. Ο Θεός, αγαπητοί ακροατές, δεν οδηγεί σε απώλεια τον άνθρωπο, αλλά την κοσμική του σοφία, τον εωσφορικό λόγο και την υπερηφάνεια την παραμερίζει για να ανοίξει το δρόμο της ταπεινοφροσύνης και να περάσει η αποκάλυψη της αγάπης του Θεού. Όταν κανείς θέλει να ανέβει στο διάστημα, δεν χρησιμοποιεί ένα μικρό ελικόπτερο, χρησιμοποιεί διαστημόπλιο. Με το ελικόπτερο της ανθρώπινης διανόησης δεν εισχωρεί ο άνθρωπος στη λύση υπαρξιακών προβλημάτων. Με το διαστημόπλιο όμως της πίστεως ανεβαίνει σε ύψη σωτηρίας, σε ύψη αγιότητας και καθαρότητας, αλλά και θείας αποκαλύψεως. Και μόλις είναι ανάγκη να θυμίζουμε ότι ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για σοφία εδώ, εννοεί την υπερφύαλη σκέψη, δεν εννοεί την αληθινή σοφία. Εννοεί την υπερήφανη ανθρώπινη διάνοια που νομίζει, κάποτε και πιστεύει, ότι θα νοήσει και το δημιουργό και σωτήρα Θεό. Τη διάκριση άλλωστε
ανάμεσα στην κοσμική και την άνωθεν σοφία παρουσιάζει ο αδελφός ο Ιάκωβος, όταν λέει ουκέστην αυτή η σοφία άνωθεν κατερχομένη, αλλά επίγειος ψυχική δαιμονιώδης. Η άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, μεστή ελαίους και καρπών αγαθών, αδιάκριτος και ανυπόκριτος. Άλλο λοιπόν σοφία του κόσμου, εγωιστική, δαιμονιώδης, και άλλο η άνωθεν σοφία, οι επίγνωσεις και η επίγνωση του θελήματος του Θεού. Στους Κορινθίους λοιπόν, που είχαν επηρεαστεί από τον πειρασμό της ανθρώπινης σοφίας, λέει ο Απόστολος Παύλος, απολώ την σοφία των σοφών και την σύνεση των συνετών αθετήσω. Μην προσπαθούμε με τους δρόμους της δικής μας διάνοιας και του δικού μας θελήματος να οδηγηθούμε στην ευτυχία και στη χαρά. Ο Θεός έχει ανοίξει το δικό του δρόμο, τον αποκαλυπτικό δρόμο. Είναι ο δρόμος της πίστεως, ο δρόμος του Σταυρού, ο δρόμος της Αναστάσεως, ο δρόμος της Θείας Αποκαλύψεως. Να είστε καλά αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Θαυμαστά είναι τα έργα του Κυρίου. Έπλασε τον άνθρωπο από τη γη και έδωσε στον πύληνο τη χάρη να τον γνωρίσει με το Πνεύμα το Άγιο, έτσι ώστε ο άνθρωπος να λέει «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου» και να το λέει μέσα από την πίστη και την αγάπη που τον γεμίζουν. Τι πιο μεγάλο μπορεί να ζητάει η ψυχή επάνω στη γη? Μεγάλο θαύμα. Η ψυχή γνωρίζει ξαφνικά τον Δημιουργό της και την αγάπη του. Όταν η ψυχή δει τον Κύριο πόσο πράος και ταπεινός είναι, τότε και εκείνη ταπεινώνεται έως τέλους και δεν ποθεί πια τίποτε άλλο όσο την ταπείνωση του Χριστού. Και όσο και να ζήσει η ψυχή στη γη, πάντα θα ποθεί και θα ζητά αυτή την ακατάληπτη ταπείνωση του Χριστού που αδυνατεί να λησμονήσει. Κύριε, πόσο πολύ αγαπάς τον άνθρωπο. Ελεήμον Κύριε, δώσε την χάρη σου σε όλους τους λαούς της γης να σε γνωρίσουν, γιατί χωρίς το Πνεύμα σου το Άγιο δεν μπορεί ο άνθρωπος να σε γνωρίσει και να εννοήσει την αγάπη σου. Κύριε, στείλε σε μας το Πνεύμα σου το Άγιο, γιατί εσύ και ό,τι είναι δικό σου γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα, αυτό που έδωσες πρώτα στον Αδάμ, ύστερα στους Αγίους Προφήτες και έπειτα στους Χριστιανούς. Δώσε Κύριε σε όλους τους λαούς σου να καταλάβουν την αγάπη σου και τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος, για να λησμονήσουν οι άνθρωποι την πίκρα της γης, να εγκαταλείψουν όλα τα κακά και να προσκοληθούν με την αγάπη σε σένα και να ζήσουν ειρηνικά, κάνοντας το θέλημά σου για την δική σου δόξα. Ω Κύριε, κάνε μας άξιους για τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, για να κατανοήσουμε τη δόξα σου και να ζήσουμε στη γη με ειρήνη και αγάπη. Ας μην υπάρχουν πόλεμοι, κακία και εχθροί, και ας βασιλεύει μονάχα η αγάπη, και έτσι δεν θα χρειάζονται πια στρατός και φυλακές, και η ζωή θα είναι εύκολη σε όλη τη γη. Σε παρακαλώ, ελεήμον Κύριε, να σε γνωρίσουν δια Πνεύματος Αγίου όλοι οι λαοί της γης, όπως αξίωσε σε μένα τον αμαρτωλό να σε γνωρίσω με το Άγιο Πνεύμα σου. Μακάρι να σε γνωρίσουν έτσι οι λαοί της γης και να σε υμνούν ημέρα και νύχτα. Γνωρίζω Κύριε πως αγαπάς τον λαό σου, αλλά οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν την αγάπη σου και θορυβούνται όλοι οι λαοί της γης και οι σκέψεις τους είναι σαν τα σύννεφα που τα παρασύρει ο άνεμος σε όλα τα μέρη. Οι άνθρωποι έχουν λησμονήσει εσένα τον Δημιουργό τους και ζητούν την ελευθερία τους χωρίς να εννοούν ότι εσύ είσαι ελεήμον, αγαπάς όσους μετανοούν και τους δίνεις την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Κύριε, Κύριε, δώσε τη δύναμη της χαριτός σου για να σε γνωρίσουν με το Άγιο Πνεύμα όλοι οι λαοί και να σε υμνούν χαρούμενοι, όπως έδωσες και σε μένα τον Βδελιρό την χαρά της επιθυμίας σου, και ελκύεται ακόρεστα η ψυχή μου προς την αγάπη σου ημέρα και νύχτα. Απέραντο το έλεος του Θεού για μας. Πολλοί πλούσιοι και ισχυροί θα πλήρωναν πολλά για να δουν τον Κύριο ή την πανάχραντη μητέρα του, αλλά ο Θεός εμφανίζεται στην ταπεινή ψυχή και όχι στον πλούτο. Σε τι μας χρειάζονται τα χρήματα? Ο Άγιος Σπυρίδων μετέτρεψε το φίδι σε χρυσάφι, και σε μας τίποτε άλλο δεν χρειάζεται παρά μόνο ο Κύριος, στον οποίον κατοικεί το πλήρωμα της ζωής. Αν ο Κύριος δεν μας έδωσε τη δύναμη να μάθουμε πώς δημιουργήθηκαν πολλά πράγματα του κόσμου, σημαίνει ότι αυτό δεν ήταν αναγκαίο. Δεν μπορούμε με το μυαλό μας να γνωρίσουμε όλα τα μυστήρια της δημιουργίας. Αντίθετα, ο ίδιος ο Δημιουργός του ουρανού και της γης και κάθε πλάσματος μας δίνει την δύναμη να γνωρίσουμε Αυτόν τον ίδιον με το Άγιο Πνεύμα. Και με το ίδιο Άγιο Πνεύμα γνωρίζουμε την Θεομήτορα, τους Αγγέλους και τους Αγίους, και το Πνεύμα μας φλέγεται από αγάπη για αυτούς. Όποιος όμως δεν αγαπά τους εχθρούς, αυτός δεν θα μπορέσει να γνωρίσει αληθινά τον Κύριο και την γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει να αγαπούμε τους εχθρούς έτσι, ώστε η ψυχή να πονά για αυτούς, σαν να ήταν αληθινά παιδιά της.
Υπάρχουν άνθρωποι που εύχονται για τους εχθρούς τους ή για τους εχθρούς της Εκκλησίας την απώλεια και τα βάσανα στο πυρ της κολάσεως. Σκέφτονται έτσι γιατί δεν διδάχθηκαν από το Άγιο Πνεύμα την αγάπη του Θεού. Όποιος όμως την διδάχτηκε πραγματικά, αυτός χύνει δάκρυα για όλο τον κόσμο. Λες για κάποιον ότι είναι κακούργος και ας καεί στη φωτιά του Άδη. Σε ρωτώ όμως, αν ο Θεός δώσει σε σένα μια καλή θέση στον Παράδεισο και δεις ριγμένο στις φλόγες εκείνων για τον οποίον ευχόσουν αυτά, άραγε δεν θα λυπηθείς τότε για αυτόν, όποιος κι αν ήταν, έστω και εχθρός της Εκκλησίας? Ή μήπως έχεις καρδιά από σίδερο? Στον Παράδεισο όμως σίδερο δεν χρειάζεται. Εκεί χρειάζεται ταπείνωση και αγάπη Χριστού, η οποία σπλαχνίζεται τους πάντες. Όποιος δεν αγαπά τους εχθρούς, σε αυτόν δεν έχει κατοικήσει ακόμη η χάρη του Θεού. Ελεήμον Κύριε, διδαξέ μας με το Άγιο Σου Πνεύμα να αγαπούμε τους εχθρούς και να προσευχόμαστε για αυτούς με δάκρυα. Κύριε, δώσε Πνεύμα Άγιο στη γη για να σε γνωρίσουν όλοι οι λαοί και να μάθουν την αγάπη Σου.

Κύριε, όπως εσύ ο ίδιος προσευχόσουν για τους εχθρούς, έτσι δίδαξε και εμάς με το Άγιο Σου Πνεύμα να αγαπούμε τους εχθρούς. Κύριε, όλοι οι λαοί είναι έργον το χειρό Σου. Απομάκρυνε τους από την έχθρα και το μίσος και δώσε τους μετάνοια για να γνωρίσουν όλη την αγάπη Σου. Κύριε, εσύ μας έδωσες την εντολή να αγαπούμε τους εχθρούς, αλλά αυτό ξεπερνά την αμαρτωλότητά μας, αν δεν είναι μαζί μας η χάρη Σου. Κύριε, σκόρπισε την χάρη Σου στη γη. Δώσε σε όλους τους λαούς της γης να γευθούν την αγάπη Σου, να μάθουν ότι εσύ μας αγαπάς σαν μητέρα και ακόμη περισσότερο. Γιατί είναι δυνατόν και η μητέρα να ξεχάσει το παιδί της, αλλά εσύ ποτέ, γιατί αγαπάς άπειρα το πλάσμα Σου και η αγάπη δεν μπορεί να λησμονήσει. Ελεήμον Κύριε, σώσε με τον πλούτο του ελαίου Σου όλους τους λαούς. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας δόθηκε η εν πνεύματι Αγίου επίγνωση των μυστηρίων του Θεού και είναι ισχυρή με την Αγία Σκέψη και την υπομονή της. Η Ορθόδοξη ψυχή έχει διδαχθεί από την χάρη να προσκολάται στον Κύριο και την άχραντη μητέρα Του και το πνεύμα μας εφραίνεται στη θέα του Θεού που μας γίνεται γνωστός. Ο Θεός όμως γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Και όποιος εξαιτίας της υπερηφάνειάς του επιχειρεί να γνωρίσει τον ποιητή των όλων με το νου του, αυτός είναι τυφλός και ασύνετος. Με το νου μας δεν μπορούμε να μάθουμε ούτε πώς έγινε ο ήλιος. Και όταν παρακαλούμε τον Θεό, πες μας πώς έκανες τον ήλιο, τότε ακούμε καθαρά στην καρδιά μας την απάντηση. Ταπείνωσε τον εαυτό σου και θα γνωρίσεις όχι μόνο τον ήλιο, αλλά και τον δημιουργό του. Και όταν η ψυχή γνωρίσει εν Αγίω Πνεύματι τον Κύριο, τότε από την χαρά της λησμονεί τον ήλιο και όλη τη χτίση και πάβει να ενδιαφέρεται για την επίγεια γνώση. Ο Κύριος αποκαλύπτει τα μυστήριά του στην ταπεινή ψυχή. Οι Άγιοι σε όλη τη ζωή τους ταπείνονταν τον εαυτό τους και πάλευαν εναντίον της υπερηφάνειας. «Και εγώ ταπεινώνομαι ημέρα και νύχτα», και όμως ακόμη δεν ταπεινώθηκα όπως πρέπει, αλλά η ψυχή μου γνώρισε εμπνεύματι Αγίου την ταπείνωση του Χριστού που μας παρήγγειλε να την μάθουμε από Αυτόν και η ψυχή μου έλκεται συνεχώς προς τον Κύριο. Ω, η κατά Χριστόν ταπείνωση, δίνει στην ψυχή μια ανέκφραστη εν Θεό χαρά και η ψυχή από την αγάπη του Θεού λησμονεί και γη και ουρανό και στρέφεται ολόκληρη με την επιθυμία της προς τον Θεό. Ω, η κατά Χριστόν ταπείνωση, πόσο γλυκιά και ευχάριστη είναι, βρίσκεται μόνο στους αγγέλους και στις Άγιες Ψυχές. Εμείς όμως οφείλουμε να θεωρούμε τους εαυτούς μας ως τους χειρότερους από όλους και τότε θα μας δοθεί να γνωρίσουμε εμπνεύματι Αγίω τη θεϊκή ταπείνωση του Χριστού. Ο Κύριος και η δόξα Του και κάθε τι το ουράνιο γνωρίζεται μόνο εμπνεύματι Αγίω. Ο Κύριος μας έδωσε το Άγιο Πνεύμα και μάθαμε το άσμα του Κυρίου και από την γλυκύτητα της αγάπης του Θεού λησμονούμε τα επίγεια. Η αγάπη του Κυρίου είναι φλογερή και σβήνει τη μνήμη της γης. Όποιος την έζησε, αυτός την αναζητεί ακούραστα, ημέρα και νύχτα, και έλκεται προς αυτήν. Απομακρυνόμαστε από την αγάπη με την υπερηφάνεια και την καινοδοξία, με την αντιπάθεια για τον αδερφό ή τον φθόνο, με την κατάκριση του αδερφού. Μας εγκαταλείπει όταν έχουμε εμπαθή σκέψεις, όταν προσιλωνόμαστε στα γήινα. Για όλα αυτά απομακρύνεται η χάρη και έρημη η ψυχή πλήττει και ποθεί με πόνο τον Κύριο, όπως έπλητε και ο Αδάμ ο πατέρας μας μετά την έξωσή του από τον Παράδεισο και φώναζε με δάκρυα προς τον Θεό. «Σε νοσταλγεί η ψυχή μου Κύριε και με δάκρυα σε ζητώ. Δες τη θλίψη μου και φώτισε το σκοτάδι μου για να χαρεί η ψυχή μου. Δεν μπορώ να σε λησμονήσω. Το ηλαρό και προβλέμα σου εχμαλώτησε την ψυχή μου και το πνεύμα μου εφρενόταν μέσα στον Παράδεισο όπου έβλεπα το πρόσωπό σου.
πώς να λησμονήσω τον παράδεισο όπου με γέμιζε χαρά η αγάπη του ουράνιου πατέρα.

Αν γνώριζε ο κόσμος την δύναμη των λόγων του Χριστού, μάθετε απ' εμού ότι πρόσημη και ταπεινώ στην καρδία, τότε όλος ο κόσμος, όλοι οι οικουμένοι, θα εγκατέλειπαν όλες τις άλλες επιστήμες και θα μάθαιναν μόνο αυτή την ουράνια επιστήμη. Οι άνθρωποι αγνοούν τη δύναμη της θεϊκής ταπεινώσεως του Χριστού και γι' αυτό ελκύονται από τα γήινα. Αλλά δεν μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος τη δύναμη αυτών των λόγων χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Και όποιος τη γνώρισε, αυτός δεν θα εγκαταλείψει την επιστήμη αυτή, έστω και αν του χάριζαν όλα τα βασίλεια του κόσμου. Κύριε, δώσε μου την Αγία Σου ταπείνωση, για να σκηνώσει μέσα μου η Θεία Σου αγάπη και να ζήσει μέσα μου ο Άγιος Φόβος Σου. Αφόρητη είναι η ζωή χωρίς την αγάπη για το Θεό, σκοτάδι και ανία στη ψυχή. Όταν όμως έρθει η αγάπη, τότε είναι αδύνατο να περιγραφεί η χαρά της ψυχής. Η ψυχή μου διψά να αποκτήσει την ταπείνωση του Χριστού και ποθώ αυτή την ημέρα και νύχτα και κάποτε κράζω με μεγάλη φωνή. Σε διψά, Κύριε, η ψυχή μου και με δάκρυα σε ζητώ. Ω πόσο αγαπάς το πλάσμα σου, Κύριε, η ψυχή αοράτως βλέπει τη χάρη σου και με φόβο και αγάπη ευλαβώς σε ευχαριστεί. Αγαπητοί μου αδερφοί, με δάκρυα τα γράφω αυτά. Όταν η ψυχή γνωρίσει με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο, τότε εκπλήσεται κάθε λεπτό για την εσπλαχνία του Θεού, για το μεγαλείο και τη δύναμή Του. Αν όμως η ψυχή δεν απέκτησε ακόμη την ταπείνωση, αλλά απλώς την επιδιώκει, τότε θα υποστεί πολλές αλλοιώσεις. Άλλοτε αγωνίζεται εναντίον των λογισμών και ταράζεται. Άλλοτε όμως ελευθερώνεται από τους λογισμούς και τότε αξιώνεται να θεωρήσει τον Κύριο και έτσι εννοεί την αγάπη Του. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, «Μάθετε απ' εμού την πραότητα και την ταπείνωση και θα έβρετε ανάπαυση εις τας ψυχάς ημών». Και αν δεν μάθει κάποιος την ταπείνωση, την αγάπη και την ακακία, τότε ο Κύριος δεν θα του δώσει τη γνώση του εαυτού του. Ψυχή όμως που γνώρισε αληθινά τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα και ετρώθη από την αγάπη του, δεν μπορεί πια να τον ξεχάσει, αλλά όπως ο άρρωστος θυμάται διαρκώς την ασθένειά του, έτσι και η ψυχή που αγαπά τον Κύριο θυμάται πάντοτε τον Κύριο και την αγάπη του προς όλο το ανθρώπινο γένος. Τι να σου ανταποδώσω, Κύριε, εσύ, ελεήμων, ανέστησες την ψυχή μου από τις αμαρτίες και μου έδωσες να γνωρίσω το έλεος σου για μένα. Η καρδιά μου εχμαλωτίστηκε από την αγάπη σου και ελκύεται αδιάλειπτα προς εσένα, το φως μου. Τι να σου ανταποδώσω, Κύριε, εσύ ανέστησες την ψυχή μου για να αγαπά εσένα και τον πλησίον και μου δίνεις δάκρυα να προσεύχομαι για όλο τον κόσμο. Μακάρια η ψυχή που γνώρισε τον χτίστη της και τον αγάπησε, γιατί βρήκε σε αυτόν την τέλεια ανάπαυση. Άπειρα ελεήμων είναι ο Κύριος. Γνωρίζει η ψυχή μου το ελεός του και γράφω γι' αυτό, ελπίζοντας ότι έστω και μία ψυχή θα αγαπήσει τον Κύριο, φλεγόμενη από το πύρ της μετανοίας. Αν ο Κύριος δεν μου έδινε να γνωρίσω με το Πνεύμα το Άγιο το έλεος του, θα απελπιζόμουν εξαιτίας του πλήθους των αμαρτιών μου. Αλλά τώρα αυτός προσήλκησε την ψυχή μου και αυτή τον αγάπησε και λησμονεί κάθε τι το γίνω. Ω Κύριε, ταπείνωσε την καρδιά μου να είναι πάντοτε αρεστή σε σένα. Καταλάβατε όλα τα έθνη της γης. Πολύ μας αγαπά ο Κύριος και με έλεος μας καλεί κοντά Του. Δεύτε πρόσμε, καγώ αναπαύσω ημάς. Θα σας αναπαύσω και στην γη και στον ουρανό και θα βλέπετε τη δόξα μου. Τώρα δεν αντιλαμβάνεστε την αγάπη μου για σας, αλλά θα έρθει η ώρα, οπότε το Άγιο Πνεύμα θα σας δώσει να την καταλάβετε. Μην αργείτε, ελάτε κοντά μου, σας περιμένω με πόθο, σαν παιδιά αγαπημένα και θα σας δώσω την ειρήνη μου και θα έχετε χαρά και η χαρά σας θα είναι αιώνια. Αδερφοί μου αγαπημένοι, με δάκρυα γράφω τις γραμμές αυτές. Όταν η ψυχή γνωρίζει τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα,
τότε κάθε λεπτό ακατάπαυστα θαυμάζει την ευσπλαχνία του Θεού, το μεγαλείο και την δύναμή Του. Τότε ο ίδιος ο Κύριος με την χάρη Του, όπως η μητέρα το αγαπημένο της παιδί, διδάσκει την ψυχή με ταπεινούς αγαθούς λογισμούς και της δίνει να αισθάνεται την παρουσία και την εγκύτητά Του, και έτσι βλέπει με την ταπεινοφροσύνη τον Κύριο χωρίς καμιά σκέψη.

Ο Κύριος αγαπά τον άνθρωπο και η χάρη του θα είναι στην Εκκλησία η ίδια ως την ημέρα της φοβερής κρίσεως, όπως και στο παρελθόν. Ο Κύριος αγαπά τον άνθρωπο και μολονότι τον έπλασε από το χώμα, τον κόσμησε με το Άγιο Πνεύμα. Εν πνεύματι Αγίου γνωρίζεται ο Κύριος, εν πνεύματι Αγίου αγαπάται ο Κύριος, και χωρίς αυτό ο άνθρωπος δεν είναι παρά γη αμαρτωλή. Ο Κύριος ανατρέφει τα παιδιά του με την χάρη του Αγίου Πνεύματος και με την μετάληψη του τιμίου αίματος και σώματός του, και όλοι όσοι ακολουθούν τον Κύριο είναι όμοι προς τον Κύριο τον Πατέρα τους, ήδη από την γη. Το Άγιο Πνεύμα μας έκανε συγγενείς του Κυρίου και πρέπει να γνωρίζεις ότι αν αισθάνεσαι μέσα σου την ειρήνη του Θεού και την αγάπη για όλους, τότε η ψυχή σου είναι όμοια με τον Κύριο. Αυτό το διδαχθήκαμε από την χάρη του Θεού και η ψυχή γνωρίζει πότε έχει τον πλούτο της χάριτος, αλλά αισθάνεται εξίσου η ψυχή την απομάκρυση της χάριτος, όπως και την προσέγγιση του εχθρού. Δεν το γνώριζα αυτό προηγουμένως, αλλά όταν έχασα την χάρη, τότε μόνο μου έγινε φανερό εκ πείρας. Γι' αυτό, αδερφοί, φυλάγετε με όλες τις δυνάμεις σας την ειρήνη του Θεού που σας δόθηκε δωρεάν, και αν κάποιος μας κακοποιεί, ας τον αγαπούμε έστω και με κόπο, και ο Κύριος, βλέποντας τον κόπο μας, θα βοηθήσει με την χάρη Του. Έτσι διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες και η πείρα πολλών ετών δείχνει πως είναι απαραίτητος ο κόπος. Όποιος ζει εν Αγίου Πνεύματι, αυτός είναι όμοιος με τον Κύριο ήδη επάνω στην γη. Όσοι όμως δεν μετανοούν και δεν πιστεύουν, εκείνοι είναι όμοιοι με τον εχθρό. Ο Κύριος μας αξίωσε να είμαστε όμοιοι με Αυτόν, και ο Κύριος είναι τόσο πράος και ταπεινός, ώστε αν τον έβλεπες, από την πολύ χαρά θα ήθελες να πεις «Κύριε, γιώνω από την χάρη σου». Αλλά τη στιγμή εκείνη δεν μπορείς να πεις ούτε ένα λόγο για τον Θεό, γιατί η ψυχή σου αλλοιώθηκε από την άφθονη έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, όταν είδε τον Κύριο, δεν μπόρεσε να μιλήσει. Ο Κύριος μας παραγγέλνει να τον αγαπάμε με όλη την καρδιά και με όλη την ψυχή. Αλλά πώς είναι δυνατόν να αγαπάς εκείνο που δεν είδες ποτέ, και πώς να μάθεις την αγάπη αυτή? Ο Κύριος γνωρίζεται από την ενέργειά του στην ψυχή. Όταν ο Κύριος την επισκεφθεί, η ψυχή γνωρίζει ότι ήταν ο προσφυλής επισκέπτης και ξανάφυγε, και τον επιθυμεί και τον αναζητεί με δάκρυα. «Πού κρύφτηκες, φως μου, πού είσαι, χαρά μου? Τα ίχνη σου ευωδιάζουν στη ψυχή μου, αλλά εσύ έφυγες και η ψυχή μου σε ποθεί, και η καρδιά μου έπεσε σε ακηδεία και θλίβεται, και τίποτε πια δεν με χαροποιεί, γιατί πίκρανα τον Κύριο και αυτός κρύφτηκε από εμένα». Αν ήμασταν απλοί σαν τα παιδιά, ο Κύριος θα μας έδειχνε τον Παράδεισο, θα τον βλέπαμε μέσα στην δόξα των Χερουβίμ και των Σεραφείμ και όλων των επουρανίων δυνάμεων και των Αγίων. Αλλά δεν είμαστε ταπεινοί, και γι' αυτό βασανίζουμε τους εαυτούς μας και τους άλλους όσοι ζουν μαζί μας. Πόση χαρά για μας, ο Κύριος όχι μόνο συγχωρεί τα αμαρτήματά μας, αλλά και δίνει στην ψυχή να τον γνωρίσει, αρκεί μόνο να ταπεινωθεί. Και ο τελευταίος φτωχός μπορεί να ταπεινωθεί και να γνωρίσει τον Θεό με το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι απαραίτητα ούτε χρήματα ούτε τίτλοι για να γνωρίσει κάποιος τον Θεό, αλλά μόνο η ταπείνωση. Ο Κύριος παρέχεται δωρεάν, μόνο χάρη στο ελαιός Του. Πριν δεν το γνώριζα, αλλά τώρα βλέπω ολοφάνερα κάθε μέρα και κάθε ώρα, κάθε λεπτό το έλεος του Θεού. Ο Θεός χαρίζει ειρήνη, ακόμη και την ώρα του ύπνου, και χωρίς τον Θεό δεν υπάρχει ειρήνη στη ψυχή. Ο Κύριος δεν δίνει σε πολλούς να τον γνωρίσουν εξαιτίας της υπερηφάνειας του νου τους, και όμως αυτοί σκέπτονται ότι δήθεν γνωρίζουν πολλά. Και ποια αξία έχει η γνώση τους αν δεν γνωρίζουν τον Κύριο, δεν γνωρίζουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν γνωρίζουν πώς έρχεται και για ποιο λόγο έρεται? Αλλά ας ταπεινώσουμε τους εαυτούς μας, αδερφοί, και ο Κύριος θα μας δείξει τα πάντα, όπως ο στοργικός πατέρας δείχνει τα πάντα στα παιδιά του.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσον μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Τα πλαίσια των διδαχών του, ο γέροντας παπά Χαράλαμπος έκανε ιδιαίτερο λόγο σε όλους γενικά, είτε έγγαμους είτε άγαμους, περί νοεράς προσευχής. Ο ύμνιστος, καθώς τον εζήσαμε από κοντά, αφογεύθηκε ο ίδιος στους λυκύτατους καρπούς της νοεράς προσευχής, μέσα του διάπειρος ήταν ο πόθος, ή δυνατόν όλος ο κόσμος ομοίως να γευθεί αυτούς τους βότριας. Ιδιαιτέρως όμως εσυγκινήτων, όταν έβλεπε ανάλογον ενδιαφέρον από τους συνδετημόνες, τότε πραγματικά άνοιγε η καρδιά του. Χωρίς υπερβολή, έβγαζε από το ξεχύλισμά της και μετέδιδε άμεσα τους ακροαζομένους. Ο Άγιος αυτός γέροντας δεν έλεγε λόγια παχυλά, χωρίς περιεχόμενο. Για το γέροντά μου μπορώ να διαβεβαιώσω, χωρίς ενδιασμούς και από την πείραν πολλών άλλων και λίγων από τη δική μου, ότι ίσχυε ο λόγος του Κυρίου, τα λόγια «Α εγώ λαλό πνεύμα εστίν και ζωή εστίν». Ακούοντας την φήμη του ως διδασκάλου της νοεράς προσευχής, συνέρεαν πλήθη ανθρώπων όλων των τάξεων και εξεγάμων και εξαγάμων. Σε όλους όσοι τον επισκέπτονταν, μετέδιδε από την πρώτη στιγμή από τον εαυτό του και αναλόγως της δεκτικότητας καθενός. Στη Νέα Σκήτη, κατά το έτος 1964, επισκέφθηκε το γέροντα ο αείμνηστος πνευματικός Παπασάβα Σταυροβουνιώτης. Μαζί του ακολουθούσε και ένας νεαρός, υποψήφιος μοναχός. Ο νέος εζήτησε να συμβουλευτεί τον γέρονταν. Εκάθισαν αρκετά μαζί και στη συνέχεια αναχώρησαν με τον Οσάνο Πνευματικό για τις Ιερές Μονές. Την άλλη ημέρα, ανεσπεσμένος, επιστρέφει από την Ιερά Μονή Αγίου Παύλου ο νέος και χτυπά την πόρτα του γέροντα με τις πρώτες ακτίνες του ήλιου. Ανοίγει ο γέροντας. «Τι συμβαίνει, παιδί μου?» «Γέροντα, να σου πω κάτι σοβαρό. Όταν φύγαμε χθες, ακολούθησα τις συμβουλές σας και άρχισα να λέω συνέχεια με το στόμα την ευχή. Αλλά το βράδυ αισθάνθηκα μέσα στο κέντρο της καρδιάς μια δυνατή φλόγα που έκαι, αλλά μου έφερε τόση ενδοστρέφεια και τόση γλυκύτητα, ώστε νόμιζα ότι το νου μου τον κατάπιανε η καρδιά. Έμεινα με το νου ώραν πολύ στην καρδιά. Δεν ήθελε να βγει από μέσα. Από εκείνη την ώρα δυνάμωσε τόσο η ευχή, ώστε να μην σταματά ούτε δευτερόλεπτο». Όταν ο γέροντας άκουσε κάτι τέτοιο, με τη συνηθισμένη του παιδική απλότητα, τον αγκάλιασε και τον φιλούσε με δάκρυα. Κατόπι του συνέστησε αντί να γυρίζει για προσκύνημα, να παραμείνει όλες τις ημέρες κοντά του για να κρατήσει και να περισσεύσει αυτό που του χάρισε ο Θεός. Δυστυχώς ο νέος δεν μπορούσε να αποχωριστεί το σύντροφό του πνευματικό. Σε μια νέα ευκαιρία και πριν φύγουν, γύρισε βιαστικά στη Νέα Σκήτη, είδε τον γέροντα και του ομολόγησε ότι κρατάν με την αδιάλειπτον ευχή, αλλά με τους γύρους και τον περισπασμό η φλόγα έχει αδυνατήσει κατά πολύ. Ήταν επόμενο. Ωστόσο ο γέροντας τον απεκάλεσε κλέφτη. «Ήρθες εδώ, μας έκλεψες την νοερά προσευχή και έφυγες». Αλλά και πάρα πολλοί άλλοι νέοι ομολογούσαν ότι από την πρώτη φορά που τους εδίδασκε για την ευχή μπορούσαν να προσαρμοστούν με το πρόγραμμα της οχτάωρης αγρυπνίας που ακολουθούσε η συνοδεία μας. Έχουμε αρκετές περιπτώσεις όπου η Θεία Πρόνοια έφερε στο κελί μας ανθρώπους τελείως άσχετους, ναρκωμανείς, αναρχικούς και άλλους, καλοπροαίρετους όμως, οι οποίοι από την πρώτη επαφή και εξομολόγηση εγκατέλειψαν την πρώην άσωτη ζωή και μπήκαν στο πρόγραμμα της αγρυπνίας. Από αυτούς έχουμε και ορισμένους οι οποίοι έγιναν και μοναχοί. Δεν θα παρασιωπήσω και την περίπτωση του νέου, ο οποίος κινούμενος από πνευματική δίψα, όταν ήταν στον κόσμο ανέγνωσε βιβλία περί νοεράς προσευχής. Η φλογισμένη εκείνη ψυχή, όπως ένας πόγκος, απορρόφησε εκείνα τα θεόσοφα λόγια και τα έθεσε σε εφαρμογή. Δεν άργησε δε να αποκομίσει και τους πρώτους αγλαείς καρπούς. Συγκεντρωνόταν το βράδυ στο μέσο της Αθήνας ώρες ολόκληρες, αγωνιζόμενος αλλά και εντρυφώντας στο ιερό αυτό έργο της ευχής. Συγχρόνως την ημέρα δεν έπαβε αδιαλείπτος να λέει την ευχή. Όμως επόμενο ήταν, χωρίς πνευματικό οδηγό, να σκοντάψει. Απαραίτητη προϋπόθεση
κατά τους πατέρες για την πνευματική πρόοδο αυτού του έργου είναι ο κατάλληλος οδηγός.

της Αθήνας. Πλην ο Θεός δεν ευδόκησε μέσον αυτών να εύρει θεραπεία. Κατά θεία νεύση του συνέστησε ο πνευματικός να μεταβεί για ένα μήνα στο Άγιο Όρος προς ψυχική ηρεμία. Αυτό ήτανε. Κατά θείαν ευδοκίαν από τις πρώτες κιόλας ημέρες, άματι ακοή προσέτρεξε στον παπά Χαράλαμπο, μήπως ακούσει λόγων σωτήριων για την δυσκολία στην οποία περιήλθε. Πριν όμως γνωρίσει τον παπά Χαράλαμπο, εξομολογήθηκε σε κάποιον άλλο φημισμένο πνευματικό, ο οποίος του επέβαλε καθημερινά πρώτου ύπνου 50 γονικλησίες και 4 κομποσχήμια των 100 κόμβων. Ο νέος αρνήθηκε ρητά τον κανόνα, επικαλούμενος ψυχοσωματική υπερκόπωση. Μεταβαίνοντας ακολούθως τον παπά Χαράλαμπο, μεταξύ άλλων διηγήθηκε και το ανωτέρω πάθημα με τον άλλο πνευματικό, λέγοντας «Αν γίνεται σε παρακαλώ, λύσε με από αυτόν τον κανόνα, διότι δεν μπορώ να κάνω τόσο κομποσχήνι». Τότε τον περιλαμβάνει ο γέροντας, του δίνει το πρώτο μάθημα της ευχής και τον εξαποστέλει λέγοντας «Πήγαινε σήμερα, προσπάθησε να εφαρμόσεις αυτά που είπαμε και αν δυσκολευτείς, τότε τα ξαναλέμε». Από την ίδια κιόλα στιγμή, λέει ο αψευδής εκείνος νέος, σαν νέφος διαλύθηκε εκείνος ο πονοκέφαλος και άρχισε να δουλεύει σαν μηχανάκι η αδιάλειπτος ευχή, πότε με το νου, πότε με το στόμα, σταμάτητα, όχι 4 κομποσχήνια, αλλά τετράδες κυλούσαν ασταμάτητα. Ο νέος αυτός, αφού εγνώρισε από τον γέρονταν ωφέλεια και θεραπεία, δεν μπορούσε πλέον να τον αποχωριστεί. Ωστόσο, σεβόμενος την ευλογία του πνευματικού του, επέστρεψε προσώραν στα εγκόσμια. Δεν άργησε όμως να εγκαταβιώσει αργότερα σε ένα από τα σκηνώματα του Αγίου Όρους και να πλουτεί τον γέροντα μέχρι του θανάτου του ως πνευματικό του οδηγόν και ευεργέτην.

Όταν την άνοιξη του 1964 πρώτο επισκέφθηκα τον γέροντά μου, ήταν ακόμα μόνος του. Ωστόσο λειτουργούσε κάθε νύχτα με τη βοήθεια του παππού Αρσενίου και του παραδελφού του μοναχού Ιωσήφ. Με το πρόγραμμα αυτό αείμνηστος εφάρμοζε πιστά την εντολή του γέροντός του. Παπά χαράλαμπε να κόψει στη μέρημνα. Με το ησυχαστικό αυτό πρόγραμμα, ο αείμνηστος τολμώ να πω ότι εμεγαλούργησε. Εγνώρισε καταστάσεις πνευματικές, τις οποίες μόνο στους βίους των μεγάλων Αγίων συναντούμε. Η φλόγα της αδιαλείπτου ευχής και του ένθεου έρωτα ως άλλη χαλδαϊκή κάμινος έκαιε, αλλά δεν κατέκαιε την καρδιά του. Ανεξίτηλες παρέμεναν εκείνες οι ολονύχτιες κοπιαστικές αγρυπνίες, εκείνες οι λειτουργίες όπου με τους οφθαλμούς της εκλεπτισμένης ψυχής έβλεπε εναργώ στα θεία μυστήρια από αυτόν τούτον τον γενόμενον θήτη και θύμα πρώτου φρικτού θυσιαστηρίου, δηλαδή τον Κύριο. Εκστατικός από τα ορώμενα, παρέλυαν τα χέρια του. Διέκοπτε το μέλος, αναλυόταν σε λουτρόδα κρύων. Η λειτουργία παρατηνόταν επί μακρών, όταν έλεγε το μεταφόβου Θεού. Αυτόν τον φόβον τον εζούσε ο ίδιος και κυριολογικά.

Ξαφνικά με το αίσθημα της αναξιότητας έτρεμε, βλέποντας τη ζωντανή παρουσία του εσαρκωμένου λόγου να προσφέρεται διά των χειρών του εις μυστικήν βρώση και πόσιν των συνδετημόνων. Ο παραδελφός του, δηλαδή ο γέροντας Ιωσήφ, βλέποντας αυτήν την σπανίαν πνευματική κατάσταση, επανειλημμένος του συνέστησε κάτι το οποίο έπραξαν πολλοί Αγίοι Πατέρες, δηλαδή να παραιτηθεί από την καθημερινή ιερουργία και να επιδοθεί εξ ολοκλήρου στην άσκηση. Ομολογώ, λέει ο αείμνηστος, ότι και σε μένα πολλές φορές πέρασε αυτός ο λογισμός από το μυαλό μου, αλλά και πάλι τον ανερούσα λέγοντας, εφόσον πριν κοιμηθεί ο γεροντάς μου, δεν μου συνέστησε τέτοιο πράγμα, φοβάμαι να προχωρήσω πιο πολύ χωρίς την ευλογία του. Αλλά μήπως και έτσι όπως ζούσε, η ζωή του ήταν κατώτερη, καθώς με το αψευδέστατο στόμα του μου ομολογούσε πολλές φορές από τη δυνατή φλόγα της αδιαλείπτου προσευχής, 2 και 3 ημερόνυχτα δεν έκλεινε μάτι. Κατόπιν με 4-5 ώρες ύπνο, ικανοποιείτον το σώμα για τον απαραίτητο φόρο. Όσο για φαγητό, το καλοκαίρι φύτευε μερικές ντομάτες. Από αυτές έτρωγε κάθε μέρα, πότε με λίγο λαδάκι σαλάτα, πότε αλάδωτες στις νηστείες με λίγο ψωμί, και έτσι ξεγελούσε με αυτόν τον τρόπο το στράκινο σώμα. Παράλληλον ότι στην ηλικία ήδη ξεπέρασε τα 50, εντούτοις μέχρι χίλιες γονικλησίες που είχε ευλογία από το γέροντά του, τις εξαντλούσε και από εκεί και πέρα η αγρυπνία ολονύχτια με ορθοστασία σαν κολόνα.

Την περίοδο αυτή είχε ζήσει πολλές υπερφυσικές καταστάσεις. Από την υπερβολική συγκέντρωση του νου, εντρυφούσε στο δώρο της καθαρής και αμετεώριστης ευχής. Πολύ συχνά έμπαινε ο νους μέσα στην καρδία και γίνονταν ένα. Αυτό το φαινόμενο βέβαια δεν είναι παράξενο στους αγωνιστές, αλλά για να το εννοήσουμε και εμείς, οι αμύητοι, μας έλεγε ο μακάριος γέροντας. Όπως όταν ένας ισχυρός μαγνήτης κολλήσει με το σίδερο, το τραβάς με όλη σου τη δύναμη αλλά δεν ξεκολλά, έτσι και ο νους, όπου συναντά την Βασιλεία του Χριστού, μέσα στην καρδιά έλκεται, γλυκαίνει, κολλά τόσο πολύ, ώστε αντύχει και κάποιος σε φωνάξει, σου χτυπά την πόρτα, ακούεις μεν, αλλά και θέλοντας δεν μπορείς εύκολα να ξεκολλήσεις. Αυτό παραμένει όσο Θεός θέλει. Άλλοτε όμως συστέλλεται, άλλοτε διαστέλλεται. Όταν συσταλεί ο νους, επιστρέφει ξανά στην φυσιολογική του κατάσταση. Όμως, όπως όταν βουτήξεις ένα σφουγγάρι σε ένα μεροδοχείο και μετά το στύψεις, εκείνο το άρωμα κολλάει γερά και δεν βγαίνει, έτσι και ο νους γεμίζει μέσα του από το θείο μύρο. Μπορεί την ημέρα να δουλεύει σε εργόχειρο, στον κήπο, στα ντουβάρια, ο νους όμως, όπως είναι ποτισμένος βαθιά, με την γλυκύτητα του θείου μύρου και χωρίς να θέλει, εύχεται αδιάλειπτα και συχνά πυκνά ξεχυλούν γλυκύτατα δάκρυα από μόνη την ενθύμηση του Χριστού ή της Παναγίας μας. Άλλοτε πάλιν, μετά την καθαρά προσευχή, ο νους διαστέλλεται και πλατείνεται. Εκεί πια δεν διευθύνει ο ίδιος τον εαυτό του, αλλά διευθύνεται από το Άγιο Πνεύμα. Όταν ο άνθρωπος ζήσει αυτή την κατάσταση, τότε καταλαβαίνει και λέγει: «Βραίωστε», αυτό εννοούσε ο Απόστολος Παύλος όταν έλεγε «είτε εν σώματι είτε εκτός του σώματος ουκ είδα». Λέγοντας αυτά, ο γέροντας υπονοούσε ότι αρπαζόταν το πνεύμα του σε οπτασίες και αποκαλύψεις Κυρίου. Μία φορά ένας αδελφός τόλμησε να ρωτήσει ευθέως: «Γέροντα, μήπως είδες καμιά φορά στην προσευχή τον Χριστό?» «Βρε παιδί μου, όποιος δεν βλέπει στην προσευχή με τα μάτια της ψυχής τον Χριστό, αυτός δεν έμαθε να προσεύχεται». «Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω, όμως εννοώ αν είδες και με τα μάτια του σώματος ποτέ τον Κύριο». «Αχ, να ξέρες τι είναι να δεις τον Χριστό με τα μάτια. Μόλις τον βλέπεις, μέσα σου γεμίζεις μια περίγραπτη χαρά, όμως σε καταλαμβάνει και ένα ασυγκράτητο δέος, ώστε αυθόρμητα λυγίζουν τα πόδια, πέφτεις μπροστά του προύμητα και με ασταμάτητους λυγμούς μένεις εκστατικός. Εκεί τι να πεις? Παρουσία Θεού. Μόνο θαυμάζεις, συντρίβεσαι και κλαις ασταμάτητα». Εμπροκειμένο εμέσως αλλά και πολύ σαφώς αποκαλύπτει μια άλλη μεγάλη πνευματική εμπειρία. Αυτό το διευκρινίζει κατόπιν σαφέστατα ύστερα από μια άλλη πονηρή ερώτηση του ιδίου. «Ναι, γέροντα, αλλά διαβάζουμε και ακούμε ότι πολλοί πλανήθηκαν με δαιμονικές φαντασίες, νομίζοντας ότι βλέπουν τον Χριστό». «Μωρέ, τέτοιους πλανεμένους αρκετούς εγνώρισα. Και το χειρότερο είναι ότι δεν μπορείς να τους βγάλεις από την πλάνη». «Μα πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι πράγματι είναι πλάνη?» «Αυτό και ένας αρχάριος το καταλαβαίνει. Πρώτα από τη μορφή τους. Το πρόσωπό τους είναι αγριεμένο. Εσωτερικά είναι γεμάτη σύγχυση και ταραχή. Τόσο πολύ σκληραίνονται που για χρόνια ολόκληρα δεν ξέρουν τι είναι τα δάκρυα. Έτσι είναι να αγαπάς τον Χριστό? Έτσι είναι να δεις έστω για λίγο εκείνο το γλυκύτατο πρόσωπό του? Μωρέ, όχι μια μέρα και δυο, τρεις μήνες δεν μπορούσα να σταματήσω τα δάκρυα. Ο γλυκύτατος πόθος σε κατακαίει. Όσο και να θέλεις, δεν μπορείς να βαστάξεις τον εαυτό σου. Μετά τους τρεις μήνες λιγόστευσαν τα δάκρυα, αλλά η μνήμη δεν εξαλείφεται». Άλλοτε πάλιν έβλεπε με τους οφθαλμούς της ψυχής, όχι όμως πάντοτε, πρόσωπα άγνωστα σε αυτόν, σε ορισμένες σκηνές του βίου τους. Όταν κατόπιν τον επισκέπτονταν, τους έλεγε ο ίδιος γεγονότα από την ζωή τους με λεπτομέρειες.

Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσον μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

θεία, στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Με τη χάρη του Θεού βρισκόμαστε και πάλι μαζί. Είμαστε μαζί για να ακούσουμε για την επόμενη περίπου μία ώρα τη φωνή των πατέρων της Εκκλησίας μας. Να μας διδάσκει πάνω σε βασικά θέματα της πίστεώς μας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για μία από τις πιο βασικές αρετές, αυτήν της ταπεινοφροσύνης. Περνώντας λοιπόν στο κείμενο που έχουμε επιλέξει για τη σημερινή μας εκπομπή, θα σας πούμε ότι είναι μία διδασκαλία του Αββά Δωρόθεου, η οποία περιλαμβάνεται στο βιβλίο «Αββά Δωρόθεου, έργα ασκητικά», το οποίο βιβλίο είναι μια εξαίρετη προσπάθεια των εκδόσεων Ετοιμασία, των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, που βρίσκεται στον Καρέα Αττικής. Πρόκειται για την δεύτερη διδασκαλία που περιλαμβάνεται σε αυτό το βιβλίο και τιτλοφορείται για την ταπεινοφροσύνη. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα με κάποιους βυζαντινούς ύμνους, ώστε να ξεκουραστούμε λίγο και μόλις επανέλθουμε να επικεντρωθούμε και να αφοσιωθούμε στα θαυμάσια πραγματικά γύρω από την ταπεινοφροσύνη που έχει να μας διδάξει ο Αββάς Δωρόθεος σήμερα.

Είπε κάποιος από τους γέροντες, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο έχουμε ανάγκη από την ταπεινοφροσύνη. Να είμαστε έτοιμοι για κάθε λόγο που θα ακούσουμε να λέμε «συγχώρεσέ με». Γιατί με το όπλο της ταπεινοφροσύνης όλες οι παγίδες του εχθρού και αντιπάλου καταστρέφονται. Ας ερευνήσουμε το βαθύτερο νόημα του λόγου του γέροντα. Γιατί λέγει «περισσότερο από οτιδήποτε άλλο έχουμε ανάγκη από την ταπεινοφροσύνη» και δεν λέει καλύτερα «περισσότερο από οτιδήποτε άλλο έχουμε ανάγκη από την εγκράτεια»? Αφού και ο Απόστολος μας λέγει ότι όποιος αγωνίζεται πάντοτε εγκρατεύεται σε όλα. Ή γιατί να μην λέγει «περισσότερο από οτιδήποτε άλλο έχουμε ανάγκη από το φόβο του Θεού», αφού η Αγία Γραφή λέγει «αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου». Και πάλι, με το φόβο του Κυρίου ξεφεύγει κανείς από το κακό. Γιατί δεν λέγει «περισσότερο από όλα χρειαζόμαστε την ελεημοσύνη» ή την πίστη, αφού η Αγία Γραφή λέγει ότι με τις ελεημοσύνες και την πίστη καθαρίζονται οι αμαρτίες. Και ο Απόστολος λέγει «χωρίς πίστη είναι αδύνατο να γίνουμε ευάρεστοι στο Θεό». Αν λοιπόν είναι αδύνατο να γίνουμε ευάρεστοι στο Θεό χωρίς πίστη και με ελεημοσύνες και πίστη καθαρίζονται οι αμαρτίες και με το φόβο του Κυρίου ξεφεύγει κανείς από κάθε κακό και αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου και αυτός που αγωνίζεται εγκρατεύεται σε όλα, πώς λέγει ότι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο έχουμε ανάγκη από την ταπεινοφροσύνη και παρέλειψε όλα τα άλλα που είναι τόσο αναγκαία? Θέλει να μας δείξει ο γέροντας ότι ούτε ο φόβος του Θεού, ούτε η ελεημοσύνη, ούτε η πίστη, ούτε η εγκράτεια, ούτε καμιά άλλη αρετή δεν μπορεί να κατορθωθεί χωρίς την ταπεινοφροσύνη. Γι' αυτό λέγει «περισσότερο από οτιδήποτε άλλο χρειαζόμαστε την ταπεινοφροσύνη». Για να είμαστε έτοιμοι σε κάθε λόγο που ακούμε να λέμε «συγχώρεσέ με». Γιατί με την ταπεινοφροσύνη όλες οι παγίδες του εχθρού και αντιπάλου καταστρέφονται. Βλέπετε λοιπόν, αδελφοί μου, πώς είναι η δύναμη της ταπεινοφροσύνης. Βλέπετε πόσο δραστικό είναι το να λέμε «συγχώρεσέ με». Γιατί όμως ονομάζεται ο διάβολος όχι μόνο εχθρός αλλά και αντίπαλος? Εχθρός ονομάζεται γιατί μισεί τον άνθρωπο, μισεί το καλό, θέλει το κακό. Αντικείμενος ονομάζεται επειδή επιχειρεί να εμποδίσει κάθε τι καλό. Θέλει κανείς να προσευχηθεί? Εκείνος αντιστέκεται εμποδίζοντας με κακούς λογισμούς, με εχμαλωσία το νου, με ακιδεία. Θέλει κανείς να κάνει ελεημοσύνη? Εκείνος εμποδίζει με τη φιλαργυρία, με την τσιγκουνιά. Θέλει κανείς να αγρυπνήσει? Εκείνος εμποδίζει με την οκνηρία και τη ραθυμία. Και έτσι μας εναντιώνεται σε κάθε τι, σε κάθε καλό με το οποίο καταπιανόμαστε. Γι' αυτό ονομάζεται όχι μόνο εχθρός, αλλά και αντίπαλος. Με την ταπεινοφροσύνη λοιπόν, κάθε μισάνθρωπη και εχθρική ενέργεια του διαβόλου εξουδετερώνεται. Γιατί είναι πραγματικά μεγάλη αρετή η ταπεινοφροσύνη. Και καθένας από τους Αγίους με αυτή την ταπεινοφροσύνη βάδισε και με τον κόπο συντόμευσε το δρόμο, καθώς λέγει στους ψαλμούς «δες την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και συγχώρεσε όλες μου τις αμαρτίες».
Γιατί μπορεί μεν και με μόνη την ταπείνωση να πούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, καθώς έλεγε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αλλά με βραδύτερο ρυθμό. Ας ταπεινωθούμε λοιπόν λίγο και εμείς και θα σωθούμε. Και αν σαν ασθενικοί δεν μπορούμε να κοπιάσουμε, ας φροντίσουμε τουλάχιστον να ταπεινωθούμε. Και πιστεύω στο έλεος του Θεού ότι χάρη σε αυτό το λίγο που γίνεται με ταπείνωση θα βρεθούμε και εμείς στον τόπο των Αγίων εκείνων που τόσο πολύ κουράστηκαν και δούλεψαν για την αγάπη του Θεού. Μάλιστα, είμαστε άρρωστοι και δεν μπορούμε να κοπιάσουμε. Μήπως όμως δεν μπορούμε και να ταπεινωθούμε.

μακάριους είναι αδελφοί μου εκείνος που έχει ταπείνωση, γιατί η ταπείνωση είναι μεγάλη αρετή. Και πολύ πετυχημένα ο Άγιος εκείνος χαρακτήρισε αυτόν που έχει αληθινή ταπείνωση λέγοντας: «Η ταπείνωση κάνει τον άνθρωπο να μην οργίζεται ούτε να εξοργίζει κανέναν». Και αυτό μοιάζει σαν παράξενο πράγμα, γιατί η ταπείνωση αντιτίθεται μόνο στην κενοδοξία και από αυτή μόνο φαίνεται ότι προστατεύει τον άνθρωπο. Οργίζεται όμως κανείς και για χρήματα και για φαγητά. Πώς λοιπόν λέγει ότι η ταπείνωση κάνει τον άνθρωπο να μην οργίζεται ούτε να εξοργίζει κανέναν? Η ταπείνωση είναι μεγάλη αρετή και έχει τη δύναμη να ελκύει τη χάρη του Θεού στην ψυχή. Όταν λοιπόν έρθει η ίδια η χάρη του Θεού, σκεπάζει την ψυχή από τα άλλα δύο βαριά αυτά πάθη. Γιατί τι είναι πιο βαρύ από το να οργίζεται κανείς και να εξοργίζει τον πλησίον? Όπως είπε και ο Ευάγριος, είναι εντελώς ανάρμοστο στο μοναχό να οργίζεται. Πραγματικά, αν δεν σκεπαστεί αυτός γρήγορα με την ταπείνωση, σιγά σιγά καταντά σε δαιμονική κατάσταση, ταράζοντας τον εαυτό του και τους άλλους. Γι' αυτό λοιπόν λέγει ότι η ταπείνωση κάνει τον άνθρωπο να μην οργίζεται ούτε να εξοργίζει κανέναν. Γιατί όμως λέγω ότι η ταπείνωση σκεπάζει από τα δύο αυτά μεγάλα πάθη? Η ταπείνωση σκεπάζει την ψυχή από κάθε πάθος, από κάθε πειρασμό. Όταν είδε ο Άγιος Αντώνιος όλες τις παγίδες του διαβόλου απλωμένες και στενάζοντας ρώτησε το Θεό ποιος άραγε μπορεί να γλιτώσει από αυτές, τι του απάντησε ο Θεός? Του απάντησε ότι η ταπείνωση της ξεπερνάει. Και τι άλλο αξιοθαύμαστο πρόσθεσε? Ότι ούτε καν την εγγίζουν. Βλέπεις αδελφέ μου δύναμη, βλέπεις χάρη αρετής. Πραγματικά τίποτα δεν είναι ισχυρότερο από την ταπεινοφροσύνη. Τίποτα δεν την νικάει. Και αν συμβεί στον ταπεινό άνθρωπο κάτι λυπηρό, αμέσως τα βάζει με τον εαυτό του. Αμέσως κατακρίνει τον εαυτό του. Δηλαδή ότι του αξίζουν όσα συμβαίνουν. Δεν ανέχεται να κατακρίνει κανέναν, δεν ανέχεται να φορτώσει σε άλλον την αιτία. Και έτσι το ξεπερνάει, χωρίς να ταραχθεί, χωρίς να θλιβεί και αναπαύεται τέλεια. Γι' αυτό ούτε οργίζεται, ούτε εξοργίζει κανέναν. Καλώς λοιπόν είπε ο Άγιος, πάνω απ' όλα έχουμε ανάγκη από την ταπεινοφροσύνη. Υπάρχουν δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουδενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μην είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτή την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με την κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί, σιγά σιγά φτάνει στη δεύτερη υπερηφάνεια, ώστε καταντάει να υπερηφανεύεται και απέναντι στον ίδιο το Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στο Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεηνή αυτή κατάσταση. Στην αρχή, αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι, τον έφτυνε και έλεγε: «Ποιος είναι αυτός? Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του». Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέγει: «Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος». Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: «Τι είναι ο Μακάριος? Τι ποτένιος?
Μόνον ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει, λέγοντας: «Τι είναι ο Βασίλειος και τι ο Γρηγόριος? Τιποτένι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν». Και του λέγω: «Πραγματικά, αδελφέ μου, και αυτούς θα τους απορρίψεις. Πιστέψτε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: «Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος? Τιποτένι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει». Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Γι' αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε, αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας, για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια.

Υπάρχει δε και κοσμική υπερηφάνεια και καλογερική. Κοσμική υπερηφάνεια έχει κανείς όταν υπερηφανεύεται εις βάρος του αδελφού του, ότι είναι πιο πλούσιος ή πιο όμορφος ή πιο καλουντημένος ή πιο γενναίος από αυτόν. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι κοινοδοξούμε με αυτά ή ότι το μοναστήρι μας είναι πιο μεγάλο ή πιο πλούσιο ή ότι έχουμε πιο πολλούς αδελφούς, πρέπει να ξέρουμε ότι βρισκόμαστε ακόμα στο στάδιο της κοσμικής υπερηφάνειας. Συμβαίνει όμως πολλές φορές να κοινοδοξεί κανείς και για μερικά φυσικά χαρίσματα. Να τι εννοώ. Κοινοδοξεί ότι έχει καλή φωνή και ψάλλει ωραία, ή ότι είναι επιτίδιος και εργάζεται με επιμέλεια και ακρίβεια και υπηρετεί άδολα. Αυτά είναι πιο εξευγενισμένα από τα πρώτα. Όμως και αυτά ανήκουν στο χώρο της κοσμικής υπερηφάνειας. Καλογερική υπερηφάνεια έχει κανείς όταν κοινοδοξεί ότι ακρυπνεί, ότι είναι νηστευτής, ευλαβής, ενάρετος, σπουδαίος. Συμβαίνει δε πολλές φορές να ταπεινώνεται κανείς για να δοξαστεί. Αυτά ανήκουν στο χώρο της καλογερικής υπερηφάνειας. Είναι βέβαια προτιμότερο, αν δεν μπορούμε εντελώς να νικήσουμε την υπερηφάνεια, να υπερηφανευόμαστε για τα μοναχικά και όχι για τα κοσμικά προτερήματα. Είπαμε λοιπόν ποια είναι η πρώτη υπερηφάνεια και ποια η δεύτερη. Παρόμοια, είπαμε ποια είναι η κοσμική και ποια η καλογερική. Ας μάθουμε τώρα ποιες είναι οι δύο ταπεινώσεις. Η πρώτη ταπείνωση είναι το να θεωρεί κανείς τον αδελφό του πιο συνετό και σε όλα καλύτερο από αυτόν. Και με ένα λόγο, όπως είπε εκείνος ο Άγιος, να θεωρεί τον εαυτό του χειρότερο από όλους. Η δεύτερη ταπείνωση είναι το να αποδίδει κανείς κάθε επιτυχία του και κάθε κατόρθωμά του στη χάρη του Θεού. Αυτή είναι η τέλεια ταπείνωση που είχαν οι Άγιοι. Αυτή η ταπείνωση δημιουργείται στην ψυχή σαν φυσικό αποτέλεσμα της πίστης και της δουλικής στήρησης των εντολών του Θεού. Γιατί όπως ακριβώς τα δέντρα, όταν είναι φορτωμένα με πολύ καρπό, ο ίδιος ο καρπός λυγίζει τα κλαδιά και τα γέρνει προς τα κάτω, και το κλαδί που δεν έχει καρπό υψώνεται προς τα πάνω και ανεβαίνει στιτό. Υπάρχουν βέβαια και μερικά δέντρα που όσο κρατάει το βλάστημά τους δεν κρατούν καρπό. Αν όμως πάρει κανείς πέτρα και την κρεμάσει στο κλαδί και το τραβήξει προς τα κάτω, τότε κάνει καρπό. Έτσι λοιπόν όπως το δέντρο είναι και η ψυχή. Όταν ταπεινώνεται τότε καρποφορεί. Και όσο καρποφορεί τόσο ταπεινώνεται. Γιατί όσο προσεγγίζουν οι Άγιοι το Θεό, τόσο περισσότερο βλέπουν τον εαυτό τους αμαρτωλό. Θυμάμαι ότι κάποτε μιλούσαμε για την ταπείνωση και κάποιος άρχοντας από τη Γάζα, ακούγοντάς μας, να λέμε ότι όσο πλησιάζει κανείς το Θεό, τόσο πιο αμαρτωλό βλέπει τον εαυτό του, παραξενευόταν και έλεγε «Πώς συμβαίνει αυτό?» και δεν ήξερε και ζητούσε να μάθει το λόγο. Του λέγω τότε «Αφέντη, για πες μου, πώς θεωρείς τον εαυτό σου όταν βρίσκεσαι στην πόλη σου?» Εκείνος μου λέει «Θεωρώ τον εαυτό μου πρώτο και τρανό στην πόλη». Του λέγω τότε «Αν φύγεις και πας στην Κεσάρια, πώς θα θεωρείς τον εαυτό σου εκεί?» Λέγει «Θα τον θεωρώσω τον πιο ασήμαντο από τους ντόπιους άρχοντες». «Και αν φύγεις και πας στην Αντιόχεια, πώς θα θεωρείς τον εαυτό σου?» «Θα νομίζω πως είμαι ένας άξιστος χωριάτης». «Και αν πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη κοντά στο βασιλιά, πώς θα έβλεπες εκεί τον εαυτό σου?» Και μου λέγει εκείνος «Θα ένιωθα σαν φτωχός». Του λέγω κι εγώ τότε «Έτσι ακριβώς είναι και οι Άγιοι. Όσο πλησιάζουν το Θεό, τόσο πιο αμαρτωλούς βλέπουν τους εαυτούς τους. Γιατί όταν ο Αβραάμ είδε τον Κύριο, ονόμασε τον εαυτό του χώμα και στάχτη. Και ο Ισαΐας έλεγε «Ο πόσο ταλέπορος και ακάθαρτος είμαι εγώ». Και το ίδιο συνέβη με τον Δανιήλ. Όταν ήταν στο λάκκο με τα λιοντάρια και πήγε ο Αβακούμ κρατώντας το φαγητό και λέγοντάς του «Δέξου το φαγητό που σου έστειλε ο Θεός», τι είπε τότε ο Δανιήλ?
Με θυμήθηκε εμένα ο Θεός. Βλέπεις την ταπείνωση είχε στην καρδιά του. Ενώ βρισκόταν στο λάκκο με τα λιοντάρια και δεν τον πείραζαν, και όχι μόνο μία φορά, αλλά και δεύτερη, μετά από όλα αυτά απόρρισε, λέγοντας «Με θυμήθηκε ο Θεός εμένα». Βλέπετε την ταπείνωση των Αγίων. Βλέπετε τι ταπεινά συναισθήματα έτρεφαν στην ψυχή τους. Αλλά ακόμη και όταν ο Θεός τους έστειλε για να βοηθήσουν τους ανθρώπους, δεν δέχονταν από ταπείνωση, αποφεύγοντας τη δόξα. Γιατί, όπως ακριβώς, όταν κάποιος φοράει ολομέταξο ρούχο και του ρίξουν πάνω του ένα λερωμένο κουρέλι, φεύγει για να μην λερωθεί το πολύτιμο ρούχο του, έτσι και οι Άγιοι, φορώντας τις αρετές, αποφεύγουν την ανθρώπινη δόξα για να μην μολυνθούν από αυτήν. Όσοι όμως επιθυμούν τη δόξα, μοιάζουν με γυμνό που ψάχνει να βρει κανένα κουρέλι ή οτιδήποτε άλλο για να σκεπάσει τη γύμνια του. Έτσι και αυτός που είναι γυμνός από αρετές επιζητεί τη δόξα των ανθρώπων. Όταν λοιπόν στέλνονταν από το Θεό οι Άγιοι για να βοηθήσουν τους άλλους, από ταπείνωση δεν δέχονταν. Αλλά ο μεν Μωυσής έλεγε «Σε παρακαλώ, διάλεξε άλλον που να μπορεί, γιατί εγώ έχω αδύνατη φωνή και μπερδεύω τα λόγια μου». Ο δε Ιερεμίας έλεγε «Είμαι πολύ νέος». Και καθένας από τους Αγίους απέκτησε αυτή την ταπείνωση από την πιστή εφαρμογή, όπως είπαμε, των εντολών. Κανείς όμως δεν μπορεί να εκφράσει με λόγια το πώς δημιουργείται αυτή η ταπείνωση στην ψυχή του ανθρώπου, αν δεν το μάθει με την πείρα της ασκητικής ζωής του. Με τα λόγια, κανείς δεν μπορεί να τη μάθει.

Τότε ο Αβάζος Σιμάς μιλούσε για την ταπείνωση και ένας σοφιστής που βρέθηκε εκεί, ακούγοντας όσα έλεγε, επειδή ήθελε να μάθει την ακρίβεια του λόγου, τον ρώτησε: «Πες μου, πώς θεωρείς τον εαυτό σου αμαρτωλό? Δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι Άγιος? Δεν καταλαβαίνεις ότι έχεις αρετές? Δεν βλέπεις ότι τηρείς τις εντολές? Πώς λοιπόν, αφού κάνεις αυτά, πιστεύεις ότι είσαι αμαρτωλός?» Ο γέροντας όμως δεν έβρισκε τρόπο να το απαντήσει. Μόνο του έλεγε: «Δεν ξέρω πώς να σου το πω, αλλά έτσι νιώθω, αμαρτωλός». Ο σοφιστής λοιπόν επέμενε, θέλοντας να μάθει πώς είναι δυνατό να συμβαίνει αυτό. Και ο γέροντας, μη βρίσκοντας πώς να του εξηγήσει αυτό το πράγμα, άρχισε να λέγει με την άγια απλότητά του: «Μη με παρεξηγήσεις, αληθινά τέτοιος είμαι». Μόλις λοιπόν είδα το γέροντα να μην ξέρει τι να απαντήσει, του λέγω: «Μήπως άραγε αυτό μοιάζει με τη σοφιστική ή την ιατρική επιστήμη?» Όταν δηλαδή ο γιατρός ή ο σοφιστής την μαθαίνει καλά και την εφαρμόζει, με την πράξη λίγο-λίγο η σοφιστική ή η ιατρική γίνεται σε αυτούς μια παγιωμένη και αυτοματοποιημένη ικανότητα, ταυτισμένη με την προσωπικότητά τους. Αλλά οι ίδιοι δεν μπορούν και δεν γνωρίζουν να πούν πώς έφτασαν να αποκτήσουν αυτή την ικανότητα. Σιγά-σιγά, όπως είπα, χωρίς να το καταλάβουν, η ψυχή απέκτησε αυτή την ικανότητα από την πράξη. Έτσι κάπως έχουν τα πράγματα. Και στην ταπείνωση δηλαδή, δημιουργείται αυτή η παγιωμένη κατάσταση από την τήρηση των εντολών, χωρίς να μπορεί να ερμηνευτεί με λόγια. Μόλις λοιπόν άκουσε ο Αβάζος Σιμάς αυτό, χάρηκε και αμέσως με αγκάλιασε και μου λέγει: «Το βρήκες, όπως το είπες είναι». Έτσι ικανοποιήθηκε και ο σοφιστής και παραδέχτηκε και αυτός την εξήγηση. Γιατί μας είπαν μεν οι παλιοί γέροντες μερικά για να καταλάβουμε τι είναι η ταπείνωση, αλλά όμως αυτήν την κατάσταση που δημιουργείται μέσα στην ψυχή από την ταπείνωση, κανείς δεν μπόρεσε να την ερμηνεύσει με λόγια. Όταν ο Αβάς Αγάθων επρόκειτο να πεθάνει και του είπαν οι αδελφοί: «Και εσύ φοβάσαι, πάτερ?», είπε: «Σε όλη μου τη ζωή έκανα ό,τι μπορούσα για να τηρήσω τις εντολές. Αλλά άνθρωπος είμαι. Πού ξέρω αν το έργο μου άρεσε στο Θεό? Γιατί αλλιώς κρίνει ο Θεός και αλλιώς οι άνθρωποι». Να λοιπόν, ο γέροντας αυτός μας άνοιξε τα μάτια για να καταλάβουμε την ταπείνωση και μας έδειξε το δρόμο για να την αποκτήσουμε. Ποια όμως είναι η φύση της ή πώς την αποκτάει η ψυχή, όπως πολλές φορές είπα, κανένας δεν μπόρεσε να πει. Ούτε μπόρεσε με το λογικό να την κατανοήσει, εκτός αν η ίδια η ψυχή αξιωθεί με την πράξη να τη μάθει. Οι πατέρες μας είπαν τι είναι αυτό που μπορεί να τη χαρίσει στον άνθρωπο. Γιατί λέγει στο γεροντικό ότι ρώτησε ένας αδελφός κάποιο γέροντα, λέγοντας: «Τι είναι η ταπείνωση?» Και ο γέροντας είπε: «Η ταπείνωση είναι μεγάλο και θεϊκό έργο. Ο δρόμος που οδηγεί στην ταπείνωση είναι η σωματική κόπη που γίνονται με επίγνωση. Και το να θεωρείς τον εαυτό σου κάτω από όλη την κτήση

παρόμοια και αδιάλειπτη προσευχή, είναι φανερό ότι καταπολεμά τη δεύτερη υπερηφάνεια. Γιατί είναι ολοφάνερο ότι ο ταπεινός, ο ευλαβής, επειδή ξέρει ότι κανένα καλό δεν είναι δυνατό να κατορθώσει η ψυχή χωρίς τη βοήθεια και τη σκέπη του Θεού, δεν σταματά να παρακαλεί το Θεό να τον ελεήσει. Και αυτός που προσεύχεται αδιάλειπτα, και αν ακόμα αξιωθεί και κατορθώσει κάτι, ξέρει με ποιου τη δύναμη το κατόρθωσε. Γι' αυτό και δεν μπορεί να περηφανευτεί, ούτε να το αποδώσει στη δύναμή του, αλλά αποδίδει στο Θεό κάθε κατόρθωμα και αυτόν πάντα ευχαριστεί και παρακαλεί, τρέμοντας μήπως χάσει αυτή τη βοήθεια, και τότε φανερωθεί η ασθενική και αδύναμη φύση του. Και έτσι με τη βοήθεια της ταπεινώσεως προσεύχεται, και με την προσευχή ταπεινώνεται, και όσο κατορθώνει κάτι τόσο ταπεινώνεται, και όσο ταπεινώνεται βοηθιέται και προκόβει με τη βοήθεια της ταπεινοφροσύνης. Γιατί λοιπόν λέγει ότι οι σωματικοί κόποι φέρνουν την ταπεινοφροσύνη? Τι σχέση έχει ο σωματικός κόπος με τη διάθεση της ψυχής? Σας εξηγώ. Επειδή όταν ξέπεσε η ψυχή από την τήρηση της εντολής του Θεού στην παράβαση, παραδόθηκε η άθλια, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, στη φιλιδονία και στην ανεξαρτησία που οδηγεί στην πλάνη, και αγάπησε τα σωματικά και κατά κάποιον τρόπο ταυτίστηκε με το σώμα και έγινε όλη σάρκα, όπως λέγει η Αγία Γραφή. Δεν θα παραμείνει το πνεύμα μου σε αυτούς τους ανθρώπους, επειδή είναι σάρκες. Από τότε λοιπόν η ταλέπορη αυτή ψυχή υποφέρει μαζί με το σώμα και συμφωνεί με όσα αυτό διαπράττει, γι' αυτό είπε ο γέροντας ότι ο σωματικός κόπος οδηγεί στην ταπείνωση. Γιατί διαφορετική κατάσταση έχει η ψυχή του γερού και διαφορετική του αρρώστου, άλλη του πεινασμένου και άλλη του χορτάτου. Παρόμοια πάλι, άλλη κατάσταση έχει η ψυχή αυτού που υπέβει και άλλη εκείνου που κάθεται πάνω σε γαϊδουράκι. Άλλη εκείνου που κάθεται σε θρόνο και άλλη αυτού που κάθεται κατά γης. Άλλη του καλοντημένου και άλλη του ρακένδιτου. Ο κόπος λοιπόν ταπεινώνει το σώμα. Και όταν ταπεινώνεται το σώμα, ταπεινώνεται μαζί του και η ψυχή. Ώστε καλά είπε ότι ο σωματικός κόπος οδηγεί στην ταπείνωση. Γι' αυτό όταν πολεμήθηκε ο Ευάγγρος από τη βλασφημία, επειδή γνώριζε ότι η βλασφημία προέρχεται από την υπερηφάνεια και ότι όταν ταπεινώνεται το σώμα, ταπεινώνεται μαζί και η ψυχή, για 40 ολόκληρες ημέρες δεν έμεινε σε στεγασμένο χώρο, ώστε το σώμα του, όπως λέγει ο βιογράφος του, να γεμίσει τσιμπούρια σαν τα άγρια ζώα. Ο κόπος αυτός λοιπόν δεν έγινε για να θεραπεύσει τη βλασφημία, αλλά για να προκαλέσει την ταπείνωση. Καλώς λοιπόν είπε ο γέροντας ότι οι σωματικοί κόποι οδηγούν στην ταπείνωση. Ο αγαθός Θεός να μας χαρίσει ταπείνωση, γιατί αυτή και από μεγάλα κακά γλιτώνει τον άνθρωπο και τον σκεπάζει από μεγάλους πειρασμούς.

0: Φίλες και φίλοι, μαζί με το τέλος αυτής της πολύ όμορφης διδασκαλίας του Αββά Δωρόθεου, τελείωσε και ο χρόνος της εκπομπής μας. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλες και όλους όσοι είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας και να κρατήσουμε τα τελευταία λόγια από τη διδασκαλία του Αββά Δωρόθεου. Μακάρι ο Θεός να μας χαρίσει ταπείνωση, γιατί αυτή γλιτώνει τον άνθρωπο από μεγάλα κακά και τον σκεπάζει από μεγάλους πειρασμούς. Μέχρι την επόμενή μας συνάντηση, μέχρι την επόμενη μαθητεία στους πατέρες, ο Θεός ας είναι μαζί μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδι δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόν σοι αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι, δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώς ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστος ή την εργασία της κλίσεως, ή σύνυπο της αρρήτου σου προνοίας, εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με των ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπερεμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

καιρός όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάρι της Εκκλησίας μας και να σκέψουμε και σήμερα με ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων της, που σήμερα 7 του μηνός Οκτωβρίου τιμά και ορτάζει. Τη 7η του μηνός Οκτωβρίου, η μνήμη των Αγίων Μεγάλων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου. Τον νουν προς εχθρούς Ανδρείος παρατάξαντες, την πάσαν αυτόν απάτην κατελήσατε, και την νίκην άνωθεν οι λιφώτες μάρτυρες πανέμφημοι, ομοφρόνος εκράζεται, καλών και τερπνών το συνήνε Χριστό. Εν ουρανείς Χριστέ κατοικούνται Σέργιος τε και Βάκχος, και του Θείου Φωτός του Παρασού εμφορούμενοι, εμέ τον εν σκότη της αγνωσίας πορευόμενον, προφθάσιαν διατάχους και τον παθών αφαρπάσιαν, μόνε αθάνατε, στο λύνμι της αυθαρσίας καταπέμποντες, όπως λευχημονών την φωτοφόρον αυτών εορτήν, ανυμνώ και κραυγάζωση Κύριε, καλών και τερπνών το συνήνε Χριστό.

αυτά της πίστεως άνθη, τους νοήτους Μαργαρίτας Κυρίου και αθλητάς Σέργιον τιμήσομεν και τον Βάκον τους μάρτυρας, ως του εχθρού την πλάνην εν Θεός πατήσαντας και των ειδόλων πάσαν ισχύν εδαφίσαντας. Όθεν επαξίως ουρανόθεν το στέφος της νίκης δεξάμενη, συναγγέλης χορεύωση, δύο πίστη βοήσομεν, πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο την Αγίαν ημών μνήμην.

Σέργιος και Βάκχος, η φεδρά των μαρτύρων και τερπνή λαμπιδών. Τον μεν τυράννων το θράσος κατέβαλε, τον δε ειδόλων την πλάνην κατήργησε, και της θεογνωσίας το τέλειον μυστήριον λαμπρά τη φωνή ψυγορούντες ανεκήρυτων. Όντες πρεσβείες Χριστέ, ο τούτον νομοδότης, αγωνοθέτης και τέ και στεφανοθέτης, και ημάς αξίωσον κατά των αοράτων και ορατών δυνάμεων το κράτος αναδύσαστε.

χαλκά σαν νεύρα βάκε, προς νεύρον βίαν και προς ξύφος σέργιε πύρση καρδία. Τα νεύρα σου βάκε μπροστά στην βία των νεύρων με τα οποία σε έδιραν, αποδείχτηκαν ανθεκτικά σαν το χαλκό, ενώ εσένα η καρδιά σου σέργιε μπροστά στο ξύφος αποδείχτηκε ολόθερμη σαν το πυρ. 7 Οκτωβρίου σήμερα, η μνήμη των Αγίων και μεγάλων μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου. Οι Άγιοι μάρτυρες Σέργιος και Βάκχος έζησαν και έδρασαν κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, και ο μεν Σέργιος ήταν προμικύριος της σχολής των Κιντιλίων, ο δε Βάκχος σεκουνδικύριος της ίδιας σχολής. Και οι δυο τους από την νεανική τους ηλικία μοιήθηκαν στη διδασκαλία του Χριστού και μελέτησαν σε βάθος τις θεόπνευστες γραφές. Έτσι έμαθαν πολύ καλά το περιεχόμενό τους. Τους Αγίους λοιπόν Σέργιο και Βάκχο, για την πίστη τους στο Χριστό, τους διέβαλαν οι δολολάτρες στον αυτοκράτορα. Εκείνος τους προέτρεψε να προσφέρουν μαζί του θυσία στα είδωλα. Οι Άγιοι όμως δεν καταδέχθηκαν να θυσιάσουν. Για τον λόγον αυτόν, με προσταγή του τυράννου, τους αφαίρεσαν τα διακριτικά γνωρίσματα των αξιωμάτων τους, δηλαδή τις ζώνες και τα περιαυχένια. Κατόπιν τους φόρεσαν γυναικείες στολές και τους περιήγαγαν προς εξευτελισμό σ' ολόκληρη την πόλη. Ακολούθως τους έστειλαν σιδηροδέσμιους στον ηγεμόν Αντίοχο στην πόλη των Εφρατησίων κοντά στον Εφράτη ποταμό. Όταν δε οι Άγιοι έφτασαν αλυσοδεμένοι κοντά στην πόλη των Εφρατησίων, εμφανίστηκαν σε αυτούς άγγελοι Κυρίου και τους γέμισαν την ψυχή με θεία δύναμη και ακατάβλητο θάρρος. Έτσι οι Άγιοι μάρτυρες αντιμετώπισαν με καρτερία τα βασανιστήρια στα οποία υποβλήθηκαν. Οδηγηθέντες λοιπόν οι Άγιοι στον ηγεμόν Αντίοχο διακήρυξαν με παρησία την πίστη τους στο Χριστό, και παρά τις κολακίες και τις μεγάλες υποσχέσεις που τους έδινε ο τύραννος αυτός για να την αρνηθούν, εκείνοι έμειναν σταθεροί και αμετακίνητοι στην πίστη τους. Τότε ο Αντίοχος πρόσταξε και υπέβαλαν τους Αγίους σε βασανιστήρια. Πρώτα λοιπόν άρπαξαν βιαίως τον Βάκχο και τον έδιραν ανελέητα με ομά βούνευρα. Το βάναυσο αυτό βασανιστήριο κράτησε πάρα πολλή ώρα, και ενώ αυτό συνεχιζόταν, ο Άγιος παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτης Βάκχος ετελειώθη και κοσμήθηκε από τον Κύριό μας με το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου. Τον δε Άγιο Σέργιο τον εξέτασε ο Αντίοχος και για δεύτερη φορά, και προσπάθησε και πάλι να τον πείσει να αρνηθεί την πίστη στο Χριστό. Ο Άγιος όμως έμεινε σταθερά προσιλωμένος στην πίστη του και δεν έκαμε καμιά υποχώρηση. Για το λόγο αυτό ο ηγεμόνας εξαγριώθηκε, και με προσταγή του ο Άγιος Σέργιος υποβλήθηκε σε βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα του φόρεσαν στα πόδια σιδερένια υποδήματα με καρφιά στο εσωτερικό τους και τον ανάγκασαν να τρέχει. Ακολούθως τον έκλεισαν σε μια ολοσκότεινη και απάνθρωπη φυλακή. Μετά από λίγο διάστημα τον έβγαλαν και τον υπέβαλαν και πάλι στο φρικτό μαρτύριο των σιδερένιων υποδημάτων. Τελικά τον αποκεφάλισαν με ξύφος. Έτσι λοιπόν και ο Άγιος Μάρτυρας Σέργιος ετελειώθη και ανήλθε στεφανιφόρος στην Βασιλεία των Ουρανών.

Ιάκια και Σέργιε ημάς, ότι εις δόξης Κύριος κατακοσμήσαστες χάρισι, τες των Ιάσιων θαυμαστούς εν κόσμο ευκλεός ανέδειξε, νοσούντας δε ημών θεραπεύων αΐ. Διό πρεσβεύσατε, δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος. Βάκε και Σέργιε ημείς, επί γης αθλήσαντες, εν ουρανή συγχωρεύεται, συνασωμάτης γαρ αΐ παρεστώτες, τη τριάδη αγή. Και δόξι εντρυφώντες αγάλεστε, διό πρεσβεύσατε δωρηθήνε, τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος.

Ακούγοντας το όνομα Βάκχος, αγαπητοί ακροατές, ασφαλώς θα διαρωτηθεί κάποιος και θα πει: «Μα υπάρχει στην Εκκλησία Άγιος με τέτοιο όνομα?» Η ιστορία της Εκκλησίας μας πληροφορεί ότι υπάρχει. Το παράξενο δεν είναι το ειδωλολατρικό όνομα του Βάκχου, αλλά η κατά πάντα χριστιανική ζωή του που την επισφράγισε με το μαρτυρικό του αίμα. Ο Βάκχος και ο Σέργιος έζησαν στην εποχή του Μαξιμιανού. Ο Σέργιος ήταν πρημικύριος, ο πρώτος άρχον δηλαδή της σχολής γεντιλίων, ομοεθνής. Ο δε Βάκχος δεύτερος της σχολής αυτής. Η σχολή των γεντιλίων είχε την έδρα της μέσα στην αυλή του Αυτοκράτορα και είχε ως προορισμό την εκπαίδευση των εθνικών και μάλιστα των Σαρακινών, που στις μέρες του Ιωάννου του Χρυσοστόμου λέγονταν γεντίλοι. Διευθυντής της σχολής ήταν ο Σέργιος και υποδιευθυντής ο Βάκχος. Αλλά ενώ κατήχαν τόσο ψηλό αξίωμαν, οι κορυφαίοι αυτοί εκπαιδευτέ των γεντιλίων ήσαν χριστιανοί και σε κάποια στιγμή φανέρωσαν την ιδιότητά τους. Μπροστά σε όλους ομολόγησαν ότι πίστευαν στο Χριστό. Η ομολογία τους αυτή θεωρήθηκε ικανή όχι απλώς να καθαιρεθούν από την επίζηλη θέση τους, αλλά και να παραπευθούν σε φρικτότατο μαρτύριο που κατέληξε στον αποκεφαλισμό τους. Έτσι οι πρώην διδάσκαλοι των γεντιλίων έγιναν μάρτυρες της Εκκλησίας μας.

0: Αλλά ας επανέλθουμε στο όνομα του Βάκχου. Μας θυμίζει τη γνωστή θεότητα της αρχαίας Ελλάδας, την θεότητα του Βάκχου ή Διονύσου. Ο Διόνυσος λατρευόταν ως θεός των γεωργικών καλλιεργιών και ιδιαίτερα των αμπελιών. Η γιορτή του τελείτο με πολύ κρασί, κέφι, χορούς, καρναβάλια, ασέλγιες, όργια. Τα περιβόητα βακχικά όργια με πρωταγωνιστάς τους λάτρεις του Βάκχου και πρωταγωνίστριες τις βακχίδες ή μενάδες. Μέθη, κρεπάλιες, χρώτης ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της γιορτής. Οι ειδωλολάτρες όχι μόνο συμμετείχαν σε τέτοιες εκδηλώσεις, αλλά προς τιμήν του Βάκχου ορισμένοι έπαιρναν το όνομά του. Πόσο θα πρέπει να δοξάζουμε το Θεό, διότι έλαμψεν η χάρις του στην ανθρωπότητα και αυτές μεν οι οργιαστικές εκδηλώσεις καταργήθηκαν μαζί με την γεγυρακιία ειδωλολατρεία. Οι οπαδοί δε και θαυμαστέ και μιμητέ και συνώνυμοι του Βάκου έγιναν χριστιανοί και μάρτυρες. Ποια άλλη δύναμη θα μπορούσε ένα οπαδό του Βάκου να τον μετατρέψει σε Άγιο? Καμιά απολύτως. Μόνο η δύναμη της χάριτος που απέρευσε από το Σταυρό του Χριστού. Έτσι παρατηρείται το περίεργο φαινόμενο άνθρωποι της ειδωλολατρικής εποχής να γίνονται χριστιανοί και Άγιοι της πίστεως, ενώ άνθρωποι στη χριστιανική εποχή με χριστιανικά ονόματα να ζουν ειδωλολατρικά. Το όνομα λοιπόν που φέρει ο κάθε άνθρωπος δεν παίζει κανένα ρόλο. Η διαγωγή μετράει την ποιότητα του ανθρώπου. Αν υπάρχει κάποιος λόγος το όνομα να είναι χριστιανικό και καλό είναι να δίνονται στα παιδιά ονόματα χριστιανικά, αυτός ο λόγος είναι το παιδί να έχει ως πρότυπο χριστιανικής ζωής τον Άγιό του. Λέγεται Πέτρος, να έχει ως πρότυπο τον Απόστολο Πέτρο. Λέγεται Δημήτριος, να έχει ως πρότυπο του τον Άγιο Δημήτριο. Λέγεται Παρασκευή, την Αγία Παρασκευή, Μαρία, την Παρθένο Μαρία. Για να μιμηθούν όμως πρέπει να γνωρίζουν τη ζωή του Αγίου τους τα παιδιά. Γι' αυτό οι γονείς οφείλουμε κοντά στα άλλα να διηγούμαστε συχνά στα παιδιά μας το βίο του Αγίου τους και να παρουσιάζουμε τον ομώνυμο Άγιο ως πρότυπό τους. Οι γονείς δεν πρέπει να προσφωνούν τα παιδιά τους με ξενικά ονόματα Μπέτι, Τάνια, Βίκι, Τζίμι κλπ. Αλλά με τα ονόματα που πήραν στην Αγία Κολυμβήθρα την ημέρα της βαπτίσεώς τους. Ο Θεός δεν έπαυσε να κάνει θαύματα. Ποιος ξέρει, μπορεί να είναι θέλημά του και τα δικά μας παιδιά να γίνουν σαν τους Αγίους τους.
1: Η 7η του μηνός Οκτωβρίου των Αγίων Μαρτύρων Σεργίου και Βάχου.

Ιθλής, Σέργιος ο Θείος Αριστεύς και Βάχος ο Γενναίος Αθλητής, δια τούτο δοξασθέντες περηφανός, προείστασε των βόντων, δόξα το ενισχύσαντι μας, δόξα το στεφανός αντί

Ακόμα σήμερα όμως, 7 του Οκτώβρη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και την μνήμη των Αγίων Ιουλιανού του Πρεσβυτέρου και Κεσαρίου του Διακόνου. Έζησαν στα χρόνια του Κέσαρα Κλαβδίου. Ο Κεσάριος ήταν από την Αφρική και κάποτε ήλθε στην πόλη Ταρακινή της Ιταλίας. Όταν είδε τους ειδωλολάτρες να θυσιάζουν στα είδωλα, τους έκανε δρυμύτατες παρατηρήσεις. Αμέσως τότε συλλήφθηκε και οδηγήθηκε στον Ανθύπατο, ο οποίος τον φυλάκισε. Κατόπιν, με συνοδεία στρατιωτών, οδηγήθηκε στον ναό του Απόλλωνα, όπου ο Άγιος με την προσευχή του γκρέμισε τον ναό. Όταν είδαν αυτό το θαύμα, ο υπατικός Λεόντιος έπεσε στα πόδια του Αγίου και ζήτησε να βαπτιστεί χριστιανός. Πράγματι, ο πρεσβύτερος Ιουλιανός βάπτισε τον Λεόντιο, ο οποίος μόλις κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων, εξέπνευσε. Μετά από αυτό, ο τύραννος διέταξε να βάλουν τον Κεσάριο και τον Ιουλιανό μέσα σε σάκους και να τους πετάξουν στη θάλασσα. Έτσι οι Άγιοι αυτοί παρέδωσαν την μακαρία ψυχή τους στο Θεό. Δύο χριστιανοί όμως, ο Ευσέβιος, ο Πρεσβύτερος και ο Φίληξ, βρήκαν τα σώματα των Αγίων αυτών και τα έθαψαν με την αρμόζουσα τιμή. Όταν το έμαθε αυτό, ο τύραννος, εξοργισμένος, τους αποκεφάλισε.

0: Ο πατέρας καλλιεργούσε τις αμπελοφοιτίες του, ο γιος με ζήλο και θέρμη καλλιεργούσε τον αμπελώνα του Κυρίου, διδάσκοντας τα θεία λόγια και αγωνιζόμενος στον πολλαπλασιασμό της καρποφορίας του θείου σπόρου. Ήταν μάλιστα ικανότατος συζητητής και πολλές φορές είχε καταντροπιάσει σοφούς των ειδωλολατρών σε συζητήσεις φιλοσοφικές για την αλήθεια και τη θρησκεία. Κατόπιν ο Πολυχρόνιος πήγε στην έδρα της Σοφίας και των Γραμμάτων, την Κωνσταντινούπολη. Εκεί έγινε διάκονος και έπειτα πρεσβύτερος. Από το αξίωμα αυτό δεν έπαψε να διδάσκει και με τρόπους πολλούς μοχθούσε για την χριστιανική ανατροφή των ενωρητών του. Όταν όμως έγινε αυτοκράτορας ο αριανόφιλος γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, Κωνσταντιος, ο Πολυχρόνιος έμεινε στη μερίδα των κληρικών εκείνων που για το ορθό δόγμα έμειναν απτόητοι μπροστά στους διωγμούς και στις εξορίες που επέβαλε ο αιρετικός αυτοκράτορας. Έτσι οι Αριανοί ανέλαβαν αυτοί ήδη να απαλλαγούν μια και έξω από αυτόν. Κάποια μέρα λοιπόν που ο Πολυχρόνιος ιερουργούσε, μια ομάδα από Αριανούς εισέβαλε στο ναό και τον έσφαξαν πάνω στην Αγία Τράπεζα. Και έτσι έγινε τίμιο ολοκαύτωμα για την πίστη του Χριστού, που με τη δική του θυσία σήκωσε τη δική μας σωτήρια. Ακόμα σήμερα, 7 του Οκτώβρη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Ιωάννου και των 99 οσίων πατέρων που ασκήτευσαν στην Κρήτη. Μόνο ο Άγιος Νικόδημος τους αναφέρει. Ακολουθία τους εκδόθηκε στο Ηράκλειο το 1879. Πάντα σύμφωνα με την ακολουθία τους απεβίωσαν ειρηνικά, συγχρόνως και οι 99 μαζί. Κατάγονταν από διάφορα μέρη της λεκάνης της Μεσογείου και ασκήτευαν στην Κρήτη. Τον κυριότερον από αυτούς έλεγαν Ιωάννη και γιορτάζεται τοπικά στην Κρήτη.
1: Τη 7η του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των 99 οσίων πατέρων των εν Κρήτη. Χωρός πολύ αριθμός των ασκητών του Χριστού, λαμπρός συγκροτούμενος το της αγάπης δεσμό, εν Κρήτη εξέλαμψεν, ένθα και ομοφρονός εν ασκήσαντες πίστη, πάντες μία ημέραν μετετέθησαν άνω, πρεσβεύοντες Χριστόν τον Θεό.

Τέλος σήμερα η Εκκλησία μας τιμά επίσης την μνήμη του Οσίου Σεργίου του Εντοσπηλαίου του Ρώσου.

7 Οκτωβρίου σήμερα και η μνήμη των Αγίων Μεγάλων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου. Τη αυτή μέρα η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ιουλιανού του Πρεσβυτέρου και Κεσαρίου του Διακόνου. Τη αυτή μέρα η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου. Τη αυτή μέρα ο Άγιος Λεόντιος ο Υπατικός, το Χριστό πιστεύσας και επαυξάμενος εν ειρήνη τελειούται. Τη αυτή μέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Ευσέβιος, ο Πρεσβύτερος και Φίληξ, ξύφοι τελειούνται.

Η αυτή η μέρα, οι όσοι ενενήκοντα εννέα πατέρες, οι εν την ίσο Κρήτη ασκήσαντες, εν ειρήνη τελειούνται. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Σεργίου, του εντοσπηλαίο, του Ρώσου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει Βυζαντινός χορός και διευθύνει ο Παναγιώτης Καλαμπάκας.

Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Με τη βοήθεια του Θεού είμαστε και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε τη σειρά των εκπομπών μας πάνω σε πολύ βασικά θέματα της πίστεώς μας, ιδιαίτερα δε αυτόν τον καιρό πάνω στο θέμα περί εκκλησίας. Σήμερα θα είναι μαζί μας δύο πολύτιμοι συνεργάτες, η αδελφή Αντωνία και ο κύριος Αναστάσιος Πολυχρόνης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι και πάλι μαζί μας ο αγαπητός Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, τον οποίο και ευχαριστούμε. Ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε εκτενώς σε προηγούμενες εκπομπές μας είναι οι σχέσεις Εκκλησίας και Αγίας Γραφής και Ιεράς Παραδόσεως. Σε αυτά τα θέματα θα αφιερώσουμε μεγάλο τμήμα της σημερινής εκπομπής μας, διότι πολλοί από τους πλανεμένους αδελφούς μας έχουν τέτοιες θέσεις και γνώμες ή και πίστης καμιά φορά, οι οποίες θα αποδειχθεί από τη σημερινή μας συζήτηση ότι δεν στηρίζονται στη διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Σας καλωσορίζω, αδελφή Αντωνία και κύριε Αναστάση, αδελφέ Αναστάση. Και με τη χάρη του Κυρίου να προχωρήσουμε σήμερα στην εκπομπή μας αυτή πάνω σε αυτά τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν άμεσα.
1: Την ευχή σας, πατέρα.
0: Λοιπόν, ποια, αδελφή Αντωνία, ποια είναι η σχέση, να δούμε πρωτίστως, Εκκλησίας και Αγίας Γραφής? Διότι έχω την εντύπωση ότι μερικοί πλανεμένοι αδελφοί και μάλιστα πεντηκοστιανοί υποστηρίζουν ότι η Αγία Γραφή είναι πάνω από την Εκκλησία.
2: Ναι, αυτοί μην ξεχνάμε ότι προέρχονται από τους Προτεστάντες και ως Προτεστάντες οπωσδήποτε έχουν κρατήσει το μόνον η Γραφή.
0: Μάλιστα.
2: Μόνον η Γραφή. Και υποτίθεται κατά τα γραφόμενά τους και τα λεγόμενά τους ότι η Αγία Γραφή είναι το καταστατικό τους. Με τον τρόπο αυτό νομίζω δηλώνω ότι είναι σωματείο, γιατί τα σωματεία, ξέρουμε και οι σύλλογοι, ότι έχουν καταστατικά και όχι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού, άρα δεν έχει καταστατικό, έχει κεφαλή και μέλη. Αυτοί έχουν καταστατικό, λένε την Αγία Γραφή, και την Αγία Γραφή υποτίθεται ότι την τηρούν κατά γράμμα. Αυτό σημαίνει ότι την διαβάζουν και την αποστηθίζουν εμπολής. Άρα αυτή είναι η σχέση που έχουν αυτοί με την Αγία Γραφή. Γνωρίζουν το γράμμα της Γραφής, αλλά αγνοούν φυσικά το πνεύμα της Γραφής. Και αυτό θα το δούμε στην εξέλιξη της εκπομπής.
1: Πάνω σε αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι μας έκανε, μας λέει, ικανούς ο Θεός να είμαστε διάκονοι της Καινής Διαθήκης, ουχή του γράμματος, αλλά του πνεύματος, διότι το γράμμα θανατώνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. Άρα πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι στέκονται στο γράμμα και μάλιστα το γράμμα το ερμηνεύουν όχι δια πνεύματος Αγίου, και αυτό είναι διαπιστωμένο και μπορούμε να το εξηγήσουμε παρακάτω, γιατί δεν είναι το πνεύμα το Άγιο που τους οδηγεί να ερμηνεύουν, δεν είναι φορείς του Αγίου Πνεύματος.
0: Μάλιστα.
1: Πόσο λοιπόν σε χειρότερη κατάσταση βρίσκονται που στέκονται στο γράμμα? Παίρνουν βέβαια αυτή την άποψη ότι πρέπει να διαβάζουν την Αγία Γραφή μέρα και νύχτα. Λέει και στον Ιησού του Ναβί ότι να διαβάζετε στο βιβλίο αυτό, να εντρίβετε, να εντρυφήσετε, λέει στους Ισραηλίτες κλπ. Είναι ο Λόγος του Θεού, αλλά πρέπει το Λόγο του Θεού να τον ερμηνεύσουμε δια του Αγίου Πνεύματος. Και εμείς είμαστε ικανοί, ο καθένας που βγαίνει και κάνει το διδάσκαλο, έχει το Πνεύμα το Άγιο, είναι φορέας του Αγίου Πνεύματος, είναι χρησμένος, αποτελεί μέλος του σώματος της Εκκλησίας.
0: Ο καθένας βέβαια προσωπικά μόνος του, εάν δεν ανήκει στην αληθινή Εκκλησία, δεν μπορεί να είναι. Και δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, διότι ο Απόστολος Παύλος μας λέει ποιος είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Και είναι η Εκκλησία, μας το λέει στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεων, κεφάλαιο 3, στίχος 15.
1: Πολύ σωστά.
0: Άρα λοιπόν πρέπει να βρίσκεται κανείς μέσα στην αληθινή Εκκλησία για να μπορεί και να ερμηνεύει σωστά την Αγία Γραφή. Διότι δεν φτάνει να διαβάζει κανείς την Αγία Γραφή. Την διαβάζουν και μη χριστιανοί. Και ο Γκάντι τη διάβαζε την Αγία Γραφή και την ήξερε απ' έξω. Αλλά μπορεί να αναγνώσκεις και να μην γνώσκεις αυτά που γράφει, όπως ερώτησε ο Φίλιππος τον
1: ευνούχο
0: της Κανδάκης, γιγνώσκης αναγινώσκης. Άρα λοιπόν μπορεί να διαβάζεις την Αγία Γραφή και να βλέπεις το γράμμα της Αγίας Γραφής, αλλά να μην εννοείς το πνεύμα της Αγίας Γραφής. Και αυτό
1: θέλουμε να πούμε.
0: Ακριβώς υπάρχει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Και εδώ συνδέεται πλέον το θέμα Γραφή και Εκκλησία, Γραφή και Παράδοση και ούτω καθεξής.
2: Φυσικά ξέρουμε ότι πρώτη ήταν η Εκκλησία και μετά έγινε η Αγία Γραφή. Οι Απόστολοι δεν έκαναν τον τόμο αυτό. Οι Απόστολοι και κυρίως Απόστολος Παύλος ξέρουμε ότι έστειλε επιστολές. Άρα είχαν σκόρπια φύλλα, θα λέγαμε, στα χέρια τους. Και η διδασκαλία γινόταν περισσότερες φορές φυσικά προφορικά, δεν γινόταν από κείμενα. Επομένως, η Αγία Γραφή, την οποία λένε ότι έχουν και την οποία μελετούν τόσο οι Προτεστάντες όσο και οι Πεντηκοστιανοί, έχει γίνει πάρα πολύ αργότερα από την Εκκλησία. Δηλαδή, μετά τον 4ο αιώνα συνεκλήθη κάποια σύνοδος, είχαν βέβαια τα κείμενα, τα είχε κάπως τακτοποιήσει από ό,τι ξέρω ο Μέγας Αθανάσιος, αλλά έγινε σύνοδος και στη σύνοδο αυτή η Εκκλησία ήταν εκείνη η οποία ξεχώρισε αυτά που μπορούσαν να γίνουν ο τόμος αυτός και τα έβαλε μέσα στον τόμο.
0: Ασφαλώς,
2: γιατί να είναι τα τέσσερα Ευαγγέλια.
0: Πολλοί κατάλογοι υπάρχουν και από συνόδους και τα λοιπά. Ιδιαίτερα ο πιο σημαντικός βέβαια είναι της συνόδου της Καρθαγένης το 419.
2: Τον 5ο αιώνα δηλαδή.
0: Τον 5ο αιώνα βέβαια. Οπότε μάλιστα, η Εκκλησία πλέον καθορίζει τελικά τον κανόνα, το λεγόμενο κανόνα, δηλαδή τον κατάλογο της Αγίας Γραφής. Αλλά πριν από όλα αυτά υπήρχε η Εκκλησία και μαζί της υπήρχε η παράδοση. Η προφορική μάλιστα παράδοση.
2: Μάλιστα. Επομένως, η Ορθοδοξία στηρίζεται μεν και στην Αγία Γραφή, αλλά όχι μόνο στην Αγία Γραφή, διότι πριν από την Αγία Γραφή υπήρχε ο προφορικός λόγος, υπήρχαν βέβαια και τα σκόρπια αυτά κείμενα που κυκλοφορούσαν στις εκκλησίες, από τη μια εκκλησία στην άλλη. Και η Εκκλησία ήταν αυτή που έκανε την Αγία Γραφή. Τώρα να φτάσουμε σε ένα πολύ ζωτικό θέμα. Λένε και το κηρύττουν οι Πεντηκοστιανοί, και όχι μόνο μία ομάδα, αλλά πολλές ομάδες, ότι η Εκκλησία απεστάτησε, όπως το λένε και μάρτυρες του Ιεχωβά. Τώρα, πότε απεστάτησε η Εκκλησία? Κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά απεστάτησε, νομίζω, αμέσως μετά τους Αποστόλους. Κατά τους Πεντηκοστιανούς απεστάτησε τον 3ο προς 4ο αιώνα. Δηλαδή
0: για να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, απεστάτησε σημαίνει ότι έπεσε σε πλάνη η Εκκλησία.
2: Όχι μόνο πλάνη, απεστάτησε σημαίνει. Δηλαδή κάθε φορά που αποστατούσε ο Ισραήλ, άλλαζε λατρεία. Δηλαδή αντί να λατρεύει τον αληθινό Θεό που λάτρευε τότε, λάτρευε τα είδωλα, λάτρευε τους θεούς των γειτονικών εθνών που ήταν είδωλα. Άρα σημαίνει ότι και η Εκκλησία, δηλαδή το σώμα του Χριστού, έπαψε να λατρεύει τον τριαδικό Θεό και λάτρευε είδωλα.
0: Αυτό βέβαια είναι σχέτη βλασφήμια.
2: Αυτό λένε.
1: Αυτό είναι βλασφημία του Αγίου Πνεύματος.
2: Ναι, σε πολλά σημεία βλασφημούν όντως το Άγιο Πνεύμα. Δεν έχουν συνείδηση του τι κάνουν. Δεν έχουν συνείδηση ότι αυτό κάνουν. Νομίζω ότι κατηγορώντας την Ορθόδοξη Εκκλησία παρουσιάζουν τον εαυτό τους ότι είναι σωστοί και άρα μπορούν να προσελκύσουν κόσμο.
0: Έπεσε λοιπόν η Εκκλησία σε αποστασία, λένε.
2: Σε αποστασία έπεσε, όχι σε απλή πλάνη, όχι ότι άλλαξε δοξασία. Έπεσε σε πλάνη, λένε.
0: Και άρα.
1: Και συγγνώμη, αδελφοί, αυτό που είπε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ότι εγώ θα σας στείλω άλλον παράκλητο να μένει με θυμών εις τον αιώνα, πού πάει?
2: Δεν είπε μόνο αυτό.
1: Ότι εγώ θα είμαι μαζί σας πάσα στα σημέρα έως τη συντελεία του αιώνος.
2: Άρα,
1: πού πάει αυτό?
2: Άρα λένε, χωρίς να συναισθάνονται το τι λένε, αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Δηλαδή δεν επικοινωνεί, δεν έχουν την κριτική σκέψη να καταλάβουν ότι αυτό που λένε ανεβαίνει επάνω στον ίδιο τον Χριστό. Κατηγορούν την Ορθοδοξία χωρίς να νιώθουν ότι κατηγορούν τον ίδιο τον Χριστό. Δηλαδή το σώμα, η Εκκλησία κατά αυτούς απεστάτησε. Άρα η κεφαλή, εμείς θα τους, πρέπει να τους πούμε ότι άρα η κεφαλή δεν ήταν η θέση να κρατήσει το σώμα.
0: Ασφαλώς.
2: Άρα την ευθύνη την έχει την κεφαλή, δεν την έχει το σώμα.
1: Και πολεμώντας την Εκκλησία κάνουν αυτό που έκανε ο Απόστολος Παύλος. Κλωτσάνε τα καρφιά. Τον σταμάτησε ο Κύριος και του λέει: Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Εκείνος πήγε να πιάσει χριστιανούς.
2: Προς κέντρα.
1: Και δίωκε το Χριστό. χωρίς να το καταλαβαίνει και ο Παύλος.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αδελφοί, αν έπεσε η Εκκλησία σε αποστασία, τότε τι γίνεται με το θέμα του κανόνα της Αγίας Γραφής, με το σύμβολο της πίστεως και ούτω καθεξής?
2: Κατά αυτούς, βέβαια, η Εκκλησία έπεσε σε αποστασία μεν, αλλά δέχονται τον καρπό της Εκκλησίας που είναι η Αγία Γραφή. Δηλαδή απορρίπτουν την παράδοση, απορρίπτουν την Εκκλησία που
0: έπαιξε, την Ορθόδοξη Εκκλησία,
2: την Ορθόδοξη Εκκλησία βέβαια, ναι. Τη μία Εκκλησία που υπήρχε τότε, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία υπήρχε τα χρόνια εκείνα βέβαια, και απορρίπτουν την παράδοση, απορρίπτουν την Εκκλησία, απορρίπτουν το σώμα, δέχονται όμως το τέκνο της Εκκλησίας που είναι η Αγία Γραφή. Και όπως λέει κάποιος σύγχρονος Αμερικάνος που ήταν πρώην Προτεστάντης, αυτό ακριβώς κάνουν. Απορρίπτουν τη μητέρα και δέχονται τη θυγατέρα.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή η Εκκλησία που είχε κατά αυτούς αποστατήσει έβγαλε ένα τέτοιο τέλειο παιδί, διότι κατά αυτούς η Αγία Γραφή δέχονται ότι είναι όλοι θεόπνευστοι και υποτίθεται την ακολουθούν. Άρα αυτό το θεόπνευστο, το τέλειο, η αλήθεια δηλαδή του Θεού, είναι ο καρπός μιας εκκλησίας που είχε αποστατήσει.
0: Δηλαδή δέχονται την Αγία Γραφή και τον κατάλογο των βιβλίων της Αγίας Γραφής, τον οποίο έφτιαξε η Ορθόδοξη Εκκλησία σε συνόδους δικές της και συγκεκριμένα στη Σύνοδος Καρθαγένης το 419, αλλά απορρίπτουν την ίδια την Ορθόδοξη Εκκλησία, την οποία θεωρούν ότι έπεσε σε αποστασία. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Παράλληλα δέχονται και το σύμβολο της πίστεως οι Προτεστάντες, έτσι δεν είναι? Και οι Πεντηκοστιανοί και οι
1: Προτεστάντες. Και το γράφουν κάθε μήνα στις εφημερίδες τους. Το δημοσιεύουν το σύμβολο, όλες οι Προτεσταντικές ομάδες. Θα ήθελα όμως, πατέρα, να διαβάσω κάτι από τον Άγιο Βασίλειο, το Μέγα Βασίλειο, που γράφει σχετικά με την Ιερή Παράδοση. Και λέει το εξής. Στο θέμα του περί Αγίου Πνεύματος, το 27 κεφάλαιο. Λέει, από τα δόγματα και τις αλήθειες που φυλάσσει η Εκκλησία, άλλα μεν τα έχουμε πάρει από τη γραπτή διδασκαλία, άλλα δε που μυστικά έφτασαν σε μας, τα κάναμε δεκτά από την παράδοση των Αποστόλων. Και τα δύο στοιχεία, και η γραπτή και η άγραφη παράδοση, έχουν την ίδια σημασία για την πίστη. Και κανένας από όσους έχουν και μικρή γνώση των εκκλησιαστικών θεσμών δεν θα εγείρει αντίρρηση σε αυτά. Γιατί? Αν επιχειρούσαμε να εγκαταλείψουμε όσα από τα έθιμα είναι άγραφα, γιατί δήθεν δεν έχουν μεγάλη σημασία, χωρίς να το καταλάβουμε, θα ζημιώναμε το Ευαγγέλιο στην ουσία του, ή μάλλον θα μετατρέπαμε το κήρυγμα σε όνομα με κενό νόημα. Λόγου χάρη, για να θυμηθώ το πρώτο και το πιο συνηθισμένο απ' όλα, ποιος δίδαξε γραπτός ότι οι ελπίζοντες στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού φανερώνουν αυτήν την πίστη τους με το να κάνουν το σημείο του Σταυρού? Το να στρεφόμαστε προς Ανατολάς κατά την προσευχή, ποιο γραπτό κείμενο μας το δίδαξε? Τους λόγους της επίκλησης κατά τον αγιασμό του άρτου της Θείας Ευχαριστίας και του Ποτηρίου, ποιος από τους Αγίους μας το άφησε γραπτό? Δεν αρκούμαστε ασφαλώς σε αυτά που οι Απόστολοι το Ευαγγέλιο μνημονεύουν, αλλά πριν από την Ευχαριστία και μετά από αυτήν λέγουμε και άλλα. Γιατί διδαχτήκαμε από την άγραφη διδασκαλία ότι έχουν μεγάλη δύναμη στην επιτέλεση του μυστηρίου. Ευλογούμε επίσης και το νερό του βαπτίσματος και το έλαιο του χρίσματος και ακόμη και αυτόν που βαπτίζεται. Από ποια γραπτά κείμενα τα πήραμε αυτά? Δεν τα γνωρίζουμε από τη σιωπηρή και μυστική παράδοση? Ποιος γραπτός λόγος διδάσκει τη χρήση με το έλαιο? Από πού πήραμε το να βαπτίζουμε τον άνθρωπο τρεις φορές στο νερό? Και τα άλλα ακόμα, τα σχετικά με το βάπτισμα, όπως η αποκήρυξη του σατανά, των αγγέλων του, από ποιο σύγγραμμα διδάσκονται? Δεν προέρχονται όλα αυτά από αυτή τη μη δημοσιευθήσα και μυστική διδασκαλία, την οποία οι πατέρες μας διατήρησαν με σιγή, χωρίς να την πολυερευνούν και να την περιεργάζονται, επειδή είχαν μάθει ορθά ότι πρέπει με τη σιωπή να προστατεύουν την σεμνότητα των μυστηρίων? Γιατί πώς είναι δυνατόν να διακηρυχθεί γραπτά το νόημα αυτών, τα οποία όσοι είναι αμύητοι, δηλαδή αβάπτιστοι, δεν επιτρέπεται ούτε να ειδούν?
0: Αυτά λέει ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Βασίλειος, το 300 τόσα, 330 τόσα μετά Χριστό. Δηλαδή μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου, εκεί περίπου τα λέει αυτά, και το θέμα είναι ότι όχι μόνο αυτά που λέει ο Άγιος Βασίλειος, αλλά και το σύμβολο της πίστεως και ο κατάλογος, το βιβλίο της Αγίας Γραφής, είναι ιερά παράδοση, δεν είναι Αγία Γραφή. Δηλαδή, όταν λέει, όπως είπε η αδελφή Αντωνία προηγουμένως, όταν λέει ένας πεντηκοστιανός ότι εγώ δέχομαι μόνο την Αγία Γραφή, και υπογραμμίζει αυτή τη λέξη, μόνη τη γραφή, μόνο τη γραφή, τότε πρέπει να απορρίψει και το σύμβολο της πίστεως. Διότι το σύμβολο της πίστεως δεν είναι Αγία Γραφή, είναι παράδοση.
2: Μα δεν, ιερά είναι παράδοση. Δεν είναι γραμμένο μέσα στην Αγία Γραφή.
0: Είναι ιερά παράδοση. Έτσι δεν είναι. Μάλιστα.
2: Να πούμε το εξής όμως. Από εδώ καταφαίνεται ότι ο Ορθόδοξος Μέγας Βασίλειος κατέχει το πνεύμα της γραφής.
1: Έτσι. Πολύ σωστά.
2: Να το στηρίξουμε τώρα για να βοηθήσουμε τους αδελφούς μας, να το στηρίξουμε και στο γράμμα, μέσα στην Αγία Γραφή, αυτοί που δέχονται. Να δουν ότι και τα μυστήρια είναι παράδοσης. Να διαβάσουμε εδώ από την πρώτη προς Κορινθίους, είναι το 11ο κεφάλαιο, από το στίχο 23, που λέει ο Απόστολος Παύλος: «Εγώ γαρ παρέλαβον από του Κυρίου, ό και παρέδωκα ημίν». Εδώ έχουμε αμέσως την απευθείας παράδοση, δηλαδή παρέλαβε και παραδίδει στους Κορινθίους.
1: Σωστά.
2: Τι παρέλαβε? «Ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή ή παραδίδωτο έλαβε να άρτον και ευχαριστή σας έκλασε και είπε: Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα το υπερ ημών κλώμενον, τούτο πείτε στην εμήν ανάμνησιν». Για να μην το διαβάσω όλο και τρώμε το χρόνο. Δηλαδή η Θεία Ευχαριστία είναι παράδοση για τους βέβαια Κορινθίους, είναι γραπτή παράδοση γιατί το έστειλε γραπτά ο Απόστολος Παύλος. Έτσι. Στο τέλος όμως του κεφαλαίου λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό ο Απόστολος Παύλος που περνάει απαρατήρητο. «Τα δε λοιπά ως ανέλθω διατάξουμε». Τα δε λοιπά όταν έλθω θα σας τα πω.
1: Προφορικά.
2: Και προφορικά δηλαδή.
0: Και άλλο νομίζω...
2: και λοιπά και... που δεν το γράφει. Γιατί δεν τα γράφει? Μήπως είναι αυτά που λέει ο Μέγας Βασίλειος?
0: Και
2: όλες αυτές
0: και
2: οι ευχές των μυστηρίων και λοιπά και λοιπά που πρέπει να τηρείται και σιγή και να μην τα διαβάζουν δηλαδή ενώπιον αμοιήτων.
0: Και σε άλλη επιστολή του Απόστολος Παύλος δεν λέει
1: προς Θεσσαλονίκες.
0: Τι τους λέει?
1: Στείτε και κρατείτε τας παραδόσεις, τας οποίας είτε
2: ελάβατε, διαλόγου είτε διαγράμματος.
0: Είτε διαλόγου είτε διεπιστολής ημών. Άρα λοιπόν υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία ο Απόστολος Παύλος τα είπε προφορικά και άλλα τα οποία τα έγραψε στις επιστολές του. Έχουμε λοιπόν την προφορική παράδοση, έχουμε και την γραπτή παράδοση. Βέβαια εκείνο το οποίο πρέπει να εξετάσει κανείς είναι εάν οι παραδόσεις που αναφέρει η Αγία Γραφή τηρούνται από τους πεντηκοστιανούς ή εάν υπάρχουν και άλλες λεγόμενες παραδόσεις των πεντηκοστιανών οι οποίες δεν είναι γραμμένες μέσα στην Αγία Γραφή. Δηλαδή μήπως και ήδη οι πεντηκοστιανοί και έτσι απορρίπτουν την παράδοση έχουν φτιάξει δική τους παράδοση στην πραγματικότητα.
1: Υπάρχει η εξής παράδοση σε αυτούς. Όταν κάποιος που τον έχουν χρήσει ποιμένα πεθάνει η γυναίκα του, σταματάνε τη διακονία του.
0: Δηλαδή τον καθερούν, θα λέγαμε, στη δική μας τη γλώσσα. Ναι.
1: Ναι.
0: Διότι αυτό λέει, το θεωρούν παράδοση, ενώ δεν είναι παράδοση γραμμένη μέσα στην Αγία Γραφή.
1: Πουθενά δεν βρίσκεται.
0: Ούτε προφορική ούτε γραπτή είναι αυτή η παράδοση.
1: Άλλο ακόμα. Και θυμάμαι, μπορώ να σας πω, 4-5 περιστατικά, όσα χρονικό διάστημα ήμουνα μέσα στις πεντηκοστιανές εκκλησίες και τα βλέπα αυτά. Άλλη είναι η αφιέρωση των νηπίων.
0: Δηλαδή, άλλη τι είναι παράδοση. Αυτό.
1: Όταν σαραντήσει η μητέρα, φέρνει το παιδάκι στην εκκλησία. Στην εκκλησία, εν πάση περιπτώσει, στη σύναξη, το παίρνει ο ποιμένας, το ανεβάζει πάνω στον άμβονα, το σηκώνει ψηλά και προσεύχεται, κάνει μια, με το νου του μια προσευχή και όλοι από κάτω, εμείς οι άλλοι, προσευχόμαστε για αυτό το παιδί. Στο τέλος ακόμα κάθε συνάθρησης, καλεί ο ποιμένας, ο υπεύθυνος μπροστά, να έρθουν όλοι να πάρουν ένα μαξιλαράκι, ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει για πρώτη φορά, για να κάνουν μια προσευχή, καθ' υπαγόρευση, ώστε το άτομο αυτό με την προσευχή που του υπαγορεύει ο υπεύθυνος να δώσει την καρδιά του στο Χριστό. Οπότε αυτό θεωρείται αναγέννηση. θεωρείται αφιέρωση στο άτομο, θεωρείται ότι αφήνει τον κόσμο και έρχεται να μπει μέσα στην εκκλησία.
0: Είναι δηλαδή ένας μηχανικός τρόπος.
1: Είναι ένας μηχανικός
0: τρόπος. Ο οποίος παρουσιάζεται σαν παράδοση μέσα σε αυτή την ομάδα, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι ένας τρόπος ο οποίος υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή.
2: Όχι μόνο εκείνο δεν είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή, Πάτερ Κυριακέ, αλλά κάνουν και κάτι άλλο. Θα το ακούσουν τώρα οι ακροατές, θα το καταλάβουν. Διαβάζω από το κατά Ματθαίο το 4ο κεφάλαιο και πέρα τους πειρασμούς του Κυρίου, που του είπε ο πονηρός του, λέει, ιός του Θεού, εάν είσαι γιος του Θεού, βάλε σε αυτόν κάτω. Και λέει εκεί πέρα το γέγραπτε γάρ. Και η απάντηση του Κυρίου είναι, ουκ εκπειράσεις Κύριον των Θεών σου.
0: Μάλιστα.
2: Το πνεύμα είναι το ουκ εκπειράσεις Κύριον των Θεών σου, διότι ο πονηρός εκπείραζε τον Κύριο. Τώρα το ίδιο πράγμα κάνουν οι πεντηκοστιανοί που δεν το έχουν συνειδητοποιήσει δυστυχώς ακόμη. Και τι κάνουν? Λέει ο ποιμένας, και το έχουμε ακούσει προφορικά μπροστά μας, το έκανε ένας ποιμένας και είπε στην γυναίκα, πάρε το μαξιλαράκι, γονάτισε και απες, εάν είσαι αναισθημένος να μου φανερωθείς Χριστέ. Το ίδιο πράγμα δεν κάνουνε? Δεν εκπειράζουν Κύριο το Θεό τους? Εάν είσαι αναισθημένος, δηλαδή βάζει πρώτα την αμφισβήτηση στο άτομο αυτό, να ζητήσει αν είναι αναισθημένος, οπότε πρέπει να το απαντήσει ο Χριστός ότι ναι, εγώ είμαι αναισθημένος, άρα σου απαντώ. Και τόσο πολύ είχα ταραχθεί εκείνη την ώρα που του λέω, με ποιο δικαίωμα εσείς αφαιρείτε από το πρόσωπο αυτό το μακαρισμό που είπε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός? Δεν είπε μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες? Διότι σίγουρα το πρόσωπο αυτό, αν έκαμε την προσευχή αυτή, το έχω ακούσει από πολλούς, σίγουρα θα δούνε κάποια μορφή.
0: Είναι επόμενο, αδελφοί, όταν δεν υπάρχει το Πνεύμα του Θεού, όταν δεν υπάρχει αληθινή Εκκλησία, πολλά τέτοια να ακούγονται και να γίνονται μέσα σε αυτές τις διάφορες ομάδες, οι οποίες δυστυχώς απαιτούν για τον εαυτό τους τον τίτλο της Εκκλησίας του Χριστού. Εδώ όμως πρέπει να σταματήσουμε και να επανέλθουμε στην επόμενη εκπομπή μας για τα ίδια θέματα, διότι ο χρόνος της εκπομπής τελείωσε. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τους ακροατές μας, τον ηχολήπτη μας, και εύχομαι η ειρήνη και η ευλογία του Χριστού να είναι πάντοτε μαζί μας.
3: Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

0: εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Ηλιάδης.
1: Φίλοι ακροατέ, χαίρετε. Όπως είναι γνωστό, από την εκπομπή μας παρουσιάζουμε διακεκριμένες προσωπικότητες της Ιεράς Μελωδίας, ονομαστούς υμνογράφους και μελοποιούς, εξαιρέτους της ψαλμωδικής τέχνης μουσουργούς, των οποίων τα έξοχα προσόντα και οι σπάνιες μουσικές γνώσεις τους κατέταξαν εις την χωρία των λαμπρών δημιουργών της θεσπεσίας του Θεοφιλούς Δαμασκηνού μουσικής τέχνης. Σήμερα αρχίζουμε με τον Χουρμούζιο, χαρτοφύλακα της Μεγάλης Εκκλησίας. Ο Χουρμούζιος υπήρξε σπουδαίος μουσικοδιδάσκαλος της βυζαντινής εκκλησιαστικής μας μουσικής. Είναι ένας από τους τρεις μουσικοδιδασκάλους της αναλυτικής σημειογραφίας. Ο Χουρμούζιος γεννήθη στη Χάλκη. Έτυχε εξαιρετικής μορφώσεως από εξέχοντας μουσικούς όπως ήταν ο Ιάκωβος Πρωτοψάλτης και ο Γεώργιος Κρήτας. Κατά το έτος 1813 ο Χουρμούζιος έλαβε το οφίκιο, οφίκιο σημαίνει αξίωμα, του χαρτοφύλακος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, οπότε ανέλαβε και την διεύθυνση του Πατριαρχικού Τυπογραφείου. Κατά το έτος 1815 διορίστηκε καθηγητής της μουσικής στην Τρίτη Πατριαρχική Μουσική Σχολή Κωνσταντινούπολεως, εις την οποία δίδαξε μέχρι το 1821. Κατά τον αείδημο Χρύσανθο των Εκμαδίτων, ο Χουρμούζιος διορίστη Ίνα μετά Γρηγορίου Λαμπαδαρίου, παραδίδει το πρακτικό μέρος της εκκλησιαστικής μουσικής εις την εν λόγω σχολή. Ο σπουδαίος αυτός μουσικοδιδάσκαλος επί δύο περίπου δεκαετίες φιλοπόνος εργάστηκε για να ερμηνεύσει και μεταγράψει στη νέα μέθοδο όλα τα μουσικά έργα των πρώτου 1814 ακμασάντων σπουδαίων μουσικοδιδασκάλων και διαπρεπών ιεροψαλτών. Τα μουσικά αυτά έργα ανέρχονται σε 70 τόμους, σώζονται δε εις την βιβλιοθήκη του Παναγίου Τάφου εις το Φανάρι. Πρέπει ειδικά να τονιστεί ότι ο Χουρμούζιος χαρτοφύλαξ εξήγησε εις τη σύγχρονη μέθοδο της αναλυτικής σημειογραφίας πολλές μελωδικές συνθέσεις των σπουδαιότερων μελοποιών του 14ου και 15ου αιώνος. Το εξηγηματικό έργο του Χουρμουζίου περιλαμβάνει τα άπαντα του αναμορφωτή της μουσικής Ιωάννη Δαμασκηνού, τα άπαντα του μεγάλου μελουργού Ιωάννη Γλυκαίος, τα άπαντα του χαριτονίμου Ιωάννη Κουκουζέλη, τα άπαντα του μουσικοτάτου Ιωάννη Κλαδά, τα άπαντα του ευδοκίμου μελοποιού Γερμανού Επισκόπου Νέων Πατρών και άλλα πολλά. Επίσης, ο Χουρμούζιος συνέθεσε διάφορα μουσουργήματα όπως χερουβικά, κοινωνικά, κρατήματα, πολυελαίους, δοξολογίες, ανοιξαντάρια, το οχτάηχο ρόδων το αμάραντον, το οχτάηχο είδομεν το φως, το μέγιστο στοιχειρό Κύριε οι έμπολες αμαρτίες και άλλα. Ο ακάματος αυτός μουσουργός έγραψε και μία μέθοδο διδασκαλίας της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής. Εξήγησε το μέγα ίσον του Ιωάννη Κουκουζέλη, το δοξαστάριο του Ιακώβου Πρωτοψάλτου και το σύντομο δοξαστάριο του Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου. Ο Χουρμούζιος απήλθε του κόσμου τούτου κατατριχόμενος υποπαινίας το έτος 1840. Είναι αληθές ότι με τις εξηγήσεις και τις συνθέσεις του μας άφησε ένα τεράστιο έργο το οποίο μαρτυρεί όχι μόνον μεγάλες μουσικές ικανότητες του ανθρώπου αυτού αλλά και ανεξάντλητη υπομονή. Κωνσταντίνος ο Βυζάντιος. Ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε το 1777. Διετέλεσε πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Υπήρξε μαθητής του επιφανούς μουσικοδιδασκάλου Γεωργίου του Κρητός και του μουσικοτάτου Μανουήλ Πρωτοψάλτου. Ο Κωνσταντίνος διήλθεν από όλα τα στάδια της ιεροψαλτικής ιεραρχίας, από του κανονάρχη μέχρι του πρωτοψάλτου. Τη θέση της πρωτοψαλτίας εις τον πατριαρχικό ναό κατέλαβε το έτος 1822 μετά τον θάνατο του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου. Ως πρωτοψάλτης ο Κωνσταντίνος διακρίθηκε δια την απαράμιλη γλυκύτητα της φωνής του, τη ζέουσα πίστη και ευλάβειά του και το σεμνοπρεπές εκκλησιαστικό του ύφος, το οποίο διεσώζετο έκπαλε εις την μεγάλη του Χριστού Εκκλησίαν, ως εξαιρέτως προσιδιάζουσαν της ψάλουσιν εν αυτή. Ύφος εις τη μουσική λέγεται η διαφορά που παρατηρείται εις την προφορά και την απαγγελία του μέλους. Δια τα προτερήματά του αυτά, ο πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος εξετιμήθη και αγαπήθηκε όχι μόνο από τους φιλομούσους και φιλακολούθους, αλλά και από αυτόν τον φιλομουσότατον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντίο τον Πρώτο. Είναι χαρακτηριστικό το λεγόμενο ότι όταν ο Πατριάρχης Κωνσταντίος δεν μπορούσε να είδει προσωπικώς τον πρωτοψάλτην Κωνσταντίνων, όπως αναφέρεται, ο οποίος ένεκα ποδαλγίας δεν είναι δύνατο να χωροστατήσει, να άρχει δηλαδή του χορού, ευχαριστήθη ειδών μόνον την εικόνα αυτού. Ο πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος εμελοποίησε φιλοπόνος διάφορα μελισταγή άσματα εις την παλαιά σημειογραφία, εκείνη δηλαδή με την οποία παρεσήμεναν τα μελωδήματα πριν το έτος 1814. Συνέταξε και εξέδωσε το τυπικό της μεγάλης εκκλησίας. Επίησε, αναφέρεται, το Αναστασιματάριον του Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου, εκδοθέν το 1863 μέχρι τον βαρύ ήχο από τον ιό του Νικόλαου, και εξέδωσε την δίτομη ανθολογία της μουσικής εις την οποία παρέλαβε δικά του μαθήματα καθώς και ορισμένα αρχαιοτέρων μουσικών. Εκαλόπισεν επίσης πιο αναλυτικά ένα ερημολόγιο καταβασιών και ένα σύντομο δοξαστάριο του Πέτρου Πελοποννησίου. Λέγεται ότι ο γλυκύμολπος αυτός πρωτοψάλτης ήταν αμίμητος εις τις αναλύσεις των καταλήξεων του παλαιού ή αργού στιχεραρικού και παπαντικού μέλους. Και ακόμη ότι κατεκάλυνε το σεμνό και ιεροπρεπές της θείας λατρείας ύφος, όπως προαναφέρθηκε, εις το οποίο είχε μοιηθεί από τον σπουδαίο μελογράφο και μουσικοδιδάσκαλο Μανουήλ Πρωτοψάλτη. Εν κατακλείδη, ας επιτραπεί να αναφέρουμε ότι ο μιλιτερπής αυτός πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος ο Βυζάντιος δεν αποδέχθηκε τη νέα μέθοδο της αναλυτικής σημειογραφίας, εφευρέτης της οποίας υπήρξε ο αρχιεπίσκοπος Διεραχείου Χρύσανθος, όπως δεν αποδέχθηκαν το νέο αυτό μουσικογραφικό σύστημα και ο Ιωάννης Λαμπαδάριος, ο Στέφανος Δομέστικος, ο ιατροφιλόσοφος Βασίλειος Στεφανίδης και άλλοι. Γι' αυτό και μετά την εμφάνιση του νέου μουσικογραφικού συστήματος το έτος 1814 εξακολούθησε ο Κωνσταντίνος να χρησιμοποιεί την παλαιά γραφή. Ο πρωτοψάλτης αυτός, ο μεντιτερπής, όπως είπαμε, απεβίωσε εις την Ίσο Χάλκη κατά το έτος 1862 και ενεταφιάστη έξωθεν της εν την Ίσο Ιεράς Μονής του Αγίου Γεωργίου του Κριμνού, όπως ακριβώς αναφέρεται. Φίλοι ακροατέ, θα ακούσουμε το μελόδημα «Περίζωσε την ροφέαν σου επί των μυρών σου δυνατέ» και λοιπά, σε ήχο βαρύ. Ψάλλει ο άρχον πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, κύριος Αθανάσιος Καραμάνης.

Κύριε Κροατέ, εφτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε επίσης τον κύριο Χριστοφόρο Χριστοφορίδη, ο οποίος ως ρυθμιστής του ήχου κατέβαλε κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατόν καλύτερη παρουσίαση αυτής της εκπομπής. Θα μας ακούσετε και πάλι, αν θέλει ο Θεός, την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Φίλοι ακροατέ, χαίρετε.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Η Ιερά Μητρόπολη Στριμηθούντος, εγγένεια του Ιερού Ναού Παναγίας Σουμελά στο Αλεθρίκο, πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, υποδοχή Ιερών Λειψάνων και Πολυαρχιερατικός Εσπερινός. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 7:30 το πρωί, όρθρος, ακολουθία των εγγενείων και πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Βερίας κυρίου Παντελεήμονος και Τριμηθούντος κυρίου Βαρνάβα. Κατά την τελετή των εγγενείων, ο ψαλτικός χορός οκτάηχων και η βυζαντινή χοροδία Άγιο Σπυρίδων θα λαμπρύνουν τις ιερές ακολουθίες. Καθ' όλη την εβδομάδα από Κυριακή 11 Οκτωβρίου μέχρι και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου θα τελείται καθημερινά ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Καιρός όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάρι της Εκκλησίας μας και να σκέψουμε και σήμερα με ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων της που σήμερα 7 του μηνός Οκτωβρίου τιμά και ορτάζει. Τη 7η του μηνός Οκτωβρίου η μνήμη των Αγίων Μεγάλων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, των νουν προς εχθρούς Ανδρείος παρατάξαντες, την πάσαν αυτόν απάτην κατελήσατε και την νίκην άνωθεν οι λιφώτες μάρτυρες πανέμφημοι, ομοφρόνος εκράζεται, καλών και τερπνών το συνήνε Χριστό. Εν ουρανείς Χριστέ κατοικούνται Σέργιος τε και Βάκχος και του Θείου Φωτός του Παρασού εμφορούμενοι, εμέ τον εν σκότη της αγνωσίας πορευόμενον προφθάσιαν διατάχους και τον παθών αφαρπάσιαν μόνε αθάνατε, στο λύνμι της αυθαρσίας καταπέμποντες, όπως λευχημονών την φωτοφόρον αυτών εορτήν ανυμνώ και κραυγάζωση Κύριε, καλών και τερπνών το συνήνε Χριστό.

τα της πίστεως άνθη, τους νοήτους μαργαρίτας κυρίου και αθλητάς Σέργιον τιμήσομεν και τον Βάκον τους μάρτυρας, ως του εχθρού την πλάνην εν Θεός πατήσαντας και των ειδόλων πάσαν ισχύν εδαφίσαντας. Όθεν επαξίως ουρανόθεν το στέφος της νίκης δεξάμενη, συναγγέλης χορεύωση, δύο πίστη βοήσομεν, πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο την Αγίαν ημών μνήμην.

Σέργιος και Βάκχος, Ήφεδρα των μαρτύρων και τερπνή λαμπιδών. Τον μεν τυράννων το θράσος κατέβαλε, τον δε ειδόλων την πλάνην κατήργησε, και της θεογνωσίας το τέλειον μυστήριον λαμπρά τη φωνή οι ψυγορούντες ανεκήρυτων. Όντες πρεσβείες Χριστέ, ο τούτον νομοδότης, αγωνοθέτης και τέ και στεφανοθέτης, και ημάς αξίωσον κατά των αοράτων και ορατών δυνάμεων το κράτος αναδύσαστε.

χαλκά σαν νεύρα βάκε προς νεύρον βίαν και προς ξύφος σέργιε πύρση καρδία. Τα νεύρα σου βάκε μπροστά στην βία των νεύρων με τα οποία σε έδιραν αποδείχτηκαν ανθεκτικά σαν το χαλκό, ενώ εσένα η καρδιά σου σέργιε μπροστά στο ξύφος αποδείχτηκε ολόθερμη σαν το πυρ. 7 Οκτωβρίου σήμερα, η μνήμη των Αγίων και μεγάλων μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου. Οι Άγιοι μάρτυρες Σέργιος και Βάκχος έζησαν και έδρασαν κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, και ο μεν Σέργιος ήταν προμικύριος της σχολής των Κιντιλίων, ο δε Βάκχος σεκουνδικύριος της ίδιας σχολής. Και οι δυο τους από την νεανική τους ηλικία μοιήθηκαν στη διδασκαλία του Χριστού και μελέτησαν σε βάθος τις θεόπνευστες γραφές. Έτσι έμαθαν πολύ καλά το περιεχόμενό τους. Τους Αγίους λοιπόν Σέργιο και Βάκχο, για την πίστη τους στο Χριστό, τους διέβαλαν οι δολολάτρες στον αυτοκράτορα. Εκείνος τους προέτρεψε να προσφέρουν μαζί του θυσία στα είδωλα. Οι Άγιοι όμως δεν καταδέχθηκαν να θυσιάσουν. Για τον λόγον αυτόν, με προσταγή του τυράννου, τους αφαίρεσαν τα διακριτικά γνωρίσματα των αξιωμάτων τους, δηλαδή τις ζώνες και τα περιαυχένια. Κατόπιν τους φόρεσαν γυναικείες στολές και τους περιήγαγαν προς εξευτελισμό σ' ολόκληρη την πόλη. Ακολούθως τους έστειλαν σιδηροδέσμιους στον ηγεμόν Αντίοχο στην πόλη των Εφρατησίων κοντά στον Εφράτη ποταμό. Όταν δε οι Άγιοι έφτασαν αλυσοδεμένοι κοντά στην πόλη των Εφρατησίων, εμφανίστηκαν σε αυτούς άγγελοι Κυρίου και τους γέμισαν την ψυχή με θεία δύναμη και ακατάβλητο θάρρος. Έτσι οι Άγιοι μάρτυρες αντιμετώπισαν με καρτερία τα βασανιστήρια στα οποία υποβλήθηκαν. Οδηγηθέντες λοιπόν οι Άγιοι στον ηγεμόν Αντίοχο διακήρυξαν με παρησία την πίστη τους στο Χριστό, και παρά τις κολακίες και τις μεγάλες υποσχέσεις που τους έδινε ο τύραννος αυτός για να την αρνηθούν, εκείνοι έμειναν σταθεροί και αμετακίνητοι στην πίστη τους. Τότε ο Αντίοχος πρόσταξε και υπέβαλαν τους Αγίους σε βασανιστήρια. Πρώτα λοιπόν άρπαξαν βιαίως τον Βάκχο και τον έδιραν ανελέητα με ομά βούνευρα. Το βάναυσο αυτό βασανιστήριο κράτησε πάρα πολλή ώρα, και ενώ αυτό συνεχιζόταν, ο Άγιος παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτης Βάκχος ετελειώθη και κοσμήθηκε από τον Κύριό μας με το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου. Τον δε Άγιο Σέργιο τον εξέτασε ο Αντίοχος και για δεύτερη φορά, και προσπάθησε και πάλι να τον πείσει να αρνηθεί την πίστη στο Χριστό. Ο Άγιος όμως έμεινε σταθερά προσιλωμένος στην πίστη του και δεν έκαμε καμιά υποχώρηση. Για το λόγο αυτό ο ηγεμόνας εξαγριώθηκε, και με προσταγή του ο Άγιος Σέργιος υποβλήθηκε σε βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα του φόρεσαν στα πόδια σιδερένια υποδήματα με καρφιά στο εσωτερικό τους και τον ανάγκασαν να τρέχει. Ακολούθως τον έκλεισαν σε μια ολοσκότεινη και απάνθρωπη φυλακή. Μετά από λίγο διάστημα τον έβγαλαν και τον υπέβαλαν και πάλι στο φρικτό μαρτύριο των σιδερένιων υποδημάτων. Τελικά τον αποκεφάλισαν με ξύφος. Έτσι λοιπόν και ο Άγιος Μάρτυρας Σέργιος ετελειώθη και ανήλθε στεφανιφόρος στην Βασιλεία των Ουρανών.

Βάκια και Σέργια ημάς, ότι εις δόξης Κύριος κατακοσμήσαστες χάρισι, τες των Ιάσιων θαυμαστούς εν κόσμο ευκλεός ανέδειξε, νοσούντας δε ημών θεραπεύων αΐ. Δύο πρεσβεύσατε, δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος. Βάκια και Σέργιε ημείς, επί γης αθλήσαντες, εν ουρανή συγχωρεύεται, συνασωμάτης γαρ αΐ παρεστώτες, τη τριάδη αγή. Και δόξι εντρυφώντες αγάλεσθε, δύο πρεσβεύσατε δωρηθήνε, τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος.

Ακούγοντας το όνομα Βάκχος, αγαπητοί ακροατές, ασφαλώς θα διαρωτηθεί κάποιος και θα πει: «Μα υπάρχει στην Εκκλησία Άγιος με τέτοιο όνομα?» Η ιστορία της Εκκλησίας μας πληροφορεί ότι υπάρχει. Το παράξενο δεν είναι το ειδωλολατρικό όνομα του Βάκχου, αλλά η κατά πάντα χριστιανική ζωή του που την επισφράγισε με το μαρτυρικό του αίμα. Ο Βάκχος και ο Σέργιος έζησαν στην εποχή του Μαξιμιανού. Ο Σέργιος ήταν πρημικύριος, ο πρώτος άρχον δηλαδή της σχολής γεντιλίων, ομοεθνής. Ο δε Βάκχος δεύτερος της σχολής αυτής. Η σχολή των γεντιλίων είχε την έδρα της μέσα στην αυλή του Αυτοκράτορα και είχε ως προορισμό την εκπαίδευση των εθνικών και μάλιστα των Σαρακινών, που στις μέρες του Ιωάννου του Χρυσοστόμου λέγονταν γεντίλοι. Διευθυντής της σχολής ήταν ο Σέργιος και υποδιευθυντής ο Βάκχος. Αλλά ενώ κατήχαν τόσο ψηλό αξίωμα οι κορυφαίοι αυτοί εκπαιδευτές των γεντιλίων, ήσαν χριστιανοί και σε κάποια στιγμή φανέρωσαν την ιδιότητά τους. Μπροστά σε όλους ομολόγησαν ότι πίστευαν στο Χριστό. Η ομολογία τους αυτή θεωρήθηκε ικανή όχι απλώς να καθαιρεθούν από την επίζηλη θέση τους, αλλά και να παραπευθούν σε φρικτότατο μαρτύριο που κατέληξε στον αποκεφαλισμό τους. Έτσι οι πρώην διδάσκαλοι των γεντιλίων έγιναν μάρτυρες της Εκκλησίας μας.

0: Αλλά ας επανέλθουμε στο όνομα του Βάκχου. Μας θυμίζει τη γνωστή θεότητα της αρχαίας Ελλάδας, την θεότητα του Βάκχου ή Διονύσου. Ο Διόνυσος λατρευόταν ως θεός των γεωργικών καλλιεργιών και ιδιαίτερα των αμπελιών. Η γιορτή του τελείτο με πολύ κρασί, κέφι, χορούς, καρναβάλια, ασέλγιες, όργια. Τα περιβόητα βακχικά όργια με πρωταγωνιστάς τους λάτρεις του Βάκχου και πρωταγωνίστριες τις βακχίδες ή μενάδες. Μέθη, κρεπάλιες, χρώτης ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της γιορτής. Οι ειδωλολάτρες όχι μόνο συμμετείχαν σε τέτοιες εκδηλώσεις, αλλά προς τιμήν του Βάκχου ορισμένοι έπαιρναν το όνομά του. Πόσο θα πρέπει να δοξάζουμε το Θεό, διότι έλαμψεν η χάρις του στην ανθρωπότητα και αυτές μεν οι οργιαστικές εκδηλώσεις καταργήθηκαν μαζί με την γεγυρακιία ειδωλολατρία. Οι οπαδοί δε και θαυμαστέ και μιμητέ και συνώνυμοι του Βάκου έγιναν χριστιανοί και μάρτυρες. Ποια άλλη δύναμη θα μπορούσε ένα οπαδό του Βάκου να τον μετατρέψει σε Άγιο? Καμιά απολύτως. Μόνο η δύναμη της χάριτος που απέρευσε από το Σταυρό του Χριστού. Έτσι παρατηρείται το περίεργο φαινόμενο άνθρωποι της ειδωλολατρικής εποχής να γίνονται χριστιανοί και Άγιοι της πίστεως, ενώ άνθρωποι στη χριστιανική εποχή με χριστιανικά ονόματα να ζουν ειδωλολατρικά. Το όνομα λοιπόν που φέρει ο κάθε άνθρωπος δεν παίζει κανένα ρόλο. Η διαγωγή μετράει την ποιότητα του ανθρώπου. Αν υπάρχει κάποιος λόγος το όνομα να είναι χριστιανικό και καλό είναι να δίνονται στα παιδιά ονόματα χριστιανικά, αυτός ο λόγος είναι το παιδί να έχει ως πρότυπο χριστιανικής ζωής τον Άγιό του. Λέγεται Πέτρος, να έχει ως πρότυπο τον Απόστολο Πέτρο. Λέγεται Δημήτριος, να έχει ως πρότυπο του τον Άγιο Δημήτριο. Λέγεται Παρασκευή, την Αγία Παρασκευή. Μαρία, την Παρθένο Μαρία. Για να μιμηθούν όμως πρέπει να γνωρίζουν τη ζωή του Αγίου τους τα παιδιά. Γι' αυτό οι γονείς οφείλουμε κοντά στα άλλα να διηγούμαστε συχνά στα παιδιά μας το βίο του Αγίου τους και να παρουσιάζουμε τον ομώνυμο Άγιο ως πρότυπό τους. Οι γονείς δεν πρέπει να προσφωνούν τα παιδιά τους με ξενικά ονόματα Μπέτι, Τάνια, Βίκη, Τζίμι κλπ, αλλά με τα ονόματα που πήραν στην Αγία Κολυμβήθρα την ημέρα της βαπτίσεώς τους. Ο Θεός δεν έπαυσε να κάνει θαύματα. Ποιος ξέρει, μπορεί να είναι θέλημά του και τα δικά μας παιδιά να γίνουν σαν τους Αγίους τους.
1: Η 7η του μηνός Οκτωβρίου των Αγίων Μαρτύρων Σεργίου και Βάχου.

Άθλης, Σέργιος ο Θείος Αριστεύς και Βάχος ο Γενναίος Αθλητής. Δια τούτο δοξασθέντες περηφανός, προείστασε των βόντων. Δόξα το ενισχύσαντι μας, δόξα το στεφανός αντί.

Ακόμα σήμερα όμως, 7 του Οκτώβρη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και την μνήμη των Αγίων Ιουλιανού του Πρεσβυτέρου και Κεσαρίου του Διακόνου. Έζησαν στα χρόνια του Κέσαρα Κλαβδίου. Ο Κεσάριος ήταν από την Αφρική και κάποτε ήλθε στην πόλη Ταρακινή της Ιταλίας. Όταν είδε τους ειδωλολάτρες να θυσιάζουν στα είδωλα, τους έκανε δρυμύτατες παρατηρήσεις. Αμέσως τότε συλλήφθηκε και οδηγήθηκε στον Ανθύπατο, ο οποίος τον φυλάκισε. Κατόπιν, με συνοδεία στρατιωτών, οδηγήθηκε στον ναό του Απόλλωνα, όπου ο Άγιος με την προσευχή του γκρέμισε τον ναό. Όταν είδαν αυτό το θαύμα, ο υπατικός Λεόντιος έπεσε στα πόδια του Αγίου και ζήτησε να βαπτιστεί χριστιανός. Πράγματι, ο πρεσβύτερος Ιουλιανός βάπτισε τον Λεόντιο, ο οποίος μόλις κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων, εξέπνευσε. Μετά από αυτό, ο τύραννος διέταξε να βάλουν τον Κεσάριο και τον Ιουλιανό μέσα σε σάκους και να τους πετάξουν στη θάλασσα. Έτσι οι Άγιοι αυτοί παρέδωσαν την μακαρία ψυχή τους στο Θεό. Δύο χριστιανοί όμως, ο Ευσέβιος, ο Πρεσβύτερος και ο Φίληξ, βρήκαν τα σώματα των Αγίων αυτών και τα έθαψαν με την αρμόζουσα τιμή. Όταν το έμαθε αυτό, ο τύραννος, εξοργισμένος, τους αποκεφάλισε.

0: Έτσι λοιπόν σήμερα τιμούμε και τη μνήμη των Αγίων Λεοντίου του Υπατικού, Ευσεβίου του Πρεσβυτέρου και Φιλικός. Ακόμα σήμερα 7 του Οκτώβρη η Αγία Εκκλησία μας τιμά και την μνήμη του Αγίου Πολυχρονίου του Ιερομάρτυρος. Ήταν δυναμικός κληρικός που έζησε τον 4ο αιώνα και θυσιάστηκε για τα ορθόδοξα δόγματα της Εκκλησίας μας. Ο πατέρας του Βαρδάνιος ήταν γεωργός στο επάγγελμα και φρόντισε ο γιος του να ανατραφεί όχι μόνο με τα διδάγματα της πίστης, αλλά του παρήχε αρκετή και από την άλλη μόρφωση. Έτσι, ενώ ο πατέρας καλλιεργούσε τις αμπελοφυτίες του, ο γιος με ζήλο και θέρμη καλλιεργούσε τον αμπελώνα του Κυρίου, διδάσκοντας τα θεία λόγια και αγωνιζόμενος στον πολλαπλασιασμό της καρποφορίας του θείου σπόρου. Ήταν μάλιστα ικανότατος συζητητής και πολλές φορές είχε καταντροπιάσει σοφούς των ειδωλολατρών σε συζητήσεις φιλοσοφικές για την αλήθεια και τη θρησκεία. Κατόπιν ο Πολυχρόνιος πήγε στην έδρα της Σοφίας και των Γραμμάτων, την Κωνσταντινούπολη. Εκεί έγινε διάκονος και έπειτα πρεσβύτερος. Από το αξίωμα αυτό δεν έπαψε να διδάσκει και με τρόπους πολλούς μοχθούσε για την χριστιανική ανατροφή των ενωρητών του. Όταν όμως έγινε αυτοκράτορας ο αριανόφιλος γιος του μεγάλου Κωνσταντίνου, Κωνσταντίος, ο Πολυχρόνιος έμεινε στη μερίδα των κληρικών εκείνων που για το ορθό δόγμα έμειναν απτόητοι μπροστά στους διωγμούς και στις εξορίες που επέβαλε ο αιρετικός αυτοκράτορας. Έτσι οι Αριανοί ανέλαβαν αυτοί ήδη να απαλλαγούν μια και έξω από αυτόν. Κάποια μέρα λοιπόν που ο Πολυχρόνιος ιερουργούσε, μια ομάδα από Αριανούς εισέβαλε στο ναό και τον έσφαξαν πάνω στην Αγία Τράπεζα. Και έτσι έγινε τίμιο ολοκαύτωμα για την πίστη του Χριστού, που με τη δική του θυσία σήκωσε τη δική μας σωτήρια. Ακόμα σήμερα, 7 του Οκτώβρη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Ιωάννου και των 99 Οσίων Πατέρων που ασκήτευσαν στην Κρήτη. Μόνο ο Άγιος Νικόδημος τους αναφέρει. Ακολουθία τους εκδόθηκε στο Ηράκλειο το 1879. Πάντα σύμφωνα με την ακολουθία τους απεβίωσαν ειρηνικά, συγχρόνως και οι 99 μαζί. Κατάγονταν από διάφορα μέρη της λεκάνης της Μεσογείου και ασκήτευαν στην Κρήτη. Τον κυριότερον από αυτούς έλεγαν Ιωάννη και γιορτάζεται τοπικά στην Κρήτη.
1: Τη 7η του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των 99 Οσίων Πατέρων των εν Κρήτη. Χωρός πολύ αριθμός των ασκητών του Χριστού, λαμπρός συγκροτούμενος το της αγάπης δεσμό, εν Κρήτη εξέλαμψεν, ένθα και ομοφρονός εν ασκήσαντες πίστη, πάντες μία ημέραν μετετέθησαν άνω, πρεσβεύοντες Χριστόν τον Θεό,

Τέλος σήμερα η Εκκλησία μας τιμά επίσης την μνήμη του Οσίου Σεργίου του Εντοσπηλαίου του Ρώσου.

7 Οκτωβρίου σήμερα και η μνήμη των Αγίων Μεγάλων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου. Τη αυτή ημέρα η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ιουλιανού του Πρεσβυτέρου και Κεσαρίου του Διακόνου. Τη αυτή ημέρα η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Λεόντιος ο Υπατικός, το Χριστό πιστεύσας και επαυξάμενος εν ειρήνη τελειούτε. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Ευσέβιος, ο Πρεσβύτερος και Φίληξ, ξύφοι τελειούνται. Τι αυτή η μέρα οι όσοι 99 πατέρες οι εντινήσω Κρήτη ασκήσαντες εν ειρήνη τελειούνται. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Σεργίου του Εντοσπηλαίο του Ρώσου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ιερά Μητρόπολη Στριμηθούντος, εγγένεια του Ιερού Ναού Παναγίας Σουμελά στο Αλεθρίκο, πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, υποδοχή Ιερών Λειψάνων και Πολυαρχιερατικός Εσπερινός. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 7:30 το πρωί, όρθρος, ακολουθία των εγγενείων και πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Βερίας κυρίου Παντελεήμονος και Τριμηθούντος κυρίου Βαρνάβα. Κατά την τελετή των εγγενείων, ο ψαλτικός χορός οκτάηχων και η βυζαντινή χοροδία Άγιος Σπυρίδων θα λαμπρύνουν τις ιερές ακολουθίες. Καθ' όλη την εβδομάδα από Κυριακή 11 Οκτωβρίου μέχρι και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου θα τελείται καθημερινά ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

στη ζωή μας, αγαπητοί μου ακροατές, αναπτύσσομαι ποικίλα ενδιαφέροντα, επαγγελματικά, καλλιτεχνικά, αθλητικά, κοινωνικά, φιλοσοφικά, φιλανθρωπικά κλπ. Όταν κάτι μας κινήσει το ενδιαφέρον, καταβάλλουμε πολλές δυνάμεις και προσπάθειες για να ικανοποιήσουμε το ενδιαφέρον μας αυτό. Υπάρχει ένα θέμα που αφορά όλους ανεξαίρετα τους ανθρώπους. Για το θέμα αυτό πολλοί δεν δείχνουν κανέναν ενδιαφέρον. Άλλοι δείχνουν μικρόν ενδιαφέρον και λιγότεροι ζωηρόν ενδιαφέρον. Είναι το μεγάλο και κέριο θέμα για την αιώνια σωτηρία μας. Εάν θέσουμε ο καθένας και η κάθε μια στον εαυτό μας το ερώτημα «Πόσον ενδιαφέρεσαι για τη σωτηρία σου», άραγε η απάντηση που θα μας δώσει η συνείδησή μας θα είναι ικανοποιητική. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η σωτηρία μας είναι το μέγιστο ζήτημα της ζωής μας. Γιατί οτιδήποτε άλλον και αν επιτύχουμε στη ζωή αυτήν και τον κόσμο όλων εάν κερδίσουμε, αποτύχουμε όμως στο θέμα της σωτηρίας μας, αποτύχαμε πλήρως. Η αιωνιότητα χάθηκε για μας. Σωτηρία, ένα θέμα που πρέπει όλους να μας ενδιαφέρει, όλους να μας απασχολεί. Τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε, είναι το ερώτημα που πρέπει όλοι να υποβάλλουμε στον εαυτό μας. Ακούω πολλές φορές να λένε, γράφει ο Άγιος Αναστάσιος ο Σιναίτης, αλίμονο, πώς μπορώ να σωθώ, να νηστέψω δεν μπορώ, να γρυπνήσω δεν ξέρω, να μείνω παρθένος δεν μπορώ, να απομακρυνθώ από τον κόσμο δεν το υποφέρω. Πώς μπορώ λοιπόν να σωθώ, πώς, θα σου πω εγώ, απαντά ο Άγιος, στηριζόμενος στα λόγια του Κυρίου. Άφησε και θα σου αφαιθεί, συγχώρησε και θα συγχωρηθείς. Να ένας σύντομος δρόμος σωτηρίας. Να μην κρατάς κακία, να μην είσαι μνησίκακος, αλλά ανεξίκακος. Και συνεχίζει ο Άγιος Αναστάσιος. Γενικά όλες οι αμαρτίες που γίνονται ή διαρκούν λίγον και σύντομα τελειώνουν. Η μνησικακία όμως κρατάει συνεχώς το πάθος φλογισμένον. Γιατί και όταν σηκώνεται και όταν κοιμάται και όταν προσεύχεται και όταν βαδίζει, ο μνησίκακος, εκείνος που είναι κυριευμένος από το πάθος αυτό, έχει διαρκώς μέσα στην καρδιά του το δηλητήριον, ώστε ούτε τη χάρη του Θεού να απολαμβάνει, ούτε να αξιώνεται άφεση των αμαρτιών του. Γιατί όπου είναι φυτευμένη η μνησικακία, εκεί τίποτε δεν ωφελεί, ούτε νηστεία, ούτε προσευχή, ούτε δάκρυα, ούτε εξομολόγηση, ούτε δέηση, ούτε παρθενία, ούτε ελεημοσύνη, ούτε κανέναν άλλον αγαθόν. Όλα τα καταστρέφει η μνησικακία προς τον αδελφό μας. Ας προσέξουμε λοιπόν καλά. Ο Κύριος δεν είπε «Εάν προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και θυμηθείς ότι έχεις κάτι εναντίον του αδελφού σου», αλλά εάν θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, πήγαινε πρώτα και συμφιλιώσου με τον αδελφό σου και τότε έλα και πρόσφερε το δώρο σου. Εάν λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι να θεραπεύσουμε και την κακία του αδελφού μας, ποια συγγνώμη θα έχουμε εμείς όταν όχι μόνο αυτό δεν κάνουμε, αλλά κρατάμε κακία εναντίον των αδελφών μας και κρύβουμε το δηλητήριο του φιδιού μέσα μας? Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προσθέτει χαρακτηριστικά: «Ας σου πω νήστεψε, θα μου προβάλλεις πολλές φορές τη σωματική σου αδυναμία. Ας σου πω δώσε στους φτωχούς, θα μου προφασιστείς τα βάρη τα οικογενειακά, την οικονομική σου στενότητα. Ας σου πω σύχναζε σε κηρύγματα και συναντήσεις θρησκευτικές, θα μου προβάλλεις τις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις, τις τόσες βιωτικές σου φροντίδες.
Ας σου πω, παρακολούθησε με προσοχή το κήρυγμα για να νιώσεις τη δύναμη της διδασκαλίας, θα προβάλλεις την έλλειψη πολλής μορφώσεως. Ας σου πω, διόρθωσε το γείτονά σου, απαντάς πως αυτός δεν ακούει. Πολλές φορές που προσπάθησα να του μιλήσω, με περιφρόνησε. Κρύες προφάσεις βέβαια όλα αυτά. Αλλά όμως έχεις επιτέλους κάποια πρόφαση για αυτές τις παραβάσεις. Αν όμως σου πω, άφησε το μίσος, τι από όλα αυτά μπορείς να επικαλεστείς? Ούτε αδυναμία φυσικά σωματική, ούτε φτώχεια, ούτε αμάθεια, ούτε μέρημνες και φροντίδες, ούτε τίποτε άλλον έχεις να προφασιστείς. Γι' αυτό είναι και ασυγχώρητη περισσότερον από οποιοδήποτε άλλη αυτή η αμαρτία σου. Πώς θα μπορέσεις να υψώσεις τα χέρια σου στον ουρανό? Πώς θα κινήσεις τη γλώσσα? Πώς θα ζητήσεις συγχώρηση? Και αν ακόμα θέλει ο Θεός να αφήσει τις αμαρτίες σου, δεν τον αφήνεις εσύ ο ίδιος όταν δεν συγχωρείς τα λάθη του συνανθρώπου σου? Ο Κύριος λέγει ρητά και κατηγορηματικά: εάν γάρα φύτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρι μόνο ουράνιος. Εάν μη αφήτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, ουδε ο πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών. Δηλαδή, ας συγχωρέσετε τους ανθρώπους για τα αμαρτήματά τους, θα σας συγχωρήσει και εσάς ο ουράνιος πατέρας σας. Αν όμως δεν συγχωρήσετε τους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ούτε και ο πατέρας σας θα συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα. Για τη συγχώρεση των συνανθρώπων μας, το σύντομο αυτό δρόμο της σωτηρίας κατά τον Άγιον Αναστάσιον τον Σιναίτη και τον Άγιον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, θα κάνουμε λόγο στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές. Θα σας μεταφέρω κατά τη διάρκεια της κείμενα που αναφέρονται στο θέμα αυτό, στο τόσο απαραίτητο για τη σωτηρία μας.

Αρχίζουμε με έναν κείμενο παρμένο από τα χριστιανικά μηνύματα, τεύχος 129, έκδοση Γραφείου Θρησκευτικής Διαφωτίσεως της Ιεράς Μητροπόλεως Κητίου. Τίτλος του κειμένου είναι «Να συγχωρούμε». Μια από τις πιο σημαντικές χριστιανικές αρετές είναι η ανεξικακία και η συγγνώμη με την οποία πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα φταίξιματα των συνανθρώπων μας. Κάποτε ο Απόστολος Πέτρος είχε ρωτήσει τον Χριστόν: «Κύριε, πόσες φορές να συγχωρήσω τον αδελφό μου όταν μου φταίξει?» «Έως 7 φορές». Και ο Χριστός απάντησε: «Όχι μέχρι 7, αλλά μέχρι 70 φορές 7, δηλαδή άπειρες φορές». Η συγγνώμη λοιπόν προς εκείνους που μας φταίουν δεν πρέπει να έχει περιορισμούς, όπως ακριβώς και το έλεος του Θεού για μας και τις αμαρτίες μας δεν έχει όρια. Με αφορμή την ερώτηση του Πέτρου, ο Χριστός είπε και μια πολύ χαρακτηριστική παραβολή. «Μοιάζει, είπε, η βασιλεία των ουρανών με ένα βασιλιά που θέλησε να λογαριαστεί με τους δούλους του. Στη διαδικασία αυτήν του παρουσίασαν κάποιον που χρεστούσε μοίρια τάλαντα, ποσόν τεράστιον, και επειδή δεν είχε να πληρώσει, διέταξε ο βασιλιάς να πουλήσουν και αυτόν και τη γυναίκα του και τα παιδιά του και όλα όσα είχε για να εξοφληθεί το χρέος. Τότε ο δούλος εκείνος έπεσε στα πόδια του βασιλιά παρακαλώντας τον να του πάρει λίγη ακόμα υπομονή. Εκείνος το σπλαχνίστηκε και του χάρισε τελείως το τεράστιο χρέος του. Βγαίνοντας όμως ο δούλος εκείνος από εκεί, συνάντησε κάποιο σύνδουλό του που του χρωστούσε 100 δινάρια, ποσόν μηδαμινών, και αρπάζοντας τον από το λαιμό, του ζητούσε άμεση εξόφληση. Και παρά τις παρακλήσεις του συνδούλου να του δώσει λίγη υπομονή, τον έβαλε στη φυλακή μέχρι ότου του ξοφλήσει το μικρόν εκείνο χρέος. Αγανακτισμένοι τότε οι άλλοι σύνδουλοι του τον κατάγγειλα στον βασιλιά, ο οποίος τον κάλεσε αμέσως και του είπε αυστηρά: «Δούλε πονηρέ, όλον εκείνον το τεράστιο χρέος σου το χάρισα μόνον επειδή με παρεκάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να δείξεις έλεος στο σύνδουλό σου όπως και εγώ έδειξα έλεος σε σένα?» Και διέταξε να το ρίξουν στη φυλακή μέχρι να επιστρέψει όλα όσα χρωστούσε. Κατέληξε: «Έτσι θα σας κάνει και ο ουράνιος πατέρας αν δεν συγχωρείτε ο καθένας το συνάνθρωπό σας με όλη σας την καρδιά». Στην παραβολή αυτήν βασιλιάς είναι ο Θεός, δούλοι εμείς οι άνθρωποι. Η απόδοση λογαριασμού συμβολίζει τη μέλουσα κρίση. Ο κακός χρεοφυλέτης εικονίζει τον καθένα μας. Το τεράστιο χρέος του προς τον βασιλιά είναι το πλήθος των αμαρτιών μας. Ο δε σύνδουλός του που του χρωστούσε το μικρόν εκείνον ποσόν, οι συνάνθρωποι μας που μπορεί κάτι να μας έχουν φταίξει. Η παραβολή μας αποκαλύπτει ότι όλοι μας είμαστε βαριά χρεωμένοι στο Θεό, χρεωμένοι με μοίρια τάλαντα, δηλαδή με αμαρτιών πλήθος αμέτρητων. «Πολλά γαρπτέωμεν άπαντες εν έργο, εν λόγο, εν διανία», λέγει η Αγία Γραφή. Και όμως, κατά παράδοξον τρόπο, αυτό το τεράστιο χρέος μας σε κάποια στιγμή διαγράφεται, σβήνεται, χαρίζεται. Ο Θεός μας το χαρίζει όταν εμείς πέσουμε στα πόδια του μετανοημένοι, ζητώντας ταπεινά τη συγγνώμη του. Τότε το έλεος του Θεού, που είναι ένα άπειρο μπέλαγος αγάπης και συγγνώμης, σβήνει τις αμαρτίες μας με τη δύναμη του αίματος του Χριστού που χύθηκε πάνω στο Σταυρό για μας. Το αίμα Ιησού Χριστού του Υιού του Θεού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, τονίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης.
Ενώ όμως ο Θεός συγχωρεί τόσο πρόθυμα τα πλήθη των αμαρτιών μας, εμείς συχνά δυσκολευόμαστε να συγχωρέσουμε τα μικρά χρέη των συνανθρώπων μας, δηλαδή τα φτεξίματα τους προς εμάς. Πόσο μοιάζομαι έτσι με τον κακό χρεοφιλέτη της πιο πάνω παραβολής? Πρέπει όμως να ξέρουμε ότι αν εμείς δεν συγχωρούμε τους συνανθρώπους μας, τότε ούτε ο Θεός θα συγχωρήσει εμάς, με συνέπεια να χάσουμε την ουράνια βασιλεία Του, για την οποία και είμαστε πλασμένοι. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να αποκτήσουμε σπλάχνα ιχτυρμών, μακροθυμία και αγάπη, για να μάθουμε να συγχωρούμε, για να μας συγχωρήσει και εμάς ο Θεός.

Συνεχίζομαι με τρία σύντομα κείμενα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου σχετικά με τη συγχώρηση. Θέλεις να μάθεις τη σημασία της αρετής? Τα εξής παραγγέλνει ο Θεός τους ανθρώπους: κανείς από σας ας μην διατηρεί στην καρδιά του κακία για τον αδελφόν του, αναφέρει ο προφήτης Ζαχαρίας, και κανείς να μην συλλογίζεται την κακία του άλλου. Βλέπεις, δεν λέει μόνο συγχώρεσε το κακό του άλλου, αλλά μην το έχεις ούτε στις σκέψεις σου, μην το συλλογίζεσαι, άφησε όλη την οργή, εξαφάνισε την πληγή. Νομίζεις βεβαίως ότι με την εκδικητικότητα τιμωρείς εκείνον που σε έβλαψε, γιατί εσύ ο ίδιος σαν άλλο δίμιον εγκατέστησες μέσα σου το θυμό και καταξεσχίζεις τα ίδια σου τα σπλάχνα. Έχεις αδικηθεί πολύ και στερήθηκες πολλά εξαιτίας κάποιου, κακολογήθηκες και ζημιώθηκες σε πολύ σοβαρά θέματα και γι' αυτό θέλεις να δεις να τιμωρείται ο αδελφός σου. Και εδώ πάλι είναι χρήσιμο να το συγχωρέσεις, γιατί αν θελήσεις εσύ ο ίδιος να εκδικηθείς και να επιτεθείς εναντίον του, είτε με τα λόγια σου είτε με κάποια ενέργειά σου ή με την κατάρα σου, ο Θεός όχι μόνον δεν θα επέμβει κατά αυτού εφόσον εσύ ανέλαβες την τιμωρία του, αλλά επιπλέον θα σε τιμωρήσει ως θεομάχων. Άφησε τα πράγματα στο Θεό. Αυτός θα τα τακτοποιήσει πολύ καλύτερα από ό,τι εσύ θέλεις. Σε σέναν έδωσε μόνον την εντολή να προσεύχεσαι για τον άνθρωπο που σε λύπησε. Εμάλωσες με κάποιον και κρατάς μέσα σου κακία? Μην προσέλθεις στη Θεία Κοινωνία. Θέλεις να προσέλθεις, συμφιλιώσου πρώτα και τότε να έλθεις να εγγύσεις τα άχραντα μυστήρια. Αυτά δεν τα λέω εγώ, αλλά ο ίδιος ο Κύριος. Αυτός για να σε συμφιλιώσει με τον Πατέρα δεν αρνήθηκε ούτε να σφαγιαστεί, ούτε και το αίμα του να χύσει. Και εσύ για να συμφιλειωθείς με τον συνάνθρωπό σου, ούτε μια λέξη δεν καταδέχεσαι να βγάλεις από το στόμα σου, και διστάζεις να τρέξεις πρώτος να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου? Αν έβλεπες ένα μέλος του εαυτού σου αποκομμένον, δεν θα έκανες τα πάντα για να το ενώσεις με το σώμα σου? Αυτό κάνε και για τον αδελφό σου. Όταν τους δεις να έχουν αποκοπεί από την αγάπη σου, τρέξε γρήγορα και περιμάζεψέ τους. Μην περιμένεις εκείνοι να έρθουν. Σπεύσε εσύ πρώτος για να λάβεις τα βραβεία. Ένα μόνον εχθρό διαταχτήκαμε να έχουμε, το διάβολο. Με αυτόν να μη συμφιλειωθείς ποτέ. Προς τον αδελφό σου όμως ποτέ να μην έχεις βαριάν καρδιάν. Και αν ακόμα συμβεί κάποια μικροψυχία, ας είναι παροδική, ας μην υπερβαίνει το διάστημα της ημέρας. Η δύση του ηλίου να μη σας προφθάνει οργισμένους, αναφέρει η Αγία Γραφή. Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Βλέπεις, ο Θεός εσέναν τον ίδιον έκανε κριτήν της συγχωρήσεως των αμαρτημάτων σου. Ας συγχωρήσεις λίγα, λίγα θα σου συγχωρηθούν. Ας συγχωρήσεις πολλά, θα σου συγχωρηθούν πολλά. Αν τα συγχωρήσεις με ειλικρίνεια και με όλη σου την καρδιά, με τον ίδιο τρόπο θα συγχωρήσει και τα δικά σου ο Θεός. Αν μετά τη συγχώρηση κάνεις φίλον τον εχθρό σου, έτσι θα διάκειται και ο Θεός απέναντί σου. Γιατί όταν λες τον Θεό συγχώρεσέ μας όπως και εμείς συγχωρούμε τους εχθρούς μας,
και κατόπιν εσύ δεν συγχωρείς για τίποτε άλλον, δεν παρακαλείς τον Θεό παρά να σε στερήσει από κάθε απολογία και συγγνώμη. Το δεύτερο κείμενο του Ιερού Χρυσοστόμου: ακόμη και αν δεν υπήρχε για την μνησικακία της αιωνίου γέννηση απειλή, και μόνο για να αποφύγουμε τον βασανισμό που προκαλεί αυτό το πάθος, θα έπρεπε να συγχωρούμε τα σφάλματα εκείνων που μας ελείπησαν. Όταν όμως η τιμωρία παραμένει αιώνιος, τι πιο ανόητο μπορεί να υπάρξει από το πλάσμα εκείνων που, ενώ και σε αυτήν και στην άλλη ζωή, τυρανάει τον εαυτόν του, νομίζει ότι τάχα τιμωρεί τον εχθρόν του. Αν το δούμε να ευδοκιμεί, λιώνουμε από την ακεφιά. Αν το δούμε να έχει σκούρα, φοβόμαστε μήπως πάλι του έρθουν τα πράγματα δεξιά. Και στη μιαν και στην άλλη περίπτωση, αναπόφευκτη η τιμωρία μας αναμένει. «Επιγάρτω υποσκελίσματι του εχθρού σου», λέει η Αγία Γραφή, «μη επέρου», δηλαδή με την πτώση του εχθρού σου μη φουσκώνεις από χαράν. «Και μη μου προφασίζεσαι το μέγεθος της αδικίας που σου έκανε, διότι δεν είναι αυτό κυρίως που σε κάνει να κρατάς τόσον επίμονα στα βάθη της καρδιάς σου την οργήν. Η αιτία η πραγματική είναι ότι δεν θυμάσαι καθόλου τα δικά σου σφάλματα και ούτε βάζεις μπροστά στα μάτια σου την αιώνια κόλαση και το φόβο του Θεού. Τι πιο εύκολο υπάρχει, πες μου, από το να αφήσεις κατά μέρος τους θυμούς για τον αδελφό σου που σε λύπησε? Μήπως χρειάζεται να επιχειρήσεις καμιά μακρινή αποδημία? Μήπως να δαπανίσεις χρήματα? Ή μήπως να ζητήσεις την επέμβαση άλλων? Αρκεί μόνο να θελήσεις και το πράγμα τελείωσε. Όχι, πες μου την αλήθεια, ντρέπεσαι όταν πρόκειται πρώτος να κερδίσεις? Το αντίθετο θα έπρεπε να ντρέπεσαι, να επιμένεις την μνησικακία σου και να περιμένεις ο άλλος να αναλάβει πρωτοβουλία για τη συμφιλίωση. Γιατί αυτό είναι και ντροπή και ζημία πάρα πολύ μεγάλη. Όποιος έλθει πρώτος, εκείνος ωφελείται όλον το κέρδος. Γιατί εάν με τα παρακάλια του άλλου αποθέσεις το μίσος, σε εκείνον ανήκει το κατόρθωμα, επειδή δεν εφάρμοσες τον νόμον δείχνοντας υπακοήν και εμπιστοσύνη στο Θεό, αλλά απλούστατα για κάποιον ανθρώπινο χατήρι. Εάν όμως χωρίς κανείς να σε παρακινήσει, χωρίς να έρχεται ούτε αυτός που σε λύπησε για να σε οικετεύσει, μόνος σου, αφήνοντας κατά μέρος κάθε ντροπή και κάθε δισταγμό, τρέξεις σε αυτόν που σε αδίκησε και κρεμίσεις το μίσος, τότε όλον το μεγαλείο της πράξης είναι δικό σου και όλος ο μισθός. Και το τρίτο απόσπασμα: ας προσπαθήσουμε λοιπόν, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, κανέναν να μην μισούμε, ώστε και ο Θεός να μας αγαπήσει, αλλά και αν είμαστε υπεύθυνοι για μοίρια τάλαντα, να μας εσπλαχνιστεί και ελεήσει. Αλλά αδικήθηκες από κάποιον, λοιπόν ελέησέ τον και μην τον μισείς. Δάκρυσε και θρύνησε για λογαριασμόν του και μην τον αποστρέφεσαι. Γιατί δεν συγκρούστηκες σύ με το Θεόν, αλλά εκείνος. Σύ δε αν υποφέρεις την αδικία, ευδοκίμησες την αρετήν. Κατάλαβε ότι και ο Χριστός όταν επρόκειτο να σταυρωθεί για τον εαυτόν του έχερεν, ενώ για τους σταυρωτές του εδάκρισεν. Έτσι πρέπει και εμείς να αντιμετωπίζουμε αυτές τις περιστάσεις. Όσον και αν αδικούμαστε, τόσο περισσότερο πρέπει να θρυνούμε για εκείνους που μας αδικούν. Γιατί σε μας από αυτήν την περίπτωση πολλά καλά προέρχονται, ενώ σε εκείνους τα αντίθετα.
αλλά ακόμη και τότε που σε ύβρισε και χτύπησε. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι τον εαυτόν του εντρόπιασεν και ατίμασεν και άνοιξεν τα στόματα μυρίων κατηγόρων εναντίον του και σε σέναν έδωσεν την ευκαιρία να σου μπλέξουν περισσότερους στεφάνους και πολλούς παρεκκίνησεν να διαλαλούν την μακροθυμία σου. Αλλά και προς άλλους σε διέβαλε και τι με αυτόν, εφόσον ο Θεός στο μέλλον θα ζητήσει ευθύνες και όχι εκείνοι που άκουσαν τη διαβολή, έτσι πρόσθεσε μιαν ακόμη αφορμήν τιμωρίας, ώστε όχι μόνον για τα δικά τους φάλματα, αλλά και για εκείνα που είπεν εναντίον σου θα δώσει λόγον. Και σένα μεν σε διέβαλε σε ανθρώπους, εκείνος όμως διευλήθη μπροστά στα μάτια του Θεού. Εάν δε σου είναι αρκετά αυτά, εννόησε ότι και ο δεσπότης σου ο Χριστός διευλήθη και από τον Σατανά και από τους ανθρώπους και σε εκείνους που αγαπούσαν περισσότερον, και ο μονογενής Υιός του τα ίδια έπαθε. Γι' αυτό έλεγεν, εάν τον οικοδεσπότην ονόμασαν Βεζεβεούλ, πολύ περισσότερον τους οικιακούς του.

επίσκοπος Αντώνιος του Σωρός γράφει: «Δεν πρέπει να περιμένει κανείς να συγχωρηθεί επειδή κάποια στιγμή βελτίωσε τη συμπεριφορά του. Ούτε πάλι να βάζει αυτήν την βελτίωση σαν όρον προκειμένου να συγχωρήσει εκείνος τους άλλους. Ο άνθρωπος αρχίζει να αλλάζει μόνο όταν συγχωρηθεί και αγαπηθεί, ποτέ το αντίθετο. Αυτό δεν θα έπρεπε ποτέ να το ξεχνάμε και όμως πάντοτε μας ξεφεύγει. Ακόμα δεν πρέπει ποτέ να συγχαίουμε τη συγγνώμη με τη λυσμοσύνη ή να νομίζουμε ότι αυτά τα δύο πάνε μαζί. Όχι μόνο δεν συμβαδίζουν, αλλά αντίθετα το έναν αποκλείει το άλλον. Το να σβήσεις το παρελθόν έχει ελάχιστη σχέση με τη δημιουργική, την ουσιαστική και καρποφόρα συγχώρεση. Το μόνο πράγμα που πρέπει να φύγει, να σβήσει από το παρελθόν, είναι το δηλητήριο, η πίκρα, η μνησικακία και η αποξένωση, αλλά όχι η μνήμη. Η αληθινή συγχώρεση αρχίζει τη στιγμή που το θύμα της αδικίας, της σκληρότητας και της συκοφαντίας αποδέχεται τον ένοχον όπως είναι και για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο γιατί γύρισε πίσω, όπως ακριβώς έγινε στην περίπτωση του άσου του γιου, όπου ο πατέρας δεν κάνει καμιά ερώτηση, δεν ζητάει τίποτε, δεν βάζει όρους για την επιστροφή του άσου του στο σπίτι. Η συγγνώμη του Θεού μας δίνεται από τη στιγμή που ο Θεός δέχεται να σηκώσει το φορτίο και όλες τις συνέπειες της πτώσης μας, από τη στιγμή που ο Υιός του Θεού γίνεται άνθρωπος εν πληγή. Είναι σίγουρο ότι η συγγνώμη δεν μας δίνεται τη στιγμή που θα γίνουμε άγιοι. Ο Θεός έχει κιόλας δώσει τη συγγνώμη του όταν λέει: «Είμαι έτοιμος να πεθάνω για σας, σας αγαπώ». Αυτό ακριβώς είναι το σημείο από όπου αρχίζει και η συγγνώμη ανάμεσα στους ανθρώπους. Ας σε έναν οικογενειακό καυγά ο φταίχτης έρθει πίσω ή πολύ αγέροχος ή πολύ ντροπιασμένος, ίσως πολύ σφιγμένος, μην μπορώντας από φόβο να μιλήσει, η σωτηρία του αρχίζει τη στιγμή ακριβώς που η οικογένεια θα του πει: «Ποτέ δεν πάψαμε να σε αγαπάμε. Άφησε το φόβο κατά μέρος. Εμείς σε αγαπάμε. Αλήθεια, τι πόνος και αυτός. Τώρα όμως που ξαναγύρισες, όλοι θα ηρεμήσουμε». Ο άνθρωπος που παραλείπει την εντολή της συγγνώμης, γράφει ο καθηγητής Αλέξανδρος Τσιριτάνης, δεν μπορεί να έχει μέσα του την ειρήνη, γιατί η έλλειψη ειρήνης είναι πηγή βασάνων. Ο Κύριος λέει να προσφέρουμε τη συγγνώμη μας από τον καρδιόν ημών, αλλά είναι εύκολο να συγχωρήσουμε κάποιον ολόψυχα? Ίσως να μην είναι. Είναι όμως στο χέρι μας να προσπαθήσουμε. Είναι στο χέρι μας να ζητήσουμε από τον Θεό να μας βοηθήσει να συγχωρήσουμε. Ο Θεός εκτιμά και τον πόθο να συγχωρήσουμε. Ο Κύριος, συνεχίζει ο καθηγητής Τσιριτάνης, δεν ζητάει το αποτέλεσμα της συγγνώμης, αλλά μόνο την πρόθεσή μας να συγχωρήσουμε. Το αποτέλεσμα το δίνει Αυτός. Αλλά άλλο πράγμα είναι να έρχονται η μνησικακία και η πικρία ως πειρασμοί και άλλο να κάθονται ως οικοδεσπότες. Εμείς πάντως όσο ζούμε θα αγωνιζόμαστε για τη συγγνώμη, και όταν ζητάμε συγχώρεση από το Θεό για τα πτέσματά μας, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς για τα πτέσματα των άλλων. «Εσύ Κύριε, παρόλο που είμαι αμαρτωλός, θυσιάστηκες για μένα. Γι' αυτό πρέπει και εγώ, όταν συναντήσω την αμαρτωλότητα του άλλου, να θυμάμαι τη δική μου». Η συγχωρητικότητα δεν εμποδίζει την προφύλαξή μας από την κακότητα. Η μακροθυμία είναι εκείνη που ενισχύει την ψυχραιμία και άρα την προφύλαξη. Αντίθετα, η μνησικακία με τη σύγχυση που προκαλεί εμποδίζει την προφύλαξη
και μην ξεχνάμε ότι άλλον πράγμα είναι η άμυνα και άλλον η μνησικακία. Το τίμημα για την ειρήνη, γιατί η ειρήνη δεν δίνεται δωρεάν, είναι η συγχωρητικότητα. Ποτέ όμως δεν θα δούμε τη συγχωρητικότητα μόνη της, αλλά πάντοτε αγκαλιασμένη με την αδελφήν της, την ειρήνη. Ο συμπατριώτης μας, καθηγητής Πανεπιστημίου Νίκος Νικολαίδης, γράφει σε έναν άρθρο του με τίτλο «Συγχωρήσομεν πάντα τη Αναστάση». Αν θελήσουμε να ευβαθύνουμε στα γεγονότα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και να βιώσουμε το κυριότερο νόημα της Ανάστασης, ίσως χωρίς υπερβολή θα λέγαμε ότι τα θεωτικά αυτά γεγονότα συμπυκνώνονται σε μια κορυφαία και σωτήρια πράξη, τη συγχώρεση. Τη συγχώρεση την οποία παρέχει ο Θεός στα πλάσματά του εξαιτίας της σταυρικής θυσίας του Υιού του, αλλά και τη συγχώρεση την οποία οφείλουν να ασκήσουν οι άνθρωποι στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Συγχωρώ δεν σημαίνει απλά ότι δίνω άφεση και συγγνώμη σε κάποιον. Ο όρος δηλώνει κάτι βαθύτερον και ουσιαστικότερον. Θέλει να πει ότι πέρα από την αποκατάσταση σχέσεων είμαι έτοιμος και το έχω ήδη κάνει, ανοίγω την καρδιά μου και δέχομαι, παραχωρώ χώρον, τον καλύτερο χώρο της καρδιάς μου για τον άλλον. Το βάζω μέσα στην καρδιά μου, στο είναι μου. Ο Χριστός επί του Σταυρού μας έδωσε το καλύτερο μάθημα συγχωρητικότητας. Συγχώρεσεν αυτούς που το σταύρωσαν και ακόμη προχώρησε πιο πολύ. Προσευχότα για τους σταυρωτές του και ζητούσε ο ίδιος από τον Θεό Πατέρα να τους συγχωρέσει. Αλλά και σε τελική ανάλυση το περιεχόμενο της όλης οικονομίας του Θεού για τον άνθρωπο στοιχεί σε αυτόν τον κανόνα και έχει ως περιεχόμενο του τη συγχώρεση και την αποδοχή του ανθρώπου στις πατρικές αγκάλες του Θεού. Ωστόσο εμείς πώς στοιχούμε σε τούτον το θεϊκό γνώμονα, πόσες φορές συγχωρούμε ή εχωρούμε μέσα μας τον άλλον? Δυστυχώς η πραγματικότητα για μας είναι από απογοητευτική μέχρι τραγική. Μπορεί να νηστεύουμε, να εκκλησιαζόμαστε, να μεταλαμβάνουμε το θείον μυστηρίον ή και να διδάσκουμε τα ιερά γράμματα στους άλλους. Και όμως το κεφάλαιο αυτό συλλαμβανόμαστε σκληρόκαρδοι και αδιόρθωτοι. Έτσι το λιγότερο μας χαρακτηρίζει μια θρασίτητα ή και αυθάδεια που τίνει να φθάνει τα όρια του θείου εμπεγμού. Ναι, τελικά από το Θεό κρινόμαστε απαράδεκτοι και απορριπταίοι. Αλήθεια, πώς μπορούμε μαζί με τον μελωδόν της Εκκλησίας μας να ψάλλουμε «Συγχωρήσουμε πάντα τη Αναστάση» όταν η υποκριτική καρδιά μας είναι παγωμένη για τον άλλον ή όταν η ίδια η καρδιά μας μοιάζει με ηφαίστειον έτοιμο να εκραγεί για να πνίξει τον άλλον? Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος λέει «Το μέτρο της ευαρέσκειας μας στο Θεό εξαρτάται από το μέτρο της συγχώρησης του άλλου».

Η συγχώρεση των συνανθρώπων μας, αγαπητοί μου ακροατές, δεν είναι μόνο μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη συγχώρηση εκ μέρους του Θεού των αμαρτιών μας, δεν είναι μόνο μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωτηρία μας, αλλά και μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη ψυχική μας γαλήνη, την ηρεμία, που συμβάλλει στη σωματική και πνευματική μας υγεία και ευτυχία. Γι' αυτό συστήνεται και από γιατρούς και ψυχοθεραπευτές η συγχώρεση. Σας μεταφέρω έναν κείμενο σχετικό με τον τίτλο «Πέντε λόγοι για να συγχωρούμε στη ζωή μας». Το κείμενο αυτό αποτελεί μια περίληψη από έκθεση της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, «Όλα για την υγεία». Η ζωή μας κατακλείζεται από καταστάσεις που μας εξοργίζουν ή μας βλάπτουν και που κυμαίνονται από την προσωπική επίθεση και τη συναισθηματική απογοήτευση έως τις καθημερινές συγκρούσεις με τους δικούς μας και τους ανθρώπους γύρω μας. Συνήθως κατορθώνομαι να ξεφύγουμε από τα τραυματικά γεγονότα, αλλά μερικές φορές είναι δύσκολο να απελευθερωθεί κανείς από έναν αίσθημα μνησικακίας ή αδικίας που επιστρέφει και επαναλαμβάνεται μέσα μας. Αυτή η επανάληψη δημιουργεί έναν άγχος που λέγεται άγχος ανταπάντησης και χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα ορμονών άγχους, αυξημένη αρτηριακή πίεση και καρδιακούς σφιγμούς. Όταν οι άνθρωποι διατηρούν την οργή τους και το τραύμα του παρελθόντος έντονα, ώστε το άγχος ανταπάντησης να παραμένει μόνιμα μέσα τους, τότε πληρώνουν βαρύ τίμημα σε βάρος της φυσικής τους κατάστασης και της συναισθηματικής τους ευημερίας, λέγει η ψυχολόγος διευθύντρια στο Ψυχοσωματικό Ιατρικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης. Τι είναι συγχώρεση? Συγχώρεση σημαίνει να αφήνεις να φύγει ο θυμός ή η δυσαρέσκεια για το πρόσωπο που σε έχει βλάψει. Είναι μια επιλογή που μας επιτρέπει να εμποδίζουμε τις στενοχώριες του παρελθόντος να επηρεάζουν το μέλλον μας, αποκλείοντας τις αρνητικές σκέψεις και τις δυσάρεστες συγκινήσεις. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα αφήσουμε τη ζωή μας ανεξέλεκτον το πρόσωπο που συγχωρούμε, αλλά εκείνο που είναι εκπληκτικό είναι το ότι τα κύρια ωφέλη της συγχώρεσης εστιάζονται στο ίδιο το πρόσωπο που συγχωρεί, γιατί η συγχώρεση βοηθάει ώστε οι δυσαρέσκειες να ακολουθήσουν το δρόμο της λύθης. Η πρόσφατη έρευνα τελικά καταλήγει σε 5 λόγους για τους οποίους πρέπει να συγχωρούμε. Πρώτον, η μείωση του άγχους. Πράγματι, οι ερευνητές στο κολέγιο του Μίτσιγκαν έχουν διαπιστώσει ότι όταν επαναλαμβάνουμε μια οδυνηρή ανάμνηση ή διατηρούμε μνησικακία προς κάποιον πρόσωπο, τότε ο οργανισμός μας υφίσταται μια κατάσταση ψυχικής πίεσης. Οι μιμητικοί μύες διατείνονται, η εφίδρωση, ο καρδιακός ρυθμός και η αρτηριακή πίεση αυξάνονται. Το νευρικό σύστημα βρίσκεται σε υψηλή επαγρύπνηση. Η μελέτη δείχνει ότι αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε για τις παλιές πληγές μας, μπορούμε να μειώσουμε τον αντίκτυπο στην υγεία μας. Δεύτερος λόγος, οι αλλαγές στην καρδιά. Η προθυμία κάποιου να συγχωρήσει μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιολογικών παθήσεων με το να επιτύχει χαμηλότερη αρτηριακή πίεση, βραδύτερων καρδιακών ρυθμών και μειωμένο φόρτον εργασίας για τον καρδιακό μην. Τρίτον, οι ισχυρότερες ανθρώπινες σχέσεις.
οι μετέχοντες σε μακροχρόνιες προσωπικές ή επαγγελματικές σχέσεις συχνά αδικούν ο ένας τον άλλον. Σε μια μελέτη του Πανεπιστημίου του Μπάφαλο σε γυναίκες βασισμένη σε υλικών από μακροχρόνιους γάμους βρέθηκε ότι επέλυαν τις συζυγικές τους συγκρούσεις αποτελεσματικά όταν μπορούσαν να συγχωρέσουν και να φερθούν για νεόδωρα στην οδυνηρή συμπεριφορά των συζύγων τους. Τέταρτον, η βοήθεια στις χρόνιες παθήσεις. Αντιμέτωποι με τον πόνο ή μια χρόνια νόσο, μερικές φορές αντιδρούμε προς τον εαυτό μας με θυμόν, απογοήτευση ή ενοχή για τις πιθανές επιδράσεις της νόσου στους αγαπημένους μας. Σε μια πειραματική μελέτη στο ιατρικό κέντρο του Πανεπιστημίου του Ντιούκ, 43 ασθενείς με χρόνιο πόνο στην πλάτη εκλήθησαν να επιλέξουν είτε τη συνηθισμένη ιατρική φροντίδα είτε μια σειρά μαθημάτων διαρκείας 8 εβδομάδων για την αγάπη και την καλοσύνη. Στο τέλος των 8 εβδομάδων εκείνοι που ελάβαναν τη συνηθισμένη φροντίδα δεν παρουσίασαν βελτίωση, ενώ εκείνοι που ασκήθηκαν στην περισυλλογή αισθάνθηκαν λιγότερους πόνους και λιγότερον άγχος. Το τέλος της ζωής του ανθρώπου είναι επίσης μια περίοδος όπου οι άνθρωποι έχουν μια ευκαιρία να διορθώσουν τραυματισμένες σχέσεις από το παρελθόν, να εξομολογηθούν ότι λυπούνται για να περάσουν στη λύθη πράγματα που έχουν κάνει ή έχουν πει. Έτσι κάνουν τη ζωή ευκολότερη τόσο στο πρόσωπο που αναχωρεί όσο και στους ανθρώπους που παραμένουν. Πέμπτον, μεγαλύτερη ευτυχία. Όλον και περισσότερο οι ψυχοθεραπευτές διαπιστώνουν ότι με τη συγχώρεση μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να εξετάσουν τις συναισθηματικές ρήξεις στις σχέσεις τους από παλαιότερα τραύματα και να προσεγγίσουν καλύτερα την προσωπική τους ευτυχία. Σύμφωνα με μια έρευνα σε συμβούλους ψυχικής υγείας, το 94% κατέληξε στη διαπίστωση ότι θα ήταν σωστό για τους θεράποντες να θέσουν το ζήτημα της συγχώρεσης στους ασθενείς τους. 3 στους 4 είχαν ήδη χρησιμοποιήσει τεχνικές συγχώρεσης για να βοηθήσουν τους πελάτες τους ώστε να εκφράσουν και να απελευθερώσουν το θυμό τους. Σε μια άλλη έρευνα, σε άτομα που έκαναν ψυχοθεραπεία η οποία παρουσιάστηκε στην ετήσια σύνοδο της Αμερικανικής Εταιρείας Ψυχολογίας το 2004, σχεδόν όλοι οι ασθενείς ανέφεραν ότι βίωναν μια ισχυρή τραυματική εμπειρία στη ζωή τους και 3 στους 4 έδειξαν ότι θα επιθυμούσαν να είναι σε θέση να συγχωρήσουν τους αίτιους αντικαθιστώντας την πικρία και το θυμό που ένιωθαν με αισθήματα καλής θέλησης. Αιώνες θρησκευτικής διδασκαλίας εγκομιάζουν τη συγχώρεση ως αρετήν. Σήμερα όμως υπάρχουν ολοέναν και περισσότερα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι όταν συγχωρούμε βοηθούμε τους εαυτούς μας ώστε να έχουμε καλύτερη υγεία και πιο ευτυχισμένη ζωή. Αγαπητοί μου ακροατές, φτάσαμε με τη βοήθεια του Θεού στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Ο Θεός μαζί σας. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

0: η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Η Ιερά Μητρόπολη Στριμηθούντος, εγγένεια του Ιερού Ναού Παναγία Σουμελά στο Αλεθρίκο, πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, υποδοχή Ιερών Λειψάνων και Πολυαρχιερατικός Εσπερινός. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 7:30 το πρωί, όρθρος, ακολουθία των εγγενείων και πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Βερίας κυρίου Παντελεήμονος και Τριμηθούντος κυρίου Βαρνάβα. Κατά την τελετή των εγγενείων, ο ψαλτικός χορός οκτάηχων και η βυζαντινή χοροδία Άγιος Σπυρίδων θα λαμπρύνουν τις ιερές ακολουθίες. Καθ' όλη την εβδομάδα από Κυριακή 11 Οκτωβρίου μέχρι και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου θα τελείται καθημερινά ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία.
1: Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικώνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: Κυρίες και κύριοι, την ευχή σας, πατέρα Ανανία.
1: Κυρίως μας την ευχή και να είμαστε όλοι καλά.
0: Σήμερα θα μας δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε για τον Άγιο Ρωμανό τον Μελωδό, που η Εκκλησία μας τίμησε τη μνήμη του την 1η του μηνός Οκτωβρίου, και θα πούμε και για έναν πρωθυπουργό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τον πρωθυπουργό του Θεοδοσίου του Δευτέρου, τον Κύρο τον Παναπολίτη, που έχει συνδέσει το όνομά του με ομώνυμη μονή της βασιλεύουσας, της Κωνσταντινούπολης.
1: Την οποία ανεμόνασε και ο Άγιος
0: Ρωμανός.
1: Και κοιμήθηκε, υπήρχε εκεί ο τάφος του. Ωραία είναι αυτά και πρέπει να επανερχόμεθα και να τα λέμε πολλές φορές για να μένει κάτι, γιατί αυτή η Άγια Ιστορία μας βοηθάει τα μέγιστα την ψυχή μας και τη ζωή μας σε τούτες τις μέρες τις δύσκολες σε οποίες διαβαίνουμε και περνούμε. Ακούσαμε τον ωραίο ύμνο, τους ωραίους ύμνους του Ρωμανού προεόρτια των Χριστουγέννων πριν λίγο. Βέβαια δεν έχουμε Χριστούγεννα, έρχονται βέβαια και αυτά, αλλά έχουμε το μελωδό των Χριστουγέννων και γι' αυτό βάλαμε αυτά τα προεόρτια αγγελικέ προπορεύεστε δυνάμεις, που είναι ποιήματα έξοχα και κάλλιστα του Οσίου Ρωμανού του Μελωδού, του πρίγκιπος των Μελωδών και του Πινδάρου, σε εκκλησιαστική σημών ποιήσεως. Όσιος Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη και ό,τι έγραφε ήταν τέλειο, έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, και να έχουμε την ευχή του.
0: Πολύ σπουδαίος ο Όσιος Ρωμανός, συναντάμε ακόμα και σήμερα στην εκκλησία μας τους ύμνους του, πολύ γνωστούς ύμνους που πολλές φορές δεν ξέρουμε την δική του.
1: Σίγουρα, έχουν μείνει πλέον στα μηνέα και στα υπόλοιπα βιβλία, το κοντάκιον, το κουκούλιον δηλαδή, το προήμιον όπως το έλεγαν τότε, και ο πρώτος οίκος, και διαβάζονται μετά την έκτη οδή των κανόνων. Γνωστότατο σε όλους μας είναι ο ύμνος του Ρωμανού στη Θεία Γέννηση. Παρθένο σήμερον, τον υπερούσιον τίκτη και τα λοιπά. Λέγεται μελωδός, όπως και άλλοι είναι μελωδοί, διότι ο ίδιος έφτιαχνε και την ποίηση και τη μουσική. Πώς δεν με σήμερα ποίηση και μουσική του ιδίου. Ήταν λοιπόν εμπνευσμένος ποιητής και μεγάλος μουσικός. Μεγάλος μουσικός, και μάλιστα κατά την παράδοση ήταν κακόφωνος και παράφωνος και ισχνόφωνος, και είχε δυσκολία, και ήταν και διάκονος και εστενοχωρήτο που δεν μπορούσε να ψάλει καλά. Και μα έχουμε ένα μειονέκτημα, υποφέρουμε. Και καλό αν έχουμε εμείς οι άλλοι να μην το λέμε. Γιατί στο κρεμασμένο το σπίτι δεν μιλάνε για σχοινή. Προσπαθούμε να το εξομαλύνουμε. Έτσι απαιτεί και η ευγένεια και η αγάπη και η ανθρωπιά. Όμως ο Ρωμανός, εκεί στη Μονή του Κύρου, θα το πούμε και στη συνέχεια, ένα βράδυ τα Χριστούγεννα, έλαβε το χάρισμα από την Παναγία να συνθέτει ύμνους, να τους ψάλει, να τους γράφει άριστα και να τους ψάλει αριστότατα. Και του ήρθε λοιπόν χάρισμα μεγάλο, και ποιητικό και μουσικό. Και τότε πήγε στη Μονή του Κύρου, ανέβηκε στον Άμβονα και έψαλε «Η Παρθένο σήμερον τον υπερούσιον τίκτη» και τους υπόλοιπους 24 οίκους. Και έκτοτε απέβη ο Μελωδός και έγραψε χιλίους και πλέον ύμνους, διότι τότε δεν υπήρχαν οι κανόνες και έπρεπε να συμπληρώσει όλες τις εορτές ο Ρωμανός με ύμνους, και έγραψε και δεσποτικές εορτές και θεμητορικές και εορτές Αγίων και σε άλλα συμβάντα και γεγονότα της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, αλλά και του συγχρόνου βίου. Υποκατέστησε δηλαδή και τα μηνέα και το Τριώδιο και την παρακλητική και το πεντηκοστάριο.
0: Και η μικρή ατέλεια που μας περιγράψατε προηγουμένως ότι είχε και αυτή την υπερεύει με την χάρη του Θεού και της Παναγίας και κατάφερε και να ψάλει πολύ καλά στο τέλος.
1: Μελωδικότατα. Το εδόθη χάρισμα. Γι' αυτό αν έχουμε μια ατέλεια ή μια δυσκολία, ας μη στενοχωρούμεθα. Ο Θεός με αυτήν μας γυμνάζει, μας παιδαγωγεί, μας ταπεινώνει και το σπουδαιότερο μας κάνει να ευχόμεθα περισσότερο και να αφήνουμε αυτήν την ατέλεια στα δικά του τα χέρια, στη δική του πρόνοια και στη δική του αγάπη. Και μπορεί ο Θεός από το πικρό να βγάλει γλυκή και από το σκοτάδι να βγάλει φως και από το υστέρημα να βγάλει προτέρημα. Να κάνει την υπέρβαση. Έχει αυτή τη δύναμη. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να πιστέψουμε στη δύναμη του Θεού και στις θαυμαστές του επεμβάσεις. Και μένουμε πολλές φορές εκεί κεντρυφόμενοι στην θλίψη μας. Στενοχωρούμεθα με το υστέρημα και το ένα και τ' άλλο. Πώς όμως στη ζωή δεν βλέπουμε να έχουν υστερήματα μεγάλα. Και όμως να κάνουν υπέρβαση. Και να κάνουν τόσα μεγάλα που αν ήταν καλά τελείως δεν θα τα έκαναν. Άρα το πρώτο είναι η ψυχή, η πίστη, η διάθεση, ο αγώνας, η προσπάθεια και η θετική σκέψη.
0: Και είναι και αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως, το να μάθει ο άνθρωπος να αφήνει πολλά από αυτά τα πράγματα που τον απασχολούν και τον βασανίσουν στα χέρια του Θεού.
1: Βεβαίως. Και αφήνοντάς τα εκεί, ο Θεός κανονίζει και βγάζει και κάνει ό,τι θέλει. Ο Μπετόβεν ήταν κοφός. Και παρά τα αυτά όμως τι έγραψε? Με λουργήματα, θαυμάσια έργα, τα οποία μαλακώνουν την ανθρώπινη ψυχή και την ανεβάζουν σε κόσμους υπερούσιους και ουράνιους. Θεός δίνει ό,τι θέλεις και όπου Θεός βούλεται νικάται φύσεις ως τάξεις και ότι είναι αδύνατος στον άνθρωπο είναι δυνατός στον Θεό. Τα λέμε αυτά κυρίως για τις ημέρες μας έχει πέσει μαύρη απελπισία. Με όσα βλέπουμε, όσα γίνονται, με όσα υφιστάμεθα και με τα πάθη μας τα ταλέπορα και πέφτουμε σε απελπισία, τα πάντα μας οδηγούν στην απόγνωση. Και τι να κάνουμε οι καημένοι μετά? Ποφέρομαι, στενοχωρούμεθα και θλιβόμεθα. Ας έχουμε πίστη στο Θεό, ας είμεθα αισιόδοξοι, διότι η Εκκλησία η Ορθόδοξη είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως, η Εκκλησία της Νίκης, η Εκκλησία της Αισιοδοξίας. Το σπουδαιότερο και δυσκολότερο έγινε, η Ανάσταση του Χριστού μας. Τα άλλα έρχονται δεύτερα και καταϊδρωμένα. Γι' αυτό μας έρχονται δυσκολίες, υπέφτουμε σε πειρασμούς, ας σκεπτόμεθα, όπως έλεγε πάλι ο Γέροντας Πορφύριος, ότι η Ανάσταση έγινε, το σπουδαιότερο έγινε και αυτό θα μας φέρνει αισιοδοξία και δύναμη να μπορούμε να υπερβαίνουμε την όποια δυσκολία.

0: Όσιος Ρωμανός ο Μελωδός είχε μια ιδιαίτερη σχέση με την Παναγία. Το είπατε και προηγουμένως, αλλά ίσως δοθεί και η ευκαιρία να πούμε περισσότερα γι' αυτό.
1: Σίγουρα θα πούμε. Η Παναγία μας είναι η μεγαλύτερη αγάπη μετά τον Χριστό, μετά την Αγία Τριάδα, η μεγαλύτερη αγάπη της Εκκλησίας μας, των πιστών και όλων. Ιδιαίτερη στοργή και περισσότερο οι Άγιοι έτρεφαν σε αυτήν. Ήσαν θεοτοκόφιλοι και ο Ρωμανός εξαιρέτως, καθότι είτε λεπτότατη και ποιητική ψυχή. Και η λεπτότατη και ποιητική ψυχή μπορεί και καταλαβαίνει και το Θεό, αισθάνεται δηλαδή, και την Παναγιά και τους ανθρώπους και την κτήση. Έχει ειδικές κεραίες και μοναδικό αισθητήριο. Αγαπούσε πάρα πολύ ο Ρωμανός την Παναγιά και ήρθε από τη Συρία, από τα Έμεσα και τη Βηρυτό, στην Κωνσταντινούπολη στα χρόνια του Αναστασίου του πρώτου, του Δίκουρου, το 391-518 αν απατώμε, και πήγε, λέει το συναξάριο, στην Παναγία του Κύρου, που ήτο εις τα Κύρου, εις τα μέρη δηλαδή του Κύρου. Αυτό λέει, υπάρχουν πολλά τέτοια. Εν της Ευγενίου, εις τα Κύρου, ωραία είναι αυτά. Τοποθεσίες ήταν. Και μάλιστα αυτή η τοποθεσία του Κύρου ήταν στους βασιλικούς κήπους. Εκεί, μέσα σε ένα κυπαρίσι, στην κουφάλα του θα λέγαμε, στη βάση του, ήταν μια θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, η οποία εικονίζεται σε ορθία στάση βρεφοκρατούσα, και είναι η Παναγία η Κυριώτισσα. Ο εικονογραφικός τύπος αυτός στην τέχνη είναι αυτή η Παναγία η Κυριώτισσα, η οποία είναι ορθία και κρατά το Χριστό βρεφοκρατούσα, και γίνονται θαύματα, έτρεχαν οι άνθρωποι, έπαιραν θεραπείες και λάμβαναν την ευλογία της Θεοτόκου. Σιγά σιγά όμως η κουφάλα έκλεισε και η εικόνα έμεινε μέσα και ξεχάστηκε. Κάποια φορά ουράνιο φως ήλθε και επεσχίασε την Κυπάρισον και απόρρισαν οι άνθρωποι και κατεπλάγησαν, συνάχτηκαν και έβλεπαν. Και ένας τολμηρός ανεβαίνει πάνω στο Κυπαρίσι, φτάνει κοντά στην κορυφή, και εκεί υπήρχε μια σχισμή, μια οπή, και βλέπει μέσα να είναι φως ουράνιο, και κοιτάζει καλά και βλέπει το εικόνισμα της Παναγιάς να λάμπει. Είμαστε στον 5ο αιώνα, όταν αυτοκράτορ στο Βυζάντιο ήταν ο Θεοδόσιος ο δεύτερος, ο μικρός, αν θέσει προς τον πάπο του, το Θεοδόσιο το μεγάλο, ο γιος του Αρκαδίου και της Ευδοξίας. Και εκείνος είχε έναν πρωθυπουργό, θα λέγαμε σήμερα, έναν έπαρχο της πόλεως και ύπαρχο αργότερα, τον Κύρο τον Πανοπολίτη, ο οποίος ήταν από την Αίγυπτο, Έλλην, σοφός, χριστιανός, ποιητής, ελεήμων και σοφός.
0: Και συνδέθηκε το όνομά του με την μνήμη τη συγκεκριμένη.
1: Βεβαίως. Όταν βρέθηκε λοιπόν η Παναγίτσα η Θαυματουργή, εκείνος έχοντας ιδιαίτερη αγάπη στη Θεοτόκο, σπουδαίος και έξοχος άνθρωπος, τους ξεχνάμε αυτούς δυστυχώς, τι έκανε? Μέσα εκεί στο βασιλικό κήπο έκτισε μεγάλο ναό της Παναγίας και είναι η Παναγία η Κυριώτισσα, η Παναγία του Κύρου, ο πρώτος ναός της Θεοτόκου που εκτίστη στη Βασιλεύουσα. Και στη συνέχεια αμέτρητοι ναοί και μονές εκτίστησαν στην Κωνσταντίνου πόλη. Περισσότεροι να είναι στο όνομα της Παναγίας και μετά στο όνομα του Χριστού. Τόση αγάπη είχαν οι Βυζαντοί μας πρόγονοι στην υπεραγία Θεοτόκο. Άλλωστε ο Μέγας Κωνσταντίνος την είχε αναθέσει σε εκείνη, στην Παναγία. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Έφτιαξε λοιπόν ένα μεγάλο ναό και έβαλε, αφού έγινε τα εγγένεια, με δόξα και τιμή το εικόνισμα της Θεοτόκου. Και άρχισε να θαυματουργεί, να μυροβλίζει, να βγαίνει αγίασμα, αγιασμένο είδωρ, να γίνονται θαύματα, να θεραπεύονται πολλοί και να συμβαίνουν τόσα καλά. Αρχικά ήταν ναός και σιγά σιγά πήγαν και μοναχοί εκεί και έγινε, μετεμορφώθηκε, διαμορφώθησε μονή. Η μονή του Κύρου, του Κύρου του Πανοπολίτου.
0: Έτσι αναπτύσσεται σιγά σιγά η μονή και μάλιστα είναι από τις πολύ γνωστές και είναι συνδεδεμένη και με όλη την πορεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
1: Βεβαίως. Τελευταία αναφορά και μία είναι εκείνη του Αντωνίου Νοβογόρδου, του Ρώσου, ο οποίος λέει ότι η Παναγία του Κύρου είναι η Παναγία των χαιρετισμών και εκεί ευρίσκεται και ο τάφος του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Και κάθε χρόνο στην 1η Οκτωβρίου, φαίνεται θα είναι το θάνατός του, έγινε το σύναξης, πανήγυρης και λειτουργία. Αλλά και πριν, από τον 5ο μέχρι το 14ο αιώνα, όλους αυτούς τους αιώνες, η Παναγία του Κύρου εστάθη προπύργιο για τη Βασιλεύουσα, καταφύγιο για τους χριστιανούς και σκέπη και φοβερά προστασία της Κωνσταντίνου πόλεως, αλλά και ολόκληρης αυτοκρατορίας. Και μάλιστα εκεί έζησαν σπουδαίοι άνθρωποι, μεγάλοι μοναχοί και ασκητές και ιεράρχοι, και ήτο και το καταφύγιο πολλών δυσκολεμένων αλλά και κυνηγημένων. Αργότερα ο Κύρος που έπεσε στη δυσμένη Θεοδοσίου του Δευτέρου Καυθόνου ή το έξοχος όπως είπαμε Ανίρ και τον κυνηγούσαν, κατέφυγε στην Παναγίτσα του, στην Παναγία του Κύρου, και εκεί διεσώθη. Αλλά θα συνεχίσουμε.

0: Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Βίκη Τριβιζά. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Τζαναβάρης και εμείς μιλάμε για τον Όσιο Ρωμανό τον Μελωδό και για τη Μονή του Κύρου, τη Μονή στην οποία έμεινε για χρόνια ο Όσιος και εκεί είναι και ο τάφος του, καθώς επίσης και για τον άνθρωπο ο οποίος είναι ο κτήτορας αυτής της μονής, ο κύρος ο Πανοπολίτης, ο πρωθυπουργός του Αυτοκράτορα του Θεοδοσίου του Δευτέρου, όπως μας είπατε. Μάλιστα. Πατέρα Ανανία.
1: Βεβαίως.
0: Και είναι πολύ σημαντικό και μας κάνει μεγάλη εντύπωση ότι εκείνα τα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, που ήταν πολλοί αιώνες, οι πρωθυπουργοί και οι άρχοντες φρόντιζαν το λαό με τον καλύτερο τρόπο.
1: Μάλιστα. Είναι η διαθήκη του Μεγάλου Κωνσταντίνου αυτή. Αυτή η διαθήκη πνευματική ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος. Σε όλους τους διαδόχους του να κάνουν έργα μεγάλα και θαυμαστά και ωφέλιμα και καλά για τους ανθρώπους, για την Εκκλησία, για την Αυτοκρατορία, για τη φτωχολογιά, για την πατρίδα. Και εκείνοι ακολουθούσαν τη διαθήκη του Γενάρχη της Ρωμιοσύνης και έκαναν τόσα πολλά και είναι συγκινητικά. Και είναι πολλοί από αυτούς κτήτορες μονών, εκκλησιών, αγιασμάτων, προσκυνημάτων και μνημονεύονται εσαΐ. Πολύ σπουδαίο αυτό. Είχα όμως μεγάλη δυσκολία στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όπως και στην Οικουμένη ολόκληρη, με τη μεγάλη μετανάστευση των λαών. Κινδύνευε η ανθρωπότης από τη βαρβαρότητα και το σκότος.
0: Σαν να λέμε παράλληλα γεγονότα.
1: Παράλληλα γεγονότα. Μετακινήσεις λαών και λοιπά και δυσκολίες ανυπέρβλητες κατά το ανθρώπινο. Και έφερε ο Θεός στην Αυτοκρατορία το μεγάλο Θεοδόσιο, τον Πολεμάν, σήμερα έχει σημασία αυτό. Και άναψε μια λαμπάδα, όπως λέει ο ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, ο ιστορικός μας, ο εθνικός, μια λαμπάδα και φώτισε τα ερεύη και τα σκότη της ιστορίας και της ζωής. Και με το ελληνικό αίσθημα, όπως λέει ο Μακαρίτης ο Άμαντος, και την Ορθοδοξία, εσώθη η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ενώ η Δυτική υπέκυψε στους βαρβάρους. Το τραγουδάκι που ακούσα μιλάει για το αίσθημα. Και αίσθημα δεν είναι συνέσθημα. Είναι κάτι άλλο που έρχεται απ' έξω. Αποτέλεσμα ενεργίας του Αγίου Πνεύματος. Όλα τα ισμά λίγοντα δηλώνουν αποτέλεσμα ενεργίας, όπως ξέρουμε από τη γραμματική. Έρχεται απ' έξω. Είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η χάρη του Θεού, η δύναμη της Εκκλησίας, ο φωτισμός του Χριστού μας, προστασία της Παναγιάς. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, ανοίχτηκαν στην ελληνική γλώσσα και παιδεία, που προετοίμαζε, όπως και οι προφήτες του Ισραήλ, την ανθρωπότητα για τον ερχομό του Χριστού μας. Όλα τα αρχαία ελληνικά γραπτά μνημεία έχουν θεολογία. Δεν ήτανε οι αρχαίοι Έλληνες παγανιστές, όπως τώρα μερικοί, που δηλώνουν λάτρεις των αρχαίων Ελλήνων και ακόλουθοι. Μακάρι να ήτο. Εγώ το λέω διατόρος. Μακάρι να ήτο. Δεν είναι. Αυτά είναι ψεύτικα. Θέλουν να πολεμήσουν την Ορθοδοξία, να πολεμήσουν τον Ελληνισμό και να πολεμήσουν το κάθε καλό και το κάθε ωραίο. Μα οι αρχαίοι ήταν φιλόκαλοι. Οι αρχαίοι, ξέρετε, δεν ονόμαζαν ούτε καν το κακό. Και όταν ήθελαν να αναφερθούν στο κακό, ανεφέρονται με θετικό τρόπο, με το κατεφημισμό σχήμα. Δεν έλεγαν ποτέ οι αρχαίοι μαύρη θάλασσα, τον Πόντο, αλλά έλεγαν ο εύξηνος Πόντος. Δεν έλεγαν ποτέ για την εξαριστερών θέση, που είναι θέση Δευτέρα, θέση τιμής Δευτέρα. Δεν έλεγαν έτσι. Έλεγαν οι εξευωνίμων θέσεις. Οι θέσεις με το καλό όνομα. Εστίαζαν στο καλό. Μεγάλωναν το καλό. Και ήταν φιλόκαλοι. Είστε φιλόκαλος, αλλά μη καλοπιστής, έλεγε ωραίος Ισοκράτης. Ήτανε πνεύμα θεϊκό, το οποίο έψαχνε και ψηλαφούσε να βρει τον αληθινό Θεό. Μπορεί να προσευχότανε σε ένα βράχο ο απλός λαός και πίστευε πως ο βράχος ή ο ήλιος ή η σελήνη έχει δύναμη. Είχε δύναμη, αλλά δεν είναι δική του. Είναι του αληθινού Θεού. Και όπως λένε οι πατέρες, ο αληθινός Θεός που ήταν πίσω από το βράχο και πίσω από τη σελήνη και πίσω από αυτά τα λατρεύματα, τους έδινε δύναμη. Δεν άφηκε τον εαυτό του αμάρτυρον. Είναι πολύ σπουδαία η αρχαία ελληνική σοφία. Γι' αυτό και τον Έλληνες θέλησαν να δουν τον Ιησού εκείνο σε χάρη. Γιατί σε λίγο με το Σταυρό και την Ανάσταση θα ανοίγει το στα έθνη και θα του έκαμε του Έλληνες και του υπόλοιπου χριστιανού ορθόδοξου. Θα του έσωσε.
0: Και θυμόμαστε που μας είχατε πει σε κάποια προηγούμενη εκπομπή ότι οι αρχαίοι Έλληνες σοφοί με τα μικρά τους φαναράκια, με τα φώτα αυτά που τους είχε χαρίσει ο Θεός, πορεύονταν προς το θείο φως.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Αυτό είναι σημαντικό. Και το βλέπουμε σε όλα τα έργα των Ελλήνων. Γι' αυτό οι σημερινοί λεγόμενοι ειδωλολάτρε, οι λάτρες του Δωδεκαθέου κλπ. Μα το Δωδεκάθεο δεν το πίστευε ούτε ο Σωκράτης. Γι' αυτό και τον ετιμώρησαν. Γιατί δεν ενόμιζε θεούς, ους η πόλης ενόμιζε. Δεν πίστευε δηλαδή τους θεούς του Ολύμπου. Ο Σωκράτης πίστευε τον άλλον. Θα στείλει κάποιον άλλον ο Θεός, λέει. Θα σας σώσει κυδόμενος ημών, φροντίζοντάς σας. Και είναι πολύ ωραία αυτά. Ας πέσει ένα τραγουδάκι.

0: για όλους εσάς αγαπητοί ακροατές που θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας. Η Βίκυ Τριβιζά απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Και εμείς συνεχίζουμε την αναφορά μας στον Όσιο Ρωμανό το Μελωδό, στη Μονή του Κύρου, αλλά λέμε και όλα τα στοιχεία που έχουν σχέση και με τον κτήτορα της Μονής, αλλά και με εκείνα τα χρόνια που έζησε και ο Κύρος ο Παναπολίτης, αλλά και ο Όσιος Ρωμανός ο Μελωδός.
1: Μάλιστα. Με το ελληνικό αίσθημα λοιπόν και με την Ορθοδοξία έσωσαν αρχικά ο Μέγας Θεοδόσιος, ο Αυριλιανός, ο Πρωθυπουργός του και οι υπόλοιποι στη συνέχεια την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και με τη βοήθεια και του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και προπαντός του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
0: Μας είπατε ότι εκείνα τα χρόνια υπήρχαν δυσκολίες μεγάλες, είχαν αρχίσει βαρβαρικά φύλλα να κατεβαίνουν προς την αυτοκρατορία και οι άνθρωποι αυτοί, τους οποίους πριν από λίγο αναφέρατε, κατάφεραν με την αγάπη τους, με το αίσθημα που διέθεταν, αλλά και με το σθένος τους,
1: βεβαίως,
0: να διασώσουν την αυτοκρατορία. Γιατί αυτά τα πράγματα, πέρα από το αίσθημα, χρειάζονται και ισχύ και δύναμη και αποφασιστικότητα.
1: Σίγουρα, ήταν ικανότατη. Και ο Ανθέμιος μετά, ο Πρωθυπουργός του Αρκαδίου, τον οποίον υπεραγαπούσε και εγκομίαζε ο Ιερός Χρυσόστομος, έκαμε τόσα πολλά και τόσα καλά για την αυτοκρατορία, την οχύρωσε, την περιφρούρησε, είχε αρίστη οικονομική διαχείριση, πήρε συνεργάτες, ανθρώπους σοφούς, φιλοπάτηδες, γενναίους και άδωλους, έφτιαξε στράτευμα, έκαναν περιπολίες στο Δούναβι να μην μπαίνουν βάρβαροι, γιατί ήταν πρώτα έτσι και έμπαινε όποιος ήθελε όπως και σήμερα, και έκαμε τόσα άλλα καλά. Κάποια φορά θα τον πούμε ειδικά και τον Ανθέμιο. Τόσο σπουδαίος ήταν και μπόρεσαν και αντιμετώπισαν τους βαρβάρους. Τους βαρβάρους. Και έφτασαν, να το πούμε και την άλλη φορά, οι Γότθοι με το Γαϊνά να μπουν στην πόλη και να σφάζουν και να σκοτώνουν. Κατέστησαν επικίνδυνοι και εχθροί της αυτοκρατορίας και της κοινής ησυχίας και ειρήνης. Ο Αρκάδιος πήγε και κρύφτηκε και έμεινε ο Χρυσορήμων Άγιος, ο οποίος σε κάποια ομιλία του λέει «Ουδέν πατρίδος γλυκύτερον», επαναλαμβάνοντας τον αρχαίο τραγικό Ευρυπίδη. Και λέει στον αυτοκράτορα, εγώ θα πάω, άστο σε μένα. Γιατί κατά το μεγάλο βασίλειο των έτερων των ιεραρχών, ο επίσκοπος είναι συν της άλλης και πατρίδος προστάτης. Να τα ακούν αυτό μερικοί.
0: Και θυμόμαστε, πατέρα Ανανία, μας το έχετε ξαναδηγηθεί, αλλά κάθε φορά είναι σαν να το ακούμε για πρώτη φορά. Τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο αντιμετώπισε το Γαϊνά ο Ιερός Χρυσόστομος.
1: Πήγε και τον βρήκε. Και μόλις τον είδε ο Γαϊνάς θαμπόθηκε. Εξέπεμπε χάρη. Είχε αγιότητα. Άστραφε το πρόσωπό του. Και είχε αγάπη για όλους, ακόμη και για τα ιερά τέρατα.
0: Και αυτή την αγάπη την είχαν γευτεί ήδη ο Γαϊνάς και οι υπόλοιποι από τον Άγιο
1: Χρυσόστομο πάρα πολύ. Αφού και η εκκλησία του είχε δώσει να κάνουν τη λατρεία του στη γοτθική γλώσσα. Βεβαίως, όπως και σήμερα η Εκκλησία φροντίζει εδώ τους μετανάστες και λαθρομετανάστες, αλλά θέλει και προσοχή. Για στο τέλος, αν αυτοί γίνουν τύρανοι, αν κάνουν κάτι και μας εξαφανίσουν, θα τα χάσουμε όλα τότε και το καλό που τους κάναμε και τα υπόλοιπα. Θέλει μεγάλη προσοχή και ας το φροντίσουμε. Και περισσότερο ο Ιερός Κλήρος. Ο Ιερός Κλήρος. Μακαρέτου ένασε, τι να κάνει. Να είναι καλά και να έχουμε την ευχή του. Και του λέγει, έλα εδώ ρε Γαϊνά, ήρθες φτωχός και πεινασμένος και εσύ και ο λαός, σας ανοίξαμε την αγκάλι μας, σας δώσαμε να φάτε, σας δώσαμε δουλειά, σας πήραμε στο στράτευμα. Το είχε αρχίσει ο Μέγας Θεοδόσης αυτό. Πώς αλλιώς να προσεδρεθεί στους βαρβάρους, σε έπαιρνε στο στράτευμα, τους έδινε αξιώματα ή τους δίχαζε και τους διαιρούσε μεταξύ τους και τους έβαλε να μαλώνουν, ό,τι μπορούσε έκανε. Λοιπόν, κάναμε τόσα. Και εσείς τώρα τι κάνετε? Μας φάζετε για το ευχαριστώ, για το καλό που σας κάναμε. Σε παρακαλώ κύριε Γαϊνά, σε παρακαλώ πολύ, για να μην σε διατάξω, σε παρακαλώ πολύ να μας βοηθήσεις, θέλω. Σε βοηθήσαμε και θέλω να μας βοηθήσεις. Τι να κάνω, εσύ ξέρεις τι θα κάνεις. Σταματήσεις το κακό που κάνεις και ό,τι σε φωτίσει ο Θεός θα σας κάνεις. Έχει την ευχή μου πιάτη στο καλό. Και όχι στα πόδια του και έκλαιγε. Γιατί ήρθε σε συνέστηση. Έπεσε στο φιλότιμο. Αυτή είναι η αγιότητα και η αγάπη. Ημερώνουν και τα θηρία ακόμη. Και τότε έφυγε ο Γαϊνάς. Μάζεψε τους δικούς του και πήγε πέρα από το Δούναβι. Και άφησε ήσυχη την αυτοκρατορία. Κινδύνευσε η αυτοκρατορία τότε. Αλλά είχε μεγάλους και σπουδαίους. Και της εκκλησίας και της πολιτείας και της πατρίδος. Ένας από αυτούς, για να επανέλθω, ήτανε και ο Κύρος, ο Πανοπολίτης, ο οποίος βοήθηκε εκείνος στα μέγιστα και μάλιστα ανεκαίνισε τα τείχη της Κωνσταντινούπολης και άλλα κτίσματα. Γι' αυτό έλεγαν στην Κωνσταντινούπολη στην εποχή του, ο Κωνσταντίνος έκτισε τη βασιλεύουσα, ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο Κύρος ανενέως.
0: Σε κάτι που διάβαζα, μου θυμήσατε τώρα για τον κύριο τον Πανοπολίτη, που έλεγαν έτσι σε κάποιες εγκυκλοπαίδειες μέσα στα στοιχεία που έδιναν, ήταν και ότι εκτός του ότι ανακαίνισε και τείχη και πολλά κτίρια, φρόντισε και για τον φωτισμό τους.
1: Τον φωτισμό βεβαίως των δημοσίων κτιρίων και καταστημάτων. Έχετε δίκιο, αυτό είναι αλήθεια. Και ήταν πολύ σπουδαίο. Και άλλα έκαμε. Και κάποτε στον υπόδρομο, θα διακόπτω, τον ανεκήρυξαν Αύγουστο ο λαός, παρόντος Θεοδοσίου του Δευτέρου, και πότε έπεσε δεσμένη. Αλλά μη είσαι τόσο ωραία, λέει, εγώ Αύγουστος, όχι παιδιά, λέει. Έχουμε Αύγουστο υπεράξεων, τον αυθέντη μου το Θεοδόσιο. Και τόσα άλλα. Αλλά εκείνος τον ευθόνησε, σαν παιδάκι ήταν Θεοδόσιο.
0: Και άρχισαν τα προβλήματα.
1: Και άρχισαν τα προβλήματα. Είχε βέβαια αγαθές σχέσεις με την Αυτοκράτηρα, την Ευδοκία, την πάλε ποτέ Αθηναίδα, καταγωμένη εξ Αθηνών, οι οποίοι ηγάπα τα γράμματα, τις τέχνες και όλα τα καλά. Συνεργάστηκαν με τον Κύρο, έφτιαξαν το πανεδακτήριο, έβαλαν επίσημη γλώσσα την ελληνική στα νομικά και στις διαθήκες και στα υπόλοιπα, και άρχισε σιγά σιγά να εξελληνίζεται η αυτοκρατορία.
0: Θέλετε να πείτε ότι μέχρι τότε η επίσημη γλώσσα δεν ήταν η ελληνική?
1: Όχι, η λατινική ήταν. Και επί Ιουστινιανού ακόμη, η επίσημη γλώσσα έγινε επί Ηρακλείου. Και από ρέξη ρήγας που έλεγε το αυτοκράτορο, ονομάστη βασιλεύς. Γι' αυτό λέμε και νίκα στη βασιλεύς, θυμούμεθα εκείνη τον βασιλέα, τον αυτοκράτορα, του Βυζαντίου, τον μεγάλο Ηράκλειο, τον πρώτον όντο σταυροφόρον της Ανατολής, που έφερε τον Τίμιο Σταυρό και εξελίνησε την αυτοκρατορία χωρίς επανάσταση, χωρίς πόλεμο, χωρίς φαγές, χωρίς τη χύση αίματος, αλλά με τον τρόπο της Ορθοδοξίας και με το ελληνικό αίσθημα. Και έγινε η αυτοκρατορία ολόκληρη, παρότι ήταν πολυεθνική κλπ. Ελληνική, παρακαλώ. Ας πέσει ένα τραγουδάκι.

0: μας αρέσουν όσα μας λέτε, πατέρα Ανανία, και ξέρετε, εμένα ο νους μου σήμερα πηγαίνει σε πολλά από τα περιστατικά και τα γεγονότα που συμβαίνουν στις μέρες μας. Έτσι. Και νιώθουμε ότι οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι ήταν τελικά πολύ σπουδαίοι, γιατί φρόντιζαν για πράγματα που σήμερα δεν τα έχουμε.
1: Σίγουρα. Αγαπούσαν τον Θεό εκεί και ο χειρότερος ακόμη. Είτε ταπεινός και πιστός δούλος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, οι αυτοκράτορες, ο κάθε αυτοκράτορας, και οι δυσκολεμένοι ακόμα, ήταν προσανατολισμένοι προς τον Χριστό και προς την Εκκλησία Του και τον Άγιο Παράδεισο. Έχει μεγάλη σημασία. Τώρα οι περισσότεροι άρχοντες της γης είναι προσανατολισμένοι αλλού οι καημένοι, και δυσκολεύονται και εκείνοι και υποφέρουν και ταλαιπωρούν και τις ανθρωπάκηδες. Και τα βλέπουμε αυτά. Τι γίνεται πάνω στη γη, στην παγκόσμια κοινότητα και σκηνή.

0: η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Η Ιερά Μητρόπολη στριμηθούντος εγκαίνια του Ιερού Ναού Παναγία Σουμελά στο Αλεθρίκο, πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, υποδοχή Ιερών Λειψάνων και Πολυαρχιερατικός Εσπερινός. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 7:30 το πρωί, όρθρος, ακολουθία των εγγενείων και πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Βερίας κυρίου Παντελεήμονος και Τριμηθούντος κυρίου Βαρνάβα. Κατά την τελετή των εγγενείων, ο ψαλτικός χορός οκτάηχων και η βυζαντινή χοροδία Άγιος Σπυρίδων θα λαμπρύνουν τις ιερές ακολουθίες. Καθ' όλη την εβδομάδα από Κυριακή 11 Οκτωβρίου μέχρι και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου θα τελείται καθημερινά ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Τι αυτή η μέρα, 7η Οκτωβρίου, γράφω ιερός συνεξαριστής, οι όσοι 99 πατέρες εν την ίσο Κρήτη ασκήσαντες, εν ειρήνη τελειούνται. Ον επισημότερος εστίν ο θείος Ιωάννης, ο κατεξοχήν ερημίτης καλούμενος. 99 δηλαδή θεοφόροι πατέρες που έζησαν την ασκητική τους ζωή στην Κρήτη, εκ των οποίων πιο ονομαστός ήταν ο Όσιος Ιωάννης, ο ονομαζόμενος ερημίτης. Δεν γνωρίζουμε σε ποια εποχή έζησαν οι όσοι αυτοί πατέρες. Από τον τρόπο όμως της παράδοξης διήγησης της ζωής τους, υπολογίζουμε ότι έζησαν στα πολύ παλαιά χρόνια, πριν την Αραβοκρατία, δηλαδή κατά την πρώτη Βυζαντινή περίοδο.

Η Κρήτη γνώρισε τον Χριστό από τον Απόστολο Παύλο και ιδίως από τον Άγιο Τίτο, στον οποίο οφείλεται η οργάνωση της Εκκλησίας με έδρα την αρχαία πόλη Γόρτινα. Ο χριστιανισμός τους αιώνες που ακολούθησαν είχε μεγάλη απήχηση στους κατοίκους της περιοχής, παρά τις αντιδράσεις Ρωμαίων και Κρητών ειδωλολατρών. Οι μεγάλοι διωγμοί δεν είχαν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Οι πληροφορίες όμως που έχουμε για την πρώτη Βυζαντινή περίοδο, 330 μέχρι 824 μετά Χριστόν, είναι πολύ λίγες. Βέβαιο είναι ότι κατά το διάστημα αυτό δημιουργήθηκαν πολλά μοναστήρια σε απομονωμένα κυρίως μέρη. Είναι η εποχή που ο μοναχισμός βρίσκεται στο ζενίθ της ακμής του. Ω κίνηση εμφανίστηκε στην Αίγυπτο ήδη από τα χρόνια του Διοκλητιανού σαν μία αντίδραση στην κοινωνική διαφθορά η οποία επικρατούσε στο ρωμαϊκό κράτος και στην έκλητη ζωή των ειδωλολατρών. Μορφή του μοναχισμού είναι ο ερημητισμός και ο ασκητισμός που συναντώνται από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Πολλοί χριστιανοί με ζήλο φλογερό αποφάσισαν να δώσουν νέες πνευματικές μάχες μέσα στην καρδιά της ερήμου, γιατί σύμφωνα με το Ευαγγέλιο η έρημος ήταν γνωστή ως κατοικία του δαίμονα. Έτσι έρχονται για να χτυπήσουν τον εχθρό του ανθρώπου εκεί στο πιο σκληρό σημείο στην καρδιά του και να φανερώσουν τη νίκη του Χριστού. Ο ερημητισμός γνώρισε και στην Κρήτη πολύ μεγάλη ακμή. Στα αστερούσια όρη, οροσειρά στα νότια της κεντρικής Κρήτης, υπήρχαν ερημίτες μέχρι τον 14ο αιώνα, ενώ στο Αγιοφάραγκο έζησαν μέχρι τα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα. Μέχρι σήμερα σώζονται πολλές σπηλιές σε απόκριμνους βράχους, όπου ζούσαν πολλοί αναχωρητές.

0: έζησαν και οι 99 θεοφόροι πατέρες, οι οποίοι, όπως γράφει ο βιογράφος τους, Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, είναι της Μεγαλονήσου Κρήτης το καύχημα και προστάτε αυτής και υπερασπιστέ και φύλακες ανίστακτοι. Οι όσοι αυτοί ασκητές κατήγονται από διάφορους μακρινούς τόπους, δεν ήσαν Κρήτες. Ο πρώτος από αυτούς, ο Ιωάννης, που φέρει την προσωνυμία Ερημίτης και ήταν περιβόητος τόσο για την αρετή του όσο και για τα θεία χαρίσματα, ήταν γέννημα και θρέμα της Αιγύπτου. Επίσης από την Αίγυπτο κατήγονται και άλλοι 35 όσοι οι πατέρες. Αυτοί λοιπόν μαζί με τον Όσιο Ιωάννη απετέλεσαν τον πρώτο αρχικό χορό των Οσίων Πατέρων. Ζούσαν ασκητικά στην άγονη γη της Αιγυπτιακής ερήμου, με προσευχή και άσκηση μεγάλη, στερούμενοι και κακουχούμενοι, ώστε να κυριαρχήσουν στην ψυχή τους. Ένας συνεχής πόλεμος κατά των παθών και των αδυναμιών που φωλιάζουν μέσα στην ανθρώπινη καρδιά ήταν η ζωή τους. Μια πορεία προς το καλύτερο, το αγιότερο. Και φυσικά ο πόλεμος είχε τις νίκες και τις ήττες του, πτώσεις και αναστάσεις. Ευτυχισμένος εκείνος που κατόρθωνε να περνάει στη φάση της αναστάσεως. Κάποια μέρα οι 36 αυτοί όσοι οι πατέρες, καθώς άκουγαν τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, άκουσαν ότι ο Πατριάρχης Αβραάμ, δια να υπακούσει στη φωνή του Κυρίου που του έλεγε «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου και δεύρω εις την γη ειν αν σι δείξω», του χάρισε ο Θεός τη γη της επαγγελίας και τον αξίωσε τόσων μεγάλων δωρεών ώστε να γεννηθεί από το γένος του Χριστός.
1: Αυτό το γεγονός τους έβαλε σε σκέψη. Προσευχήθηκαν και πήραν την απόφασή τους να εξέλθουν και αυτοί από τον τόπο κατοικίας τους και από αυτή την πατρίδα τους. Η απόφαση ήταν ομόφωνη, έτσι και οι 36 μπήκαν σε ένα πλοίο και ξανύχθηκαν στη θάλασσα. Ταξιδεύοντας για μέρες έφτασαν στην Κύπρο, όπου αποβιβάστηκαν. Η φήμη τους, σαν αστραπή, διαδόθηκε στο νησί. Πολλοί άρχισαν να τους κυκλώνουν ζητώντας άλλη ωφέλεια ψυχική και άλλη θεραπεία από διάφορες ασθένειες. Οι όσοι με αγάπη προσπαθούσαν να ανταποκριθούν, θεραπεύοντας με την χάρη του Κυρίου τόσο την ψυχή όσο και το σώμα των ανθρώπων. Κάποιοι ασκητές που ζούσαν σε διάφορα σπήλαια και ερημιές της Κύπρου, σαν έμαθαν την άφιξη των 36 Αιγυπτίων πατέρων και τα θαύματα που τελούσαν, αλλά και την ενάρετη πολιτεία τους, έσπευσαν να τους συναντήσουν. Τόσο σαγηνεύθηκαν, ώστε ενώθηκαν μαζί τους 39 Κύπριοι ασκητές. Έτσι ο χορός των Οσίων Πατέρων αυξήθηκε στον αριθμό 75. Δεν εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο. Ο πόθος της ξενιτιάς, της αποξένωσης από κάθε μόνιμο τόπο, τους έκανε να φύγουν. Μπήκαν και πάλι στο καράβι και ξανύχθηκαν στην απεραντοσύνη της θάλασσας και του Θεού. Ύστερα από μέρες έφτασαν στην Ατάλεια της Μικράς Ασίας. Όπως πριν στην Κύπρο, έτσι και εδώ στην Ατάλεια, η φήμη τους γρήγορα διαδόθηκε. Πολλοί ήσαν οι χριστιανοί που τους ζητούσαν να ωφεληθούν πνευματικά. Επιπλέον, άλλοι 24 ασκητές της Ατάλειας ήρθαν να ενωθούν με το χορό τους. Έτσι ο αριθμός τους έγινε 99. «Μην θαυμάσετε», μας εξηγεί ο βιογράφος τους, «ότι δεν ήσαν ακριβώς 100, διότι είχον των Χριστών διακεφαλήντων και ούτω ήσαν πάλι σωστοί 100».

0: άρρηκοι και ξέδιοι όπως ήσαν, δεν παρέμειναν στην Ατάλεια, αλλά μπήκαν στο πλοίο για να ξανοιχθούν και πάλι στο πέλαγος. Πέλαγος απέραντο και η ψυχή τους. Μα εκείνοι ήξεραν καλά να κυβερνούν το σκάφος της, όσα κύματα αφρισμένα το χτυπούσαν. Αφού πάλεψαν με τη φουρτουνιασμένη θάλασσα και τα θεόρατα κύματα των παθών, παρακάλεσαν τον Κύριο να τους οδηγήσει το σκάφος σε τόπο ξένων και αρμόδιων να μονάσουν, μακριά από τους επένους και τις τιμές των ανθρώπων. Ο Θεός που γνώριζε τον αγώνα τους και βλέποντας τον πόθο που είχαν να ησυχάσουν, οδήγησε το σκάφος τους στη νότια Κρήτη, εκεί που τα βράχια είναι απόκρημνα και οι παραλίες με δυσκολία προσιτές. Παντού υψώνονται τραχιά βουνά, όπως πάνε με μανία επάνω τους τα πελώρια κύματα του Λιβικού πελάγους. Ο άνεμος ήταν δυνατός, τα κύματα θεόρατα, και ήταν αδύνατο να προσορμιστούν. Μάλιστα το πλοίο τους κινδύνευε να συντριβεί επάνω στα βράχια. Κι όμως αυτή η περιοχή που προκαλεί φόβο και δέος τους άρεσε πολύ. Εδώ είπαν θα μείνουμε. Αυτός ο άγριος τόπος είναι κατάλληλος για την ησυχία που ζητάμε. Επειδή όμως δεν μπορούσαν από την άγρια φουρτούνα να πλησιάσουν και να γυροβολήσουν, έπλευσαν στο κοντινό νησί της Γάβδου και αποβιβάστηκαν εκεί. Για 24 μέρες έμειναν στη Γάβδο και όταν γαλήνευσε η θάλασσα μπήκαν και πάλι στο σκάφος τους και ήρθαν και αποβιβάστηκαν στην Κρήτη.
1: Θέλοντας όμως ο Θεός να δοξάσει τον Άγιο Ιωάννη και να φανερώσει το μέγεθος της αρετής του, τον εσκέπασε εκεί όπου εκοιμάτω και έτσι δεν τον είδαν οι άλλοι 98 αδελφοί όταν ανεχώρησαν με το πλοίο, αλλά απέμεινε εκεί στο μικρό νησί της Γάβδου. Μόλις αποβιβάστηκαν, όλοι οι πατέρες στην Κρήτη διαπίστωσαν ότι έλειπε από ανάμεσά τους ο θείος Ιωάννης και ότι ξέμεινε στο νησί. Τότε, όπως σημειώνει ο βιογράφος τους, σταθέντες οι ευλογημένοι πατέρες με τα μεγάλης και αδιστάκτου πίστεως προς τον Θεό, εφώναξαν από την Κρήτη εις την Γάβδον: «Αδελφέ Ιωάννη, ελθέ προς ημάς αφόβος και μη δηλιάσεις». Και όσιος Ιωάννης έρχεται στην ακροθαλασσιά, προσευχήθηκε, σταύρωσε το νερό της θάλασσας και έπειτα άπλωσε πάνω στα νερά το ράσο του, ανέβηκε και κάθισε πάνω σε αυτό το οποίο ο άλλο παράδοξο σκάφος άρχισε να πλέει από την τρίτη ώρα της ημέρας έως την έκτη, όπου αυλαβής, δίχως να έχει καν βραχή, έφτασε απέναντι στην άγρια ακτή της Κρήτης. Όλο αυτό το διάστημα όσιος Ιωάννης προσευχόταν αυτός στη θάλασσα και οι άλλοι πατέρες στην ξηρά. Έτσι ενωμένοι στην προσευχή πέτυχαν το θαύμα. Μόλις βγήκε στην ξηρά τον αγκάλιασαν και τον φιλούσαν όλοι με αγάπη και όλοι μαζί έψαλαν: «Το συνδέσμο της αγάπης συνδεόμενη η ανάξη, το δεσπόζοντι των όλων εαυτούς Χριστό αναθέμενη».

0: Αφού δόξασαν τον Κύριο όλοι μαζί για το θαυμαστό ερχομό του Οσίου Ιωάννη από τη Γάβδο, ανέβηκαν στα τραχιά βουνά της νότιας Κρήτης, όπου βρήκαν τον ποθούμενο τόπο να ησυχάσουν. Μια σπηλιά υπήρξε η κατοικία τους, και επειδή το μικρή και δεν χωρούσαν όλοι μαζί, αναγκάστηκαν να χωριστούν σε δύο ομάδες. Η δεύτερη ομάδα ήρθε στην απέναντι πλευρά της Χαράδρας και εγκαταστάθηκε σε άλλη σπηλιά. Όσιος Ιωάννης όμως, εραστής της τέλειας μόνωσης, ήθελε να προσεύχεται μόνος, μόνο το Θεό. Γι' αυτό κάλεσε όλους τους οσίους πατέρες και τους ανακοίνωσε τη γνώμη του, ζητώντας τους παράλληλα συγχώρεση. Με λύπη το δέχθηκαν εκείνοι, και πριν αναχωρήσει όλοι μαζί προσευχήθηκαν, ζητώντας από τον Κύριο να τελειωθούν όλοι μαζί την ίδια μέρα, ώστε και οι 99 μαζί να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Όσιος Ιωάννης έφυγε από κοντά τους και ζούσε σε ένα δυσπρόσιτο σπήλαιο με μεγάλη άσκηση. Κάποια μέρα όμως, εκεί που ήταν σκυμμένος για να μαζέψει κάποια χόρτα, από μακριά τον είδε ένας βοσκός κυνηγός, τον πήρε για άγριο ζώο, τον σημάδεψε με το τόξο του και τον χτύπησε θανάσιμα. Με δυσκολία μεγάλη σύρθηκε μέχρι τη σπηλιά του. Ο βοσκός, ακολουθώντας τα ίχνη του, του αίματος, μπήκε στη σπηλιά και πρόλαβε τον Άγιο ζωντανό ακόμα, με το βέλος καρφωμένο επάνω στην καρδιά. Μόλις αντίκρισε τι είχε κάνει, ξέσπασε σε γοερό θρήνο, ζητώντας από τον Όσιο συγχώρεση. Ο Όσιος Ιωάννης, με φωνή που έσβηνε, του είπε «Ο Θεός να σε συγχωρήσει», και παρέδωσε το πνεύμα του. Μια ουράνια ευωδία γέμισε το σπήλαιο και υπερκόσμιες μελωδίες αγγέλων αντιχούσαν, που ο βοσκός εστέκεται με δέος και φόβο. Όλα αυτά τα μήνυσε στους Κρήτες, και πλήθη πιστών κατέφθαναν στον άγριο αυτό τόπο να προσκυνήσουν το ιερό λείψανο του Οσίου Ιωάννη του Ερημίτη, και λάμβαναν χάρη και ευλογία των παθών του στην ίαση.
1: Έτσι βία Όσιος Ιωάννης τελείωσε την παρούσα ζωή. Εκείνη την ώρα άρχισαν ειρηνικά και οι υπόλοιποι 98 συνασκητές του, που ζούσαν στα δύο σπήλαια, ένας-ένας να εγκαταλείπει τον κόσμο αυτόν. Άλλοι ακουμβούσαν επάνω στα ραβδιά τους, άλλοι έγερναν το κεφάλι στον ώμο, άλλοι σε στάση προσευχής, άλλοι γονατιστοί, και όλοι παρέδωσαν τις ψυχές τους στον Κύριον, αρχίζοντας από την τρίτη ώρα της ημέρας και μέχρι τις εβδόμης είχαν τελειωθεί όλοι.

Παράδοξο φαίνεται το τέλος των οσίων πατέρων. Πώς τόσοι άνθρωποι πέθαναν μαζί μέσα στην ίδια μέρα. Παράδοξο μεν, αλλά όχι απίστευτο. Το εζήτησαν από το Θεό και το έλαβαν, και όπως λέγει ο ψαλμωδός, θέλημα γάρ των φοβουμένων αυτών ποιήσει και της δεήσεως αυτών εισακούσετε. Των θαυμαστών είναι, μας εξηγεί ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, και αληθώς παράδοξον, πως το σάφτι πληθείς 99 ανθρώπων εσώθησαν και υγείασαν όλοι και ουδείς εξ αυτών απόλετο. 12 ήσαν οι μαθητές του Χριστού και απόλετο εξ αυτών ο Ιούδας, ο Υιός της Απολίας. 40 ήσαν οι εν σεβαστία τη λίμνη αθλήσαντες και απόλετο εξ αυτών ο Ιης. Από αυτούς όμως ουδείς απόλετο, αλλά άπαντες εσώθησαν. Τις η κοσμοφανής παρεμβολή αυτή, τον εν τη Κρήτη οσίων ότις δόξης. Οι ροές των δακρύων των οσίων αυτών 99 πατέρων, αγαπητοί ακροατές, που εγεώργησαν το άγωνον της κριτικής ερήμου, ας γίνουν για μας οι πηγές της δυνάμεώς μας, ώστε να κατορθώνουμε να περνάμε από την πτώση στην Ανάσταση.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δωμάζο που ήταν κοντά μας, επίσης τον Ηλία Τρυπογιώργο και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε, τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Η Ιερά Μητρόπολη Τριμηθούντος, εγγένεια του Ιερού Ναού Παναγία Σουμελά στο Αλεθρίκο, πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, υποδοχή Ιερών Λειψάνων και Πολυαρχιερατικός Εσπερινός. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 7:30 το πρωί, όρθρος, ακολουθία των εγγενείων και πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Βερίας κυρίου Παντελεήμονος και Τριμηθούντος κυρίου Βαρνάβα. Κατά την τελετή των εγγενείων, ο ψαλτικός χορός οκτάηχων και η βυζαντινή χοροδία Άγιος Σπυρίδων θα λαμπρύνουν τις ιερές ακολουθίες. Καθ' όλη την εβδομάδα από Κυριακή 11 Οκτωβρίου μέχρι και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου θα τελείται καθημερινά ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο και Δίκαιο Φίλο του Χριστού Λάζαρο, όπως ψάλλεται στον Ιερό Ναό του Αγίου Λαζάρου.

Ισραήλ με ο Θεός και το μεγαλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάρεψε τον αιμά μου. Επιπλέον πλήρωμαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου γινώσκω και η αμαρτία μου να ποιώμα εσύ διαπαντός. Σήμανο ήμαρτο και τον πονηρό να ποιώσω επί ίσα. Όπως άδικε αρθίσαι τις λόγες σου και νικήσεις τον κνεστέσαι. Ιδού γάνε ανομία συνελήφθην και αμαρτίες ξησέ με μήτρη μου. Ιδού καραλήθεν η γάψα στάδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ίσοβ και καθαριστήσε με πλυνείς με και επερχιών αλευκαθίσε με. Ακουτίζ με γαλλία συγκεφροσύνη να γαλλιάσουν τα στεία τα πεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάση ανομίας με εξάλειψαν. Καρδία καθαρά χτίσαν ενεμία Θεός και πνεύμα αυτή συγγένεια στην συγκάτη μου. Μια απορρίψου μια προσώπη σου και το πνεύμα σου το Άγιο μια αντανέλησα με μου. Απόδοσ με την αγαλία στη ζηρίου σου και πνεύμα γημανικό στηρίξω με. Διδάξαν όμως τις οδούς σου και σε βίση επί σε επιστρέψου. Συρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της τηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεση σου. Ό,τι θέλεις αστησία να έδω κάνω λογκαυτώματα μου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα σου τετριμένο, καρδία σου τετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθη μου Κύριε την ευδοκία σου της Ιών, οικοδομηθεί τον τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σιαν δικαιοσύνη σε αναφορά και λογκαυτώματα. Τότε ανήσου στην επιτροπή της

0: με θα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χριστοστόμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κυρία λαϊσόν.
0: Έτι ιδιό με θα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, διαφυλάξεως και αφέσεως των αμαρτίων των δούλων του Θεού. Ιωάννου, Χάρη, Ανδρέου, γονέων και συγγενών Ελένης, εσύχου τέκνων εγκόνων αδελφών, συγγενών Ελένης, τέκνων εγκόνων αδελφών και συνογρήνης, τέκνων εγκόνων αδελφών και συγγενών Κωνσταντίνου, Αθηνάς, αδελφών και συγγενών Σωτηρίου, εσύχου τέκνων και εγκόνων Χρυστάλλας, τέκνων γονέων και συγγενών Ιωακή, Μιχαήλ και Ανδριγενής, των επιτελούντων την Αγίαν Παράκληση, Ντόφτην και πάντων των Ιωάννου και Δέσποινας, τέκνων γονέων και συγγενών των επιτελούντων την Αγίαν εορτήν ταύτην υγείας και σωτηρίας υπέρα

0: σου Θεός και το μεγαλείο σου διομεθάν σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν.
0: Και τη διομεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων Χριστιανών.
1: Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν.
0: Και τη διομεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χριστοστόμ. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν.
0: Επί διόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συμφορήσεως, διαφυλάξεως και φεσεώς των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων Χριστιανών των κατοικούντων εν τη ενωρία ταύτη την πολύ και την ίσο ημών ευεργετών, δωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών του ιερού ναού τούτου, των κοπιών, των κεψαλών, των εναυτών, πάντων των παρακολουθούντων την Αγίαν παρακλήσιν ταύτην και πάντων των επιτελούντων την Αγίαν παρακλήσιν ταύτην, συζύγων, τέκνων, γονέων, αδερφών, συγγενών και εγγονών αυτών, Ιωάννου, Χάρη, Ανδρέου, Ελένης, Ελένης, Ειρήνης, Κωνσταντίνα, Αθηνά, Σωτηρίου, Χρυστάλλας, Ιωακή, Μιχαήλ, Ανδριανής, Ιωάννου και Δέσποινας, Γαλάτιας, Παναγιώτου και Κορίνας, Υγείας και Σωτηρίου.

ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και νεγείς επαναπαύει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύμα την ίν και αγί και

Ο Κύριος προς τους ελληνιθώτας προς αυτόν Ιουδαίους. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ομοίης ερχόμενος δια της Τύρας στην αυλή των προβάτων. Αλλά αναβαίνων αλλακώθεν εκείνος κλέπτης εστί και ληστής. Ο δέης ερχόμενος δια της Τύρας ποιμήν εστί των προβάτων. Τούτο ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει και τα ίδια πρόβατα καλικατόρμα και εξάγει αυτάν. Και όταν τα ίδια πρόβατα εκβάλλει εμπρόσθεν αυτόν πορεύεται και τα πρόβατα αυτού ακολουθεί, ότι είδα συν την φωνήν αυτού. Αλλοτρίο δέουμι ακολουθήσουσιν, αλλά φεύξονται από αυτού ότι ουκ είδασι των αλλοτρίων την φωνήν. Ταύτην την παροιμίαν είπεν αυτοίς ο Ιησούς, εκείνοι δε ουκ έγνωσαν την αείνα ελάλη αυτής. Υπένουν βάλιν αυτοίς ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημίν ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Πάντες ως ήλθον μπρε μου κλέπτε εσύ και ληστέα, αλλού κήκουσαν αυτόν τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα διέ μου εάν της εισέλθει, σωθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε.

Σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία της επίσκεψης των πόλων σε νερή και εκτιμής ύψωσον κέρας Χριστιανών Ορθοδόξων και κατάπιψον ηθιμάς τα ελέησον τα πλούσια πρεσβείας της Πανακράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθέν Μαρίας δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου Παύλου και Βαρανάβα και πάντων των Αγίων Αποστόλων των Εναγίης Πατέρων ημών, μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου των Εναγίης Πατέρων ημών, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας Νικολάου Επίσκοπου Μύρων Δηλικίας, Σπυρίδωνος Επίσκοπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων, Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβουλίου Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου και Μινάτου Θαυματουργών, των Ιερομαρτύρων Χερολάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξα Μεγάλων Μαρτύρων Θέκλας Βαρβάρας, Αναστασίας Εκατερίνης Κυριακής, Ποτινής Μαρίνης Παρασκευής και Ειρήνης, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ενασκήσει Λαμψάντων, του Αγίου και Δικαίου Φίλου Αυτού Λαζάρου του Τετραήμερου και την Αγία Παρόφληση επιτελούμεν. Ευμενίου Επισκόπου Κορτίνης και Αριάδνης της Μάρτυρος, τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύουμε σε μόνε πολυέλε, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών διωμένων,

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών εν εγκέν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάντερ ημών εν της ουρανής ηγεστεί το όνομά σου. Ερθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουμε σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέχισε ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός,

0: Περί των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν,
0: Κύριε λαϊσόν. Και τη διαμεθά υπέρ του Πετρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χριστοστόμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν.
0: Και τη διαμεθά υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέπτου, συγχωρήσεω, διαφυλάξεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού Ιωάννου, Χάρη, Ανδρέου, γονέων και συγγενών, Ελένης, της οικουτέχνων, εγγόνων, αδερφών και συγγενών, Ελένης, στέγνων εγγόνων αδερφών και συγγενών, Ειρήνης, στέγνων εγγόνων αδερφών και συγγενών, Δημητρίου και Ριάνας, Μητρός αδελφών και συγγενών, Μητρός και συγγενών, Κωνσταντίνου, Αθηνάς αδελφών και συγγενών, Σωτηρίου, Συζύγου, τέγνων και εγγόνων, Χριστάλλα, στέγνων γονέων και συγγενών, Ιακήμ, Μιχαήλ, Αντριγενής, Ιωάννου και Δεσπίνας, στέγνων γονέων και συγγενών, Γαλάτια, στέγνων και εγγόνων, Παναγιώτου και Κορίνας, στέγνων εγγόνων αδελφών και συγγενών, των επιτελούντων την

Πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων εν τη ενωρία ταύτη την πόλη και την ίσο ημών ευεργετών δωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών και βλαβών προσκυνητών του ιερού ναού τούτου και των κοπιών των εν αυτών και πάντων των παρακολουθούντων την Αγίαν παράκλησιν ταύτην σε ζήγων τέκνων γονιών και αδερφών και συγγενών υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών και ημών είπομε. Και τη διαμεθέ υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν εν ωραίαν πόλην και νήσων ημών πάσαν την πόλην και χώρων ψευών και ορθοδόξων χριστιανών απολυμού, λίμου, σεισμού, καταποντισμού, πυρών, ακέρες, επιδρομής, αλλοφύλων και φιλή πολέμου και πνιδίου θανάτου υπέρ του ήλιον, ευδημένη και ευδιάλλη των γενές των αγαθών και φιλάνθρωπων, θείων ημών, τα προστρέψη και διασκεδάς πάσαν αρχήν και ενώσον την καθημών κινουμένην και ρίσεις σε ημάς εκ της επικειμένης δικίας αυτού απειλής και λέει σε ημάς επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν και ήλιος ήλιος γεννημήν δέσποτα εις αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς ελεήμων καρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν

Σοφία, ο ευλογητός Χριστός, ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Θεός η ελπίση μου δόξα σε, που εναγγείεις, θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Πανακράντου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου και Δικαίου Φίλου αυτού Λαζάρου, του Τετραημέρου και την Αγίαν Παράκληση τελέσαμεν, Ευμενίου Επισκόπου Κορτίνης, και Αριάδνη τη Μάρτυρα, ον τη μνήμη επιτελούμενη και πάντων των Αγίων Ελίσσα και σωσέ μας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Κύριος ημών, ελέησον και σώσον ημών.
1: Μεταδώσαμε, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο και δίκαιο Φίλο του Χριστού Λάζαρο, όπως ψάλλεται στον Ιερό Ναό του Αγίου Λαζάρου.
2: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Στις προηγούμενες ραδιοφωνικές συναντήσεις μας είχαμε μιλήσει για τους τρόπους με τους οποίους πρέπει και επιβάλλεται να διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Είχαμε πει ότι χρειάζεται προσευχή, ευλάβεια, φόβος, σεβασμός, ανεπιφύλακτη εμπιστοσύνη και διάθεση υπακοής και εφαρμογής όλων όσων διαβάζουμε. Ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς σημειώνει ακόμη: πρώτα αξίζει κανείς να ζήσει και μετά να καταλάβει. Εδώ ισχύει ο λόγος του Σωτήρος: εάν της θέλει το θέλημα αυτού ποιήν, γνώσετε περί της διδαχής πότερον εκ του Θεού εστίν. Δούλεψε για να καταλάβεις. Αυτός είναι ο βασικός κανόνας της ορθόδοξης ερμηνευτικής. Συνήθως, γράφει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, ο άνθρωπος στην αρχή διαβάζει γρήγορα την Αγία Γραφή και μετά όλο και πιο αργά, μέχρι ότου στο τέλος αρχίζει να διαβάζει λέξη προς λέξη. Γιατί σε κάθε λέξη ανακαλύπτει ατέλειωτη αλήθεια και άφατο μυστήριο. Κάθε μέρα διάβαζε το λιγότερο από ένα κεφάλαιο της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αλλά παράλληλα με αυτό εξάσκησε και μία αρετή. Εξάσκησε την μέχρι ότου σου γίνει συνήθεια. Παραδείγματος χάριν, εξάσκησε πρώτα τη συγχώρηση των προσβολών. Αυτό να σου γίνει καθημερινό καθήκον και παράλληλα με αυτό εύχου προς τον Κύριο. Κύριε αγαθέ, δώσε μου αγάπη για αυτούς που με προσβάλλουν, και όταν μετατρέψεις την αρετή αυτή σε συνήθεια, τότε θα σου είναι ευκολότερη κάθε άλλη μετά από αυτήν, και έτσι θα εργαστείς με τη σειρά μέχρι την τελευταία αρετή. Βασικό είναι να διαβάζεις την Αγία Γραφή όσο το δυνατόν περισσότερο. Ό,τι ο νους δεν αντιλαμβάνεται θα το αισθανθεί η καρδιά. Και αν ακόμη ο νους δεν αντιλαμβάνεται και η καρδιά σου δεν αισθάνεται, εσύ εν τούτης διάβαζε. Γιατί με την ανάγνωση σπείρεις το Λόγο του Θεού στην ψυχή. Και ο σπόρος αυτός εκεί δεν θα καταστραφεί, αλλά βαθμιαία και απαραίτητα θα περάσει στη φύση της ψυχής και θα εκπληρωθεί σε σένα ο λόγος του Σωτήρα περί του ανθρώπου, ο οποίος βάλει τον σπόρον επί της γης και καθεύδει και γύρεται νύχτα και ημέρα και ο σπόρος βλαστά και μικίνεται ως ουκ είδεν αυτός. Βασικό είναι να σπείρεις και ο Θεός είναι εκείνος που κάνει να αυξάνεται η σπόρα. Μόνο μη βιάζεσαι για την επιτυχία, ώστε να μην μοιάσεις με τον άνθρωπον εκείνο που σήμερα σπέρνει και την επομένη θέλει ήδη να θερήσει. Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη ραδιοφωνική μας ενότητα να μιλάμε πάνω στο κείμενο του πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς, για τους τρόπους δηλαδή που πρέπει να διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Η Ιερά Μητρόπολη στριμηθούντος εγκαίνια του Ιερού Ναού Παναγία Σουμελά στο Αλεθρίκο, πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, υποδοχή Ιερών Λειψάνων και Πολυαρχιερατικός Εσπερινός. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 7:30 το πρωί, όρθρος, ακολουθία των εγγενείων και πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Βερίας κυρίου Παντελεήμονος και Τριμηθούντος κυρίου Βαρνάβα. Κατά την τελετή των εγγενείων, ο ψαλτικός χορός οκτάηχων και η βυζαντινή χοροδία Άγιος Σπυρίδων θα λαμπρύνουν τις ιερές ακολουθίες. Καθ' όλη την εβδομάδα από Κυριακή 11 Οκτωβρίου μέχρι και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου θα τελείται καθημερινά ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Καιρός όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάρι της Εκκλησίας μας και να σκέψουμε και σήμερα με ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων της, που σήμερα 7 του μηνός Οκτωβρίου τιμά και ορτάζει. Τη 7η του μηνός Οκτωβρίου, η μνήμη των Αγίων Μεγάλων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου. Τον νουν προσεχθρούς Ανδρείος παρατάξαντες, την πάσαν αυτόν απάτην κατελήσατε, και την νίκη άνωθεν οι λιφώτες μάρτυρες πανέμφημοι, ομοφρόνος εκράζεται, καλών και τερπνών το συνήνε Χριστό. Εν ουρανείς Χριστέ κατοικούνται Σέργιος τα και Βάκχος, και του Θείου Φωτός του Παρασού εμφορούμενοι, εμέ τον εν σκότη της αγνωσίας πορευόμενον προφθάσιαν διατάχους και τον παθών αφαρπάσιαν μόνε αθάνατε, στολήνμη της αυθαρσίας καταπέμποντες, όπως λευχημονών την φωτοφόρον αυτών εορτήν ανυμνώ και κραυγάζωση Κύριε, καλών και τερπνών το συνήνε Χριστό.

τα της πίστεως άνθη, τους νοήτους μαργαρίτας κυρίου και αθλητάς Σέργιον τιμήσομεν και τον Βάκον τους μάρτυρας, ως του εχθρού την πλάνην εν Θεός πατήσαντας και των ειδόλων πάσαν ισχύν εδαφίσαντας. Όθεν επαξίως ουρανόθεν το στέφος της νίκης δεξάμενη, συναγγέλης χορεύωση, δύο πίστη βοήσομεν, πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο, την Αγίαν ημών μνήμην.

Σέργιος και Βάκχος, η φεδρά των μαρτύρων και τερπνή λαμπιδών. Τον μεν τυράννων το θράσος κατέβαλε, τον δε ειδόλων την πλάνην κατήργησε, και της θεογνωσίας το τέλειον μυστήριον λαμπρά τη φωνή ψυγορούντες ανεκήρυτων. Όντες πρεσβείες Χριστέ, ο τούτον νομοδότης, αγωνοθέτης και τέ και στεφανοθέτης, και ημάς αξίωσον κατά των αοράτων και ορατών δυνάμεων το κράτος αναδύσαστε.

χαλκά σαν νεύρα βάκε προς νεύρον βίαν και προς ξύφος σέργιε πύρση καρδία. Τα νεύρα σου βάκε μπροστά στην βία των νεύρων με τα οποία σε έδιραν αποδείχτηκαν ανθεκτικά σαν το χαλκό, ενώ εσένα η καρδιά σου σέργιε μπροστά στο ξύφος αποδείχτηκε ολόθερμη σαν το πυρ. 7 Οκτωβρίου σήμερα, η μνήμη των Αγίων και μεγάλων μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου. Οι Άγιοι μάρτυρες Σέργιος και Βάκχος έζησαν και έδρασαν κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, και ο μεν Σέργιος ήταν προμικύριος της σχολής των Κιντιλίων, ο δε Βάκχος σεκουνδικύριος της ίδιας σχολής. Και οι δυο τους από την νεανική τους ηλικία μοιήθηκαν στη διδασκαλία του Χριστού και μελέτησαν σε βάθος τις θεόπνευστες γραφές. Έτσι έμαθαν πολύ καλά το περιεχόμενό τους. Τους Αγίους λοιπόν Σέργιο και Βάκχο, για την πίστη τους στο Χριστό, τους διέβαλαν οι δολολάτρες στον αυτοκράτορα. Εκείνος τους προέτρεψε να προσφέρουν μαζί του θυσία στα είδωλα. Οι Άγιοι όμως δεν καταδέχθηκαν να θυσιάσουν. Για τον λόγον αυτόν, με προσταγή του τυράννου, τους αφαίρεσαν τα διακριτικά γνωρίσματα των αξιωμάτων τους, δηλαδή τις ζώνες και τα περιαυχένια. Κατόπιν τους φόρεσαν γυναικείες στολές και τους περιήγαγαν προς εξευτελισμό σ' ολόκληρη την πόλη. Ακολούθως τους έστειλαν σιδηροδέσμιους στον ηγεμόν Αντίοχο στην πόλη των Εφρατησίων κοντά στον Εφράτη ποταμό. Όταν δε οι Άγιοι έφτασαν αλυσοδεμένοι κοντά στην πόλη των Εφρατησίων, εμφανίστηκαν σε αυτούς άγγελοι Κυρίου και τους γέμισαν την ψυχή με θεία δύναμη και ακατάβλητο θάρρος. Έτσι οι Άγιοι μάρτυρες αντιμετώπισαν με καρτερία τα βασανιστήρια στα οποία υποβλήθηκαν. Οδηγηθέντες λοιπόν οι Άγιοι στον ηγεμόν Αντίοχο διακήρυξαν με παρησία την πίστη τους στο Χριστό, και παρά τις κολακίες και τις μεγάλες υποσχέσεις που τους έδινε ο τύραννος αυτός για να την αρνηθούν, εκείνοι έμειναν σταθεροί και αμετακίνητοι στην πίστη τους. Τότε ο Αντίοχος πρόσταξε και υπέβαλαν τους Αγίους σε βασανιστήρια. Πρώτα λοιπόν άρπαξαν βιαίως τον Βάκχο και τον έδιραν ανελέητα με ομά βούνευρα. Το βάναυσο αυτό βασανιστήριο κράτησε πάρα πολλή ώρα, και ενώ αυτό συνεχιζόταν, ο Άγιος παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτης Βάκχος ετελειώθη και κοσμήθηκε από τον Κύριό μας με το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου. Τον δε Άγιο Σέργιο τον εξέτασε ο Αντίοχος και για δεύτερη φορά, και προσπάθησε και πάλι να τον πείσει να αρνηθεί την πίστη στο Χριστό. Ο Άγιος όμως έμεινε σταθερά προσιλωμένος στην πίστη του και δεν έκαμε καμιά υποχώρηση. Για το λόγο αυτό ο ηγεμόνας εξαγριώθηκε, και με προσταγή του ο Άγιος Σέργιος υποβλήθηκε σε βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα του φόρεσαν στα πόδια σιδερένια υποδήματα με καρφιά στο εσωτερικό τους και τον ανάγκασαν να τρέχει. Ακολούθως τον έκλεισαν σε μια ολοσκότεινη και απάνθρωπη φυλακή. Μετά από λίγο διάστημα τον έβγαλαν και τον υπέβαλαν και πάλι στο φρικτό μαρτύριο των σιδερένιων υποδημάτων. Τελικά τον αποκεφάλισαν με ξύφος. Έτσι λοιπόν και ο Άγιος Μάρτυρας Σέργιος ετελειώθη και ανήλθε στεφανιφόρος στην Βασιλεία των Ουρανών.

Ιάκια και Σέργιε ημάς, ότις δόξες Κύριος κατακοσμήσαστες χάρισι, τες των Ιάσιων θαυμαστούς εν κόσμο ευκλεός ανέδειξε, νοσούντας δε ημών θεραπεύων αΐ. Δύο πρεσβεύσατε, δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος. Βάκε και Σέργιε ημείς, επί γης αθλήσαντες, εν ουρανή συγχωρεύεται, συνασωμάτης γαρ αΐ παρεστώτες, τη τριάδη αγή. Και δόξι εντρυφώντες αγάλεστε, δύο πρεσβεύσατε δωρηθήνε, τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος.

Ακούγοντας το όνομα Βάκχος, αγαπητοί ακροατές, ασφαλώς θα διαρωτηθεί κάποιος και θα πει: «Μα υπάρχει στην Εκκλησία Άγιος με τέτοιο όνομα?» Η ιστορία της Εκκλησίας μας πληροφορεί ότι υπάρχει. Το παράξενο δεν είναι το ειδωλολατρικό όνομα του Βάκχου, αλλά η κατά πάντα χριστιανική ζωή του που την επισφράγισε με το μαρτυρικό του αίμα. Ο Βάκχος και ο Σέργιος έζησαν στην εποχή του Μαξιμιανού. Ο Σέργιος ήταν πρημικύριος, ο πρώτος άρχον δηλαδή της σχολής γεντιλίων, ομοεθνής. Ο δε Βάκχος δεύτερος της σχολής αυτής. Η σχολή των γεντιλίων είχε την έδρα της μέσα στην αυλή του Αυτοκράτορα και είχε ως προορισμό την εκπαίδευση των εθνικών και μάλιστα των Σαρακινών, που στις μέρες του Ιωάννου του Χρυσοστόμου λέγονταν γεντίλοι. Διευθυντής της σχολής ήταν ο Σέργιος και υποδιευθυντής ο Βάκχος. Αλλά ενώ κατήχαν τόσο ψηλό αξίωμαν, οι κορυφαίοι αυτοί εκπαιδευτέ των γεντιλίων ήσαν χριστιανοί και σε κάποια στιγμή φανέρωσαν την ιδιότητά τους. Μπροστά σ' όλους ομολόγησαν ότι πίστευαν στο Χριστό. Η ομολογία τους αυτή θεωρήθηκε ικανή όχι απλώς να καθαιρεθούν από την επίζηλη θέση τους, αλλά και να παραπευθούν σε φρικτότατο μαρτύριο που κατέληξε στον αποκεφαλισμό τους. Έτσι οι πρώην διδάσκαλοι των γεντιλίων έγιναν μάρτυρες της Εκκλησίας μας.

0: αλλά ας επανέλθουμε στο όνομα του Βάκχου. Μας θυμίζει τη γνωστή θεότητα της αρχαίας Ελλάδας, την θεότητα του Βάκχου ή Διονύσου. Ο Διόνυσος λατρευόταν ως θεός των γεωργικών καλλιεργιών και ιδιαίτερα των αμπελιών. Η γιορτή του τελείτο με πολύ κρασί, κέφι, χορούς, καρναβάλια, ασέλγιες, όργια. Τα περιβόητα βακχικά όργια με πρωταγωνιστάς τους λάτρεις του Βάκχου και πρωταγωνίστριες τις βακχίδες ή μενάδες. Μέθη, κρεπάλιες, χρώτης ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της γιορτής. Οι ειδωλολάτρες όχι μόνο συμμετείχαν σε τέτοιες εκδηλώσεις, αλλά προς τιμήν του Βάκχου ορισμένοι έπαιρναν το όνομά του. Πόσο θα πρέπει να δοξάζουμε το Θεό, διότι έλαμψεν η χάρις του στην ανθρωπότητα και αυτές μεν οι οργιαστικές εκδηλώσεις καταργήθηκαν μαζί με την γεγυρακιία ειδωλολατρεία. Οι οπαδοί δε και θαυμαστέ και μιμητέ και συνώνυμοι του Βάκου έγιναν χριστιανοί και μάρτυρες. Ποια άλλη δύναμη θα μπορούσε ένα οπαδό του Βάκου να τον μετατρέψει σε Άγιο? Καμιά απολύτως. Μόνο η δύναμη της χάριτος που απέρευσε από το Σταυρό του Χριστού. Έτσι παρατηρείται το περίεργο φαινόμενο άνθρωποι της ειδωλολατρικής εποχής να γίνονται χριστιανοί και Άγιοι της πίστεως, ενώ άνθρωποι στη χριστιανική εποχή με χριστιανικά ονόματα να ζουν ειδωλολατρικά. Το όνομα λοιπόν που φέρει ο κάθε άνθρωπος δεν παίζει κανένα ρόλο. Η διαγωγή μετράει την ποιότητα του ανθρώπου. Αν υπάρχει κάποιος λόγος το όνομα να είναι χριστιανικό, και καλό είναι να δίνονται στα παιδιά ονόματα χριστιανικά, αυτός ο λόγος είναι το παιδί να έχει ως πρότυπο χριστιανικής ζωής τον Άγιό του. Λέγεται Πέτρος, να έχει ως πρότυπο τον Απόστολο Πέτρο. Λέγεται Δημήτριος, να έχει ως πρότυπο του τον Άγιο Δημήτριο. Λέγεται Παρασκευή, την Αγία Παρασκευή, Μαρία, την Παρθένο Μαρία. Για να μιμηθούν όμως, πρέπει να γνωρίζουν τη ζωή του Αγίου τους, τα παιδιά. Γι' αυτό οι γονείς οφείλουμε κοντά στα άλλα να διηγούμαστε συχνά στα παιδιά μας το βίο του Αγίου τους και να παρουσιάζουμε τον ομώνυμο Άγιο ως πρότυπό τους. Οι γονείς δεν πρέπει να προσφωνούν τα παιδιά τους με ξενικά ονόματα Μπέτι, Τάνια, Βίκι, Τζίμι κλπ, αλλά με τα ονόματα που πήραν στην Αγία Κολυμβήθρα την ημέρα της βαπτίσεώς τους. Ο Θεός δεν έπαυσε να κάνει θαύματα. Ποιος ξέρει, μπορεί να είναι θέλημά του και τα δικά μας παιδιά να γίνουν σαν τους Αγίους τους.
1: Η 7η του μηνός Οκτωβρίου των Αγίων Μαρτύρων Σεργίου και Βάχου.

Ιθλής, Σέργιος ο Θείος Αριστεύς και Βάχος ο Γενναίος Αθλητής, δια τούτο δοξασθέντες περηφανός, προείστασε των βόντων. Δόξα το ενισχύσαντι μας, δόξα το στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δήμων, πασινιάματα.

Ακόμα σήμερα όμως, 7 του Οκτώβρη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και την μνήμη των Αγίων Ιουλιανού του Πρεσβυτέρου και Κεσαρίου του Διακόνου. Έζησαν στα χρόνια του Κέσαρα Κλαβδίου. Ο Κεσάριος ήταν από την Αφρική και κάποτε ήλθε στην πόλη Ταρακινή της Ιταλίας. Όταν είδε τους ειδωλολάτρες να θυσιάζουν στα είδωλα, τους έκανε δρυμύτατες παρατηρήσεις. Αμέσως τότε συλλήφθηκε και οδηγήθηκε στον Ανθύπατο, ο οποίος τον φυλάκισε. Κατόπιν, με συνοδεία στρατιωτών, οδηγήθηκε στον ναό του Απόλλωνα, όπου ο Άγιος με την προσευχή του γκρέμισε τον ναό. Όταν είδαν αυτό το θαύμα, ο υπατικός Λεόντιος έπεσε στα πόδια του Αγίου και ζήτησε να βαπτιστεί χριστιανός. Πράγματι, ο πρεσβύτερος Ιουλιανός βάπτισε τον Λεόντιο, ο οποίος μόλις κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων, εξέπνευσε. Μετά από αυτό, ο τύραννος διέταξε να βάλουν τον Κεσάριο και τον Ιουλιανό μέσα σε σάκους και να τους πετάξουν στη θάλασσα. Έτσι οι Άγιοι αυτοί παρέδωσαν την μακαρία ψυχή τους στο Θεό. Δύο χριστιανοί όμως, ο Ευσέβιος, ο Πρεσβύτερος και ο Φίληξ, βρήκαν τα σώματα των Αγίων αυτών και τα έθαψαν με την αρμόζουσα τιμή. Όταν το έμαθε αυτό, ο τύραννος, εξοργισμένος, τους αποκεφάλισε.

0: Έτσι λοιπόν σήμερα τιμούμε και τη μνήμη των Αγίων Λεοντίου του Υπατικού, Ευσεβίου του Πρεσβυτέρου και Φιλικός. Ακόμα σήμερα 7 του Οκτώβρη η Αγία Εκκλησία μας τιμά και την μνήμη του Αγίου Πολυχρονίου του Ιερομάρτυρος. Ήταν δυναμικός κληρικός που έζησε τον 4ο αιώνα και θυσιάστηκε για τα ορθόδοξα δόγματα της Εκκλησίας μας. Ο πατέρας του Βαρδάνιος ήταν γεωργός στο επάγγελμα και φρόντισε ο γιος του να ανατραφεί όχι μόνο με τα διδάγματα της πίστης, αλλά του παρήχε αρκετή και από την άλλη μόρφωση. Έτσι, ενώ ο πατέρας καλλιεργούσε τις αμπελοφυτίες του, ο γιος με ζήλο και θέρμη καλλιεργούσε τον αμπελώνα του Κυρίου, διδάσκοντας τα θεία λόγια και αγωνιζόμενος στον πολλαπλασιασμό της καρποφορίας του θείου σπόρου. Ήταν μάλιστα ικανότατος συζητητής και πολλές φορές είχε καταντροπιάσει σοφούς των ειδωλολατρών σε συζητήσεις φιλοσοφικές για την αλήθεια και τη θρησκεία. Κατόπιν ο Πολυχρόνιος πήγε στην έδρα της Σοφίας και των Γραμμάτων, την Κωνσταντινούπολη. Εκεί έγινε διάκονος και έπειτα πρεσβύτερος. Από το αξίωμα αυτό δεν έπαψε να διδάσκει και με τρόπους πολλούς μοχθούσε για την χριστιανική ανατροφή των ενωρητών του. Όταν όμως έγινε αυτοκράτορας ο αριανόφιλος γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, Κωνσταντιος, ο Πολυχρόνιος έμεινε στη μερίδα των κληρικών εκείνων που για το ορθό δόγμα έμειναν απτόητοι μπροστά στους διωγμούς και στις εξορίες που επέβαλε ο αιρετικός αυτοκράτορας. Έτσι οι Αριανοί ανέλαβαν αυτοί ήδη να απαλλαγούν μια και έξω από αυτόν. Κάποια μέρα λοιπόν που ο Πολυχρόνιος ιερουργούσε, μια ομάδα από Αριανούς εισέβαλε στο ναό και τον έσφαξαν πάνω στην Αγία Τράπεζα. Και έτσι έγινε τίμιο ολοκαύτωμα για την πίστη του Χριστού, που με τη δική του θυσία σήκωσε τη δική μας σωτήρια. Ακόμα σήμερα, 7 του Οκτώβρη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Ιωάννου και των 99 Οσίων Πατέρων που ασκήτευσαν στην Κρήτη. Μόνο ο Άγιος Νικόδημος τους αναφέρει. Ακολουθία τους εκδόθηκε στο Ηράκλειο το 1879. Πάντα σύμφωνα με την ακολουθία τους απεβίωσαν ειρηνικά, συγχρόνως και οι 99 μαζί. Κατάγονταν από διάφορα μέρη της λεκάνης της Μεσογείου και ασκήτευαν στην Κρήτη. Τον κυριότερον από αυτούς έλεγαν Ιωάννη και γιορτάζεται τοπικά στην Κρήτη.
1: Τη 7η του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των 99 Οσίων Πατέρων των εν Κρήτη. Χωρός πολύ αριθμός των ασκητών.

Τέλος σήμερα η Εκκλησία μας τιμά επίσης την μνήμη του Οσίου Σεργίου του Εντοσπηλαίου του Ρώσου.

7 Οκτωβρίου σήμερα και η μνήμη των Αγίων Μεγάλων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου. Τη αυτή μέρα η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ιουλιανού του Πρεσβυτέρου και Κεσαρίου του Διακόνου. Τη αυτή μέρα η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου. Τη αυτή μέρα ο Άγιος Λεόντιος ο Υπατικός, το Χριστό πιστεύσας και επαυξάμενος εν ειρήνη τελειούται. Τι αυτή μέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Ευσέβιος, ο Πρεσβύτερος και Φίληξ, ξύφοι τελειούνται. Τι αυτή μέρα οι όσοι ενενήκοντα 9 πατέρες, οι εντινείς ο Κρήτη ασκήσαντες, εν ειρήνη τελειούνται. Τι αυτή μέρα η μνήμη του Οσίου Σεργίου, του Εντοσπηλαίο, του Ρώσου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Η Ιερά Μητρόπολη στριμηθούντος εγκαίνια του Ιερού Ναού Παναγίας Σουμελά στο Αλεθρίκο, πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθίων. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, υποδοχή Ιερών Λειψάνων και Πολυαρχιερατικός Εσπερινός. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 7:30 το πρωί, όρθρος, ακολουθία των εγγενείων και πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Βερίας κυρίου Παντελεήμονος και Τριμηθούντος κυρίου Βαρνάβα. Κατά την τελετή των εγγενείων, ο ψαλτικός χορός οκτάιχων και η βυζαντινή χοροδία Άγιος Σπυρίδων θα λαμπρύνουν τις ιερές ακολουθίες. Καθ' όλη την εβδομάδα από Κυριακή 11 Οκτωβρίου μέχρι και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου θα τελείται καθημερινά ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία.
1: Επί τα σπηγάς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πειραιός κ. Καλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

Αγαπητοί μου ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Ο Θεός να είναι πάντα μαζί σας και να σας φωτίζει και να ευλογεί και να γιάζει τη ζωή σας. Προχωρούμε και σήμερα με την χάρη και το έλεος και τον φωτισμό του Κυρίου στην ερμηνεία και εμβάρθηση του περιφύου 50ου ψαλμού του Δαβίδ. Είμεθα εις των στίχων 13. Το κείμενο του στίχου έχει ως εξής: «Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' μου». Εδώ σαφώς ο Δαβίδ φαίνεται να εκετεύει τον Θεόν να μην του αφαιρέσει το πνεύμα το Άγιον, δια του οποίου τον έχρισε προφήτην και βασιλέα, αφού προηγουμένως ικέτευσε να του δώσει ο Θεός καρδία καθαρά. Τώρα ζητάει να μην τον απορρίψει, να μην τον περιφρονήσει και να μην το αφαιρέσει το Άγιον Πνεύμα. Ενθυμείτε πόσον άσημος ήταν προηγουμένως, ένα τσοπάνος, ένα από τα παιδιά του Ιεσέ. Ο Θεός τον κάλεσε στο βασιλικό αξίωμα και του έδωσε και την προφητική χάρη. Ενθυμείτε την τελετή της χρήσεως διαλέου, δια της οποίας έλαβε το Άγιον Πνεύμα. Βέβαια, δεν έχει πλήρη και σαφή γνώση του Αγίου Πνεύματος όπως έχουμε εμείς σήμερα. Όμως, λαλεί ο Δαβίδ εν Αγίω Πνεύματι. Έλαβε το Άγιον Πνεύμα και ειδικά με την τελετή της χρήσεως διαλέου. Και τώρα παρακαλεί τον Θεό να μην του αφαιρέσει αυτήν την δωρεάν λόγω των αμαρτιών του. Να μην του αφαιρέσει το χάρισμα της βασιλείας και της προφητείας που του είχε δώσει. Εδώ έχουμε αμέσως ένα δίδαγμα που πρέπει να προσέξουμε όλοι μας. Και σε μας ο Θεός έχει δώσει χαρίσματα και μπορεί τις δωρεές του λόγω των αμαρτιών και προσεξιών μας να τις αφαιρέσει, να μας αφαιρέσει την θέση, το αξίωμα, το χάρισμα, τις δωρεές που μας έδωσε. Η αμαρτία είναι εκείνη η οποία προκαλεί την οργή του Θεού και αν δεν ζητήσουμε εν γέρος το έλεον του Θεού, τότε ξεσπά επάνω μας η δικαιοσύνη του Θεού και η τιμωρία του Θεού και διατρέχουμε τον κίνδυνο να μας αφαιρεθούν τα χαρίσματα που έχουμε λάβει. Ο Δαβίδ με τη μετανοιά του παρακαλεί τον Θεό να μην του αφαιρεθεί το χάρισμα που είχε και σε μας η μετάνοια είναι απαραίτητη, ώστε και όταν από προσεξία μας προσβάλλουμε την Θεία Αγαθότα, η μετάνοιά μας να είναι άμεση, έτσι ώστε να ελκύουμε πάλι το έλεος του Θεού και να μας αφαιρεί ο Θεός τα χαρίσματα τα οποία μας έχει δώσει.

Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Ο στίχος αυτός ομιλεί σαφώς περί Αγίου Πνεύματος. Είναι κάτι άξιον ιδιαίτερας προσοχής. Ελάχιστοι στίχοι της Παλαιάς Διαθήκης ομιλούν δια το Άγιον Πνεύμα. Σ' ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη κυριαρχεί ένα πρόσωπον, ο Πατήρ, διότι έπρεπε να προφυλαχθούν οι Ισραηλίτε από την πολυθεΐαν που υπήρχε σε άλλους λαούς. Έτσι, στην Παλαιά Διαθήκη ο Πατήρ φαίνεται πάντοτε. Ο Υιός προεικονίζεται και προφητεύεται και το Άγιον Πνεύμα αμυδρός αποκαλύπτεται. Βέβαια, η πίστη στο Άγιον Πνεύμα είναι κατεξοχήν χριστιανική πίστη. Όμως, έστω και αν αμυδρός αποκαλύπτεται το Άγιον Πνεύμα στην Παλαιάν Διαθήκη, είναι εμφανής η ενέργειά του. Διότι οι προφήτες εν Αγίω Πνεύματι ομιλούν και η Παλαιά Διαθήκη ολόκληρη εν Αγίω Πνεύματι γράφεται. Βλέπει κανείς αυτό το παράδοξον, να αρχίζει μια προφητεία σήμερα από έναν προφήτη, να συμπληρώνεται από κάποιον άλλον προφήτη μετά από 200 χρόνια και να ολοκληρώνεται από κάποιον τρίτον προφήτη μετά από 500 χρόνια. Έτσι βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη των Θαυμαστών πως το Άγιον Πνεύμα είναι ο συγγραφεύς. Το Άγιον Πνεύμα κινεί την γλώσσα των προφητών. Γι' αυτό και οι προφήτες έχουν τόση συγγένεια στα κηρύγματά των. Είναι καταπληκτικό, όπως είπα τότε, ότι την ίδια αλήθεια την ξεκινάει ένας προφήτης σήμερα, την προχωρεί άλλος μετά από 100-200 χρόνια, την ολοκληρώνει ένας τρίτος μετά από 500-600 χρόνια. Σαφές δείγμα πως την γλώσσα και το νουν και την σκέψη των προφητών εκινούσε το Πανάγιον Πνεύμα. Το Πανάγιον Πνεύμα εφώτισε τους προφήτες να ομιλήσουν δια την ενανθρώπιση του Κυρίου. Για το μεγάλο σωτηρός, για το μεγάλο γεγονός της σωτηρίας του κόσμου. Άλλος προφήτης προλέγει την γέννηση του Χριστού από Παρθένο. Άλλος την σφαγή των νηπίων. Άλλος την σταύρωση του Κυρίου. Έτσι οι προφήτες εξιστορούν το ίδιο γεγονός. Κινούμενοι από το Άγιο Πνεύμα. Το αυτό γεγονός το περιγράφουν ενίοτε, αν και απέχουν από το γεγονός πάρα πολλά χρόνια. Ο προφήτης Ισαΐας, παραδείγματος χάρη, 800 τόσα χρόνια π.Χ. θεωρείται ο πέμπτος Ευαγγελιστής. Προλέγει τα της σταυρώσεις του Κυρίου με τρόπον τέτοιον σαν να ήταν παρόν. Το Άγιο Πνεύμα τον φώτιζε. Το Άγιο Πνεύμα κατήθηκε την σκέψη του, την γλώσσα του, για να βλέπει τον Κύριον να οδηγείται σαν το πρόβατο επί σφαγήν. Να βλέπει τον Κύριον να ταλαιπωρείται για τις δικές μας αμαρτίες. Ούτως τα αμαρτίες μον φέρει και περί ημών οδυνάται. Να βλέπει τον Κύριον να θυσιάζεται για την σωτηρία του κόσμου. Το Πνεύμα του Άγιο τον φωτίζει να βλέπει την εκπαρθένο γέννηση του Κυρίου. Ιδού η Παρθένος ενεγαστρή έξι και τέξατε ιών και καλές το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Το Άγιον Πνεύμα τους εφώτιζε τους προφήτες. Φαίνεται καθαρά αυτή η ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος. Όμως το Πανάγιον Πνεύμα πλέον φανερώνεται στην Καινή Διαθήκη. Εκεί έχουμε πλήρη φανέρωση του μυστηρίου της Παναγίας Τριάδος. Ο Υιός σαρκούται, αλλά η σάρκωσης επενεργείται δια του Παναγίου Πνεύματος. Το Άγιον Πνεύμα κάνει την σύλληψη εις την Θεοτόκον, εν την ιδίη της Θεοτόκου.
Τι είπε ο άγγελος την ημέρα του Ευαγγελισμού? Πνεύμα Άγιον επελεύσετε πισέ και δύναμις υψίστου επισκιάσεσαι. Και όταν Ιωσήφ ευουλήθη λάθρα απολύσε την Θεοτόκον, άγγελος του λέγει, το γάρ εν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Έχουμε σαφή εδωφανέρωση του Παναγίου Πνεύματος. Και στη βάπτιση το Άγιο Πνεύμα φαίνεται σαν περιστερά. Αλλά και ο Κύριος προλέγει την έλευση του Παναγίου Πνεύματος που θα εφώτισε τους μαθητάς. Θα έστελε τον Παράκλητον και την ημέρα της Πεντηκοστής εξεπληρώθη ο λόγος του Κυρίου. Το Πανάγιο Πνεύμα ήρθε εν είδη πυρήνων γλωσσών, εκάθισε σκεφαλές των μαθητών και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, όπως διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Και μετέβαλε τους μαθητάς από αμαθείς σε πολυμαθείς θεολόγους, από δειλούς σε λέοντας. Λαλούν γλώσσες πλέον, ερμηνεύουν τον λόγο του Θεού, ενθυμούνται όλα όσα ο Κύριος τους είπε, πλήρης μεταβολή με την χάρη και την δύναμη του Παναγίου Πνεύματος. Έκτοτε πάντα χορηγεί το Πνεύμα του Άγιον. Βρύοι προφητείας, ιερέας τελεί, αγραμμάτου σοφίαν εδίδαξε, αλλής θεολόγους ανέδειξε, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας.

Το Πανάγιον Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος. Εκπορεύεται εκ του Πατρός και στέλλεται στον κόσμο δια του Υιού. Το Πανάγιον Πνεύμα συγκροτεί όλων των θεσμών της Εκκλησίας. Αυτό τελειεί τα μυστήρια. Αυτό έκανε τους αγραμμάτους μαθητάς σοφούς θεολόγους. Αυτό είναι το οποίο καθοδηγεί την Εκκλησία και την ζωή κάθε πιστού. Ήλθε την ημέρα της Πεντηκοστής και παραμένει η Αντιεκκλησία και κυβερνά την Εκκλησία και τελεί τα μυστήρια. Εδώ είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως. Το Πανάγιο Πνεύμα είναι εκείνο που τη στιγμή αυτή κατευθύνει όλους μας στον δρόμο της σωτηρίας. Δια της χειροτονίας οι Απόστολοι μετέδωσαν στους επισκόπους και ιερείς την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Έκτοτε διαδοχικώς μετέδεται με κάθε χειροτονία. Όταν ο επίσκοπος χειροτονεί ιερέα λέγει «Η Θεία Χάρις, η πάντα τα στενή θεραπεύουσα και τα λείποντα αναπληρούσα, προχειρίζεται τον τάδε εις πρεσβύτερον». Και επιλέγει ο επίσκοπος «Ευξόμεθα ή να έλθει επ' αυτόν η χάρις του Παναγίου Πνεύματος». Έτσι με το μυστήριο της ιεροσύνης εξασφαλίζεται η αποστολική διαδοχή, η παρουσία του Παναγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και το μυστήριο της ιεροσύνης είναι μέγα. Είναι φορεύς της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος. Δεν έφυγε το Άγιον Πνεύμα. Ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής και παραμένει πάντα εν την Εκκλησία. Ο κληρικός, ο ιερέας, κατεξοχήν ο επίσκοπος, είναι όργανο του Παναγίου Πνεύματος. Το χέρι του επισκόπου είναι βρύση εκ της οποίας αντλούμε το Πανάγιο Πνεύμα. Αλλά κατ' επέκταση και το χέρι του ιερέως είναι βρύση εκ της οποίας αντλούμε το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και όταν μας ευλογεί ο επίσκοπος μας μεταδίδει την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Και όταν μας ευλογεί ο ιερεύς, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με κανονική χειροτονία και εξάρτηση από τον επίσκοπο, μας μεταδίδει την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Είναι η δύναμή μας, η πνοή μας, η ζωή μας. Το Πανάγιο Πνεύμα το λαμβάνουμε και όλοι μας. Όχι μόνον οι και χειροτονημένοι κληρικοί, αλλά όλοι οι πιστοί έχουμε το Πανάγιο Πνεύμα. Χωρίς Άγιο Πνεύμα δεν μπορούμε να ζήσουμε ζωή πνευματική. Όταν βαπτιζόμεθα, η χάρις του Παναγίου Πνεύματος μας αναγεννά στη νέα ζωή. Μας κάνει μέλη του σώματος του Χριστού. Μας καθαρίζει από το προπατορικό αμάρτημα. Η χάρις του Παναγίου Πνεύματος επενεργεί. Ο ιερέας είναι το όργανο του Παναγίου Πνεύματος στη στιγμή εκείνη. Όταν γίνεται το μυστήριο του χρίσματος, λαμβάνουμε τις δωρεές του Παναγίου Πνεύματος. Όταν εξομολογούμεθα, μας μεταδίδεται η χάρις του Παναγίου Πνεύματος δια της οποίας συγχωρούμεθα τις αμαρτίες. Όταν κάνουμε ευχέλαιον, έρχεται η χάρις του Παναγίου Πνεύματος και μας θεραπεύει. Στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το Πανάγιο Πνεύμα μεταβάλλει τον άρτον και τον ίνον σε σώμα και αίμα Χριστού, στο γάμο. Το Άγιο Πνεύμα ενώνει τους δύο, τον άνδρα και τη γυναίκα, και τους κάνει ανδρόγυνον. Το Πανάγιο Πνεύμα τελεί τα μυστήρια. Όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε να ζήσουμε ούτε να σωθούμε χωρίς την χάρη και ενέργεια και παρουσία του Παναγίου Πνεύματος.

Άγιον Πνεύμα μας φωτίζει και μας ενδυναμώνει στην πορεία την χριστιανική. Ό,τι καλόν κάνουμε, το κατορθώνουμε με την χάριν και των φωτισμών και την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Αυτό μας ανοίγει το νου να καταλαβαίνουμε τον λόγο του Θεού. Το Πανάγιο Πνεύμα μας παρηγορεί, μας ενισχύει στον αγώνα εναντίον της αμαρτίας, μας δίδει θάρρος και ελπίδα, ενισχύει την πίστη μας, ενδυναμώνει την θέλησή μας, μας ενισχύει σε ώρες δύσκολες, κάνει μέσα μας την μεταμόρφωση της καρδιάς και από αμαρτωλούς μας κάνει εναρέτους. Αγίο Πνεύματι, πάσα ψυχή ζωούται και καθάρση υψούται λαμπρύνεται, ψάλλομεν. Το Πανάγιο Πνεύμα είναι το στήριγμά μας, η βοήθειά μας, αυτό που μας εμπνέει, αυτό που μας κατευθύνει στον δρόμο της αληθείας. Όταν απουσιάζει το Άγιο Πνεύμα από την καρδιά μας, τότε είμαι αδύναμη, είμαι ανίσχυρη, τότε τρέμομεν. Όταν η χάρη του Παναγίου Πνεύματος είναι παρούσα μέσα μας, είμαι δυνατή, τότε παρουσιάζουμε καρπούς πνευματικούς. Γι' αυτό και ο Παύλος, στην προς Γαλάτας επιστολή του, μας ομιλεί εκεί για τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, τους καρπούς που ο πιστός παράγει όταν στην καρδιά του υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, και υπάρχει, όπως είπα, στις καρδιές όλων το Άγιο Πνεύμα. Αλλά βεβαίως το Άγιο Πνεύμα συνεργεί και κάνει την ψυχική μεταμόρφωσή μας μαζί με την βοήθεια της θελησιός μας, γιατί όταν εμείς αποθούμε την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, τότε μόνο του δεν κάνει μαγική μεταστροφή της καρδιάς. Πρέπει να το θέλουμε, πρέπει να το επιζητούμε, πρέπει και η θέλησή μας να συνεργάζεται με το Πανάγιο Πνεύμα, ώστε να επέλθει η μεταβολή και να γίνει η καρδιά μας καρποφόρος. Γι' αυτό Παύλος είπα, στην προς Γαλάτας επιστολή του, ομιλεί για τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, που είναι τόσο τόσο ωραίοι και τόσο σπουδαίοι. Οι καρποί του Αγίου Πνεύματος, λέει ο Παύλος, είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, προώτης, εγκράτεια. Είναι όλοι αυτοί οι καρποί που παρουσιάζονται και βιώνονται στη ζωή του πιστού, του πιστού ο οποίος κατευθύνεται από το Πανάγιο Πνεύμα, στου πιστού την καρδιά που και ο ίδιος αγωνίζεται και από το Πανάγιο Πνεύμα τον βοηθάει και ελκύει την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, αγωνιζόμενος με ταπείνωση για να μην διώγνει ούτε να αποκρούει την Θεία Χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Εδώ ακριβώς βρίσκεται και το μυστήριο της δικής μας προσφοράς. Όπως και άλλη φορά έχουμε πει, δεν επενεργεί η χάρη του Παναγίου Πνεύματος κατόπων μαγικών. Επήραμε το Άγιο Πνεύμα με το βάπτισμα, το έχουμε δι' του χρήσματος, το λαμβάνουμε συνεχώς για το μυστήριο. Όμως χρειάζεται μια συνεχής συνεργασία και της δικής μας θελήσεως για να γίνεται το θαύμα του μέσα στις ψυχές μας. Δεν έχουμε μαγική μεταβολή της καρδιάς, αλλά έχουμε ένα Αγίο Πνεύμα τη μεταβολή της καρδιάς, συνεργούσεις της θελήσεώς μας και της καλής μας προαιρέσεως. Το Πανάγιο Πνεύμα είναι το στήριγμά μας όμως. Χωρίς την χάρη και την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, τότε πάσα κάθε δική μας προσπάθεια θα έμενε άκαρπη. Θα ήταν αδύνατη η βίωση της αληθείας του Ευαγγελίου, αδύνατη η καρποφορία η πνευματική, αδύνατη η ανάπτυξη ορθοδόξου πνευματικότητος, χωρίς την χάρη, την δύναμη, την πνοή και την ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος.

Είπα προλίγου ότι είναι αδύνατη η βίωση της ορθοδόξου πνευματικότητος χωρίς την πνοή, την χάρη και την δύναμη του Παναγίου Πνεύματος. Ο πιστός τα πάντα πρέπει να κάνει ένα Αγίο Πνεύματι. Και εδώ θα αναφερθώ στο μυστήριο του γάμου ιδιαίτερα. Λέγουν μερικοί πως, ορίστε, έκανε πολιτικό γάμο, δεν είναι παντρεμένος. Δεν είναι καθόλου παντρεμένος. Μπορεί με το ανθρώπινο δίκαιο να θεωρείται έγκαμος, αλλά έχει η πράξη σε εκείνη ή ενώπιον του Δημάρχου

ονόματα. Δεν υπάρχει Άγιον Πνεύμα. Δεν μπορεί μια πράξη ληξιαρχική να κατεβάσει το Άγιον Πνεύμα. Μόνο τα μυστήρια της Εκκλησίας το διοχετεύουν στις ανθρώπινες καρδιές. Πώς μπορεί λοιπόν να θεωρηθεί ότι ανοίξει την Εκκλησία ένας που έκανε πολιτικό γάμο? Αυτός πλέον αρνήθηκε μυστήριον της Εκκλησίας και δόγμα της Εκκλησίας. Δεν εδέχει την δύναμη του και την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Και πλέον δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος ζει εν Αγίω Πνεύματι. Ζει χωρίς την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Το ίδιο κάθε ενέργεια ανθρωπίνη πρέπει να φέρει την σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος και την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και όλες μας οι πράξεις πρέπει να γίνονται κατόπιν προσευχής, που θα ζητάμε την χάρη και την βοήθεια του Παναγίου Πνεύματος. Ό,τι και αν κάνουμε, η Δε Εκκλησία έχει προνοήσει αυτό. Ξεκινάμε να χτίσουμε σπίτι, κάνουμε αγιασμό και διαβάζουμε ευχές, επικαλούμενοι την χάρη και βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Πάμε για ταξίδι, κάνουμε προσευχή, επικαλούμενοι την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Στην αρχαία εποχή ξεκίναγαν να φτιάξουν πλοίο, διαβάζαν ευχή, υπάρχει στο ευχολόγιο ειδική ευχή που επικαλούνται την χάρη, την βοήθεια του Παναγίου Πνεύματος. Όλες οι ενέργειές μας, από τις μικρότερες μέχρι τις μεγαλύτερες, από τις πλέον ελαφρές μέχρι τις σοβαρότερες, πρέπει να γίνονται εν Αγίω Πνεύματι. Και τα βήματά μας πρέπει να είναι όλα εν Αγίω Πνεύματι. Αυτό κατευθύνει τη ζωή μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει σε όλους μας δώσει την εντολή να έχουμε σε συχνή χρήση την κατεξοχήν ωραιοτάτη προσευχή του Παναγίου Πνεύματος, που πρέπει να είναι η προσευχή η καθημερινή του πιστού. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέθ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς αοπάς κελίδος, και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.

Ο Δαβίδ λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, με τον 13ο στίχον παρακαλεί τον Θεόν να μην τον απορρίψει από το προσώπο του και να μην το αφαιρέσει το Πανάγιον Πνεύμα που του εδόθη την ημέρα που εχρίστη ως βασιλεύς και ως προφήτης. Αλλά αυτό το Πανάγιον Πνεύμα να ζητάμε κι εμείς να υπάρχει στην καρδιά μας και να παρακαλούμε τον Θεόν ποτέ να μην μας αφαιρεθεί. Γιατί να γνωρίζουμε και αυτή την πικρή αλήθεια. Όταν αμαρτάνουμε, λυπούμε το Άγιον Πνεύμα. Και τότε η χάρις του σαν να απομακρύνεται από κοντά μας.

0: ένα μυστικόν που μίλησε μόνο με ποτέ. Είναι λεπτόν πράγμα η Θεία Χάρις. Υπάρχει μέσα μας, όλα είναι ευχάριστα. Νιώθουμε όρεξη για προσευχή, νιώθουμε ζήλο, νιώθουμε ενθουσιασμό, είμαστε γεμάτοι από ευχαρίστηση. Κάνει πως η Θεία Χάρις λίγο αποσύρεται, αυτομάτως είμαστε κατηφής, μελαγχολική, ανόρεξη, τα πάντα μας κουράζουν, τα πάντα μας πιέζουν. Η Χάρις του Παναγίου Πνεύματος κάνει όμορφη την πνευματική ζωή. Η απουσία του Αγίου Πνεύματος τότε κάνει την ζωή μεμψίμηρη. Προσοχή λοιπόν να μην αμαρτάνουμε. Βλέπετε εδώ ο Δαβίδ, επειδή ομιλεί ένα Αγίο Πνεύματι, ομιλεί σαν έναν χριστιανός. Ενώ τα λόγια του αυτά είναι γραμμένα 1000 χρόνια προ Χριστού. 1000 χρόνια δηλαδή πρώτης εποχής εκείνης που το Πνεύμα του Άγιον φανερώθηκε και το γνωρίσαμε εμείς με την ανθρώπιση του Κυρίου. Συνδέει την αμαρτία ο Δαβίδ. Μία απορρίψη με του προσώπου σου. Κύριε, συγχώρησέ με. Μην ξαναθυμηθείς την αμαρτία μου και μην διώξεις, μην πάρεις από πάνω μου το Άγιον Πνεύμα. Αυτό να λέμε και εμείς συχνά. Κύριε, συγχώρησε τα αμαρτίας μου και μην πάρεις από πάνω μου την χάρη του Άγιου Πνεύματος. Μου έδωσε το Άγιον Πνεύμα με το βάπτισμα. Μου έδωσε τις δωρεές του με το Άγιον Χρίσμα. Παίρνω το Πανάγιον σου Πνεύμα στα μυστήρια της Εκκλησίας. Συ διατρήσε το στην καρδιά μου. Και συχνά πυκνά να προσευχόμαστε στο Πανάγιον Πνεύμα. Να το παρακαλούμε αυτό να καθαρίζει το εσωτερικό μας. Να μας ενισχύει στον δρόμο της αρετής. Να μας ενδυναμώνει. Να μας αγιάζει. Να μας καθαρίζει. Να μας κάνει γνησίους και αληθινούς χριστιανούς. Αυτό λοιπόν το μεγάλο δίδαγμα δίδει σε όλους μας ο 13ος στίχος του 50ου ψαλμού του Δαβίδ. Και τελειώνω με την προσευχή που πρέπει όλοι να λέμε, την είπα και προλίγου. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αυτή την προσευχή που αφευθύνεται στο Πανάγιο Πνεύμα να την λέμε κάθε μέρα πολλές φορές και να προσπαθούμε να μην λείπουμε το Άγιο Πνεύμα, αλλά ζώντες εν ταπεινοφροσύνη με συντριβή και με μετάνοια να ελκύουμε συνεχώς και περισσότερον την χάρη και την δύναμη του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Εύχομαι το Πανάγιο Πνεύμα να φωτίσει τις καρδιές όλων μας. Εύχομαι το Πανάγιο Πνεύμα να μας ανοίγει το νου, να μας ενισχύει και να μας ενδυναμώνει. Εύχομαι ο Θεός να ευλογεί όλους σας, να αγιάζει τη ζωή σας, να σας δίνει χαρά και ειρήνη και να χαρίσει όλους μας γνησία, αγία πνευματική ζωή, όπως έσαν οι Αγίοι μας, για να βαρεστήσουμε ελπιών Του. Ο Θεός μαζί σας, καλή αντάμωση την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Επί τα σπηγάς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πειραιός κ. Καλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση θα ασχοληθούμε με την ουσία του Θεού καταρχήν και έπειτα θα δούμε τις φυσικές ιδιότητες του Θεού. Από όσα έχουμε πει μέχρι τώρα για το περιεχόμενο της χριστιανικής μας πίστης, πού έχουμε άραγε καταλήξει για την ουσία του Θεού? Τι είναι ο Θεός? Μπορούμε να τον γνωρίσουμε και πόσο? Εν σχέση προς την ουσία του Θεού, η Αγία Γραφή μας διδάσκει ότι ο Θεός είναι πνεύμα και έτσι μας προφυλάσσει από ανθρωπομορφικές και υλικές παραστάσεις του Θεού, όπως συνέβαινε στους ειδωλολάτρες. Μπορούμε να τον γνωρίσουμε και πόσο? Εφόσον ο Θεός είναι πνεύμα, πνεύμα απόλυτον, άπειρον, πώς είναι δυνατόν να γνωρίσει την ουσία του ο άνθρωπος που είναι πεπερασμένος? Αν ήταν δυνατόν να γνωρίσει ο άνθρωπος το Θεό κατά την ουσία του, τότε ή ο Θεός θα έπαβε να είναι Θεός ή ο άνθρωπος θα έπαβε να είναι άνθρωπος και θα γινόταν Θεός. Ο Απόστολος Παύλος γράφει για το Θεό ότι είναι ο φως εικόν απρόσιτον, ον είδεν ουδείς ανθρώπων, ουδέ ειδήν δύναται. Ο οποίος λοιπόν, Θεός, κατοικεί εις το φως, εις το οποίο δεν μπορεί κανείς να πλησιάσει, τον οποίον δεν είδε κανείς από τους ανθρώπους, ούτε μπορεί να τον δει. Υπάρχει ο Θεός και είναι φιλάνθρωπος και αγαθός και καλός και επίκης και είναι πανταχού παρών, αλλά το τι είναι κατά την ουσία ή σε ποια έκταση και ποσότητα έχει τις ιδιότητες που είπαμε ή πώς βρίσκεται πανταχού, αυτά όλα τα αγνοούμε, σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αρκετούς αιώνες αργότερα, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, κλασικός δογματικός της Εκκλησίας μας, γράφει χαρακτηριστικά: «Ότι μενούν εστί Θεός δήλων, τι δέστη κατ' ουσίεν και φύσιν, ακατάληπτον τούτο παντελώς και άγνωστον, άπειρον το θείον και ακατάληπτον, και τούτο μόνον αυτού καταληπτών, η απειρία και η ακαταληψία». Το ότι υπάρχει λοιπόν Θεός είναι φανερόν, αλλά το τι είναι κατά την ουσία του και τη φύση του, τούτο είναι τελείως άγνωστο. Ο Θεός είναι άπειρος και ακατάληπτος και τούτο μόνο είναι καταληπτό από τα έχοντα σχέση με Αυτόν, η απειρία και η ακαταληψία του. Επομένως, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το Θεό κατά την ουσία του, ούτε και να περιλάβουμε Αυτόν μέσα στη διάνοιά μας. Στην Παλαιά Διαθήκη, στην Έξοδο, διαβάζουμε: «Και είπεν ο Θεός στο Μωυσή, ου δινήσει δίν το πρόσωπόν μου, ου γαρμίδι άνθρωπος το πρόσωπόν μου και ζήσετε». Δεν μπορείς δηλαδή να δεις το πρόσωπό μου, διότι δεν μπορεί άνθρωπος να με δει και να ζήσει. Αλλά ενώ δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το Θεό ως προς τη φύση και την ουσία Του, μπορούμε να αποκτήσουμε μια κάποια γνώση των ενεργειών Του και των ιδιοτήτων Του, διότι, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο Θεός «ουκ αμάρτυρον εαυτόν αφήκεν». Ότι ήταν δυνατόν να γνωρίσει ο άνθρωπος, αυτό το αποκάλυψε ο Θεός. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας λένε: «Δεν δυνάμεθα να γνωρίσουμε τον Θεόν, αλλά τα περί των Θεών», δηλαδή τα προσόντα, τις ενέργειες, τις ιδιότητες του Θεού, όπως αυτές εκδηλώνονται στις σχέσεις του Θεού προς τον κόσμο και ιδίως προς τον άνθρωπο. Όπως γνωρίζουμε ένα τεχνίτη από τα έργα του, έτσι και τον Θεό το γνωρίζουμε από τα δημιουργήματά του και από τις δωρεές του προς τους ανθρώπους. Μόνο έτσι σχηματίζουμε κάποια ιδέα, που ωστόσο ικανοποιεί την επιθυμία μας για γνώση, περί της ουσίας και των ιδιοτήτων του Θεού. Συγκεκριμένα, ο Μέγας Βασίλειος γράφει: «Εμείς
εκ μέν των ενεργειών γνωρίζουμε τον Θεόν ημών, τη δε ουσία αυτή προσεγγίζειν, ουκ υπισχνούμεθα. Εμείς οι άνθρωποι, λέει, από τις ενέργειες γνωρίζουμε το Θεό μας, κατά την ουσία του όμως δεν υποσχόμεθα ότι μπορούμε να τον προσεγγίσουμε.

για να συστηματοποιήσουμε τις γνώσεις μας περί των ιδιοτήτων του Θεού, πρέπει να τις διακρίνουμε σε ομάδες, στις φυσικές, στις λογικές και στις ηθικές. Στις φυσικές θα συμπεριλάβουμε την πανταχού παρουσία, την παντοδυναμία και την αιωνιότητα. Στις λογικές θα συμπεριλάβουμε την παγνωσία και την πανσοφία. Και στις ηθικές θα συμπεριλάβουμε την αγιότητα, τη δικαιοσύνη, την αγάπη και ότι ο Θεός είναι πιστός και αληθινός. Φυσικές ιδιότητες του Θεού, πανταχού παρουσία. Τα φυσικά όντα υπόκεινται πάντοτε στον νόμο της αιτιότητος και στους περιορισμούς του χώρου και του χρόνου. Ο Θεός δεν υπόκειται στους περιορισμούς αυτούς, αλλά είναι απόλυτον όν και γι' αυτό είναι και πανταχού παρόν και παντοδύναμος και αιώνιος. Όταν λέμε ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν, εννοούμε ότι υπάρχει σε όλα τα όντα, χωρίς όμως να περικλείεται και να περιορίζεται από αυτά, αλλά υπάρχει παντού. Είναι πανταχού παρόν ο Θεός, γιατί ο Θεός είναι άειλον όν, πνεύμα απόλυτον, και ως πνεύμα δεν κατέχει ορισμένο χώρο όπως τα άλλα όντα, αλλά πληρεί, γεμίζει το σύμπαν με την παρουσία του. Η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση διακηρύττουν την πανταχού παρουσία του Θεού. Η αλήθεια αυτή περί του Θεού εκφράζεται ιδιαίτερα στον 138ο ψαλμό, στους στίχους 7 μέχρι 10. «Πού πορευθώ από το πνεύματό σου και από το προσώπο σου πού φύγω? Εάν αναβώ εις των ουρανών, σύ εκεί ή, εάν καταβώ εις των άδειν, πάρει. Εάν αναλάβει μη τα πτέρυγάς μου κατόρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης, και γάρ εκεί η χείρ σου οδηγήσει με και καθέξει με η δεξιά σου». Δηλαδή, πού είναι δυνατό να πορευθώ ώστε να είμαι μακριά από το πνεύμα σου, και πού να καταφύγω ώστε να μην βρίσκομαι κάτω από το δικό σου βλέμμα? Αν ανεβώ στον ουρανό, σύ υπάρχεις εκεί. Εάν κατεβώ στον Άδη, σύ παρευρίσκεσαι εκεί. Εάν αποκτήσω πτέρυγες και κατά τα χαράματα με αυτές πετάξω πριν ανατείλει ο ήλιος και κατασκηνώσω στα άκρα της ξηράς και της θάλασσας εκεί όπου δει ο ήλιος, εκεί σύ υπάρχεις. Και το στοργικό σου χέρι θα με καθοδηγήσει και η παντοδύναμη δεξιά σου θα με κρατήσει και θα με υποστηρίξει. Είναι γνωστή η στάση του Πάγκαλου Ιωσήφ που αντιμετώπισε το μεγάλο πειρασμό με τη σκέψη της πανταχού παρουσίας του Θεού. «Πώς ποιήσω το ρήμα το πονηρόν τούτο και αμαρτήσω με εναντίον του Θεού?» Η παντοδυναμία. Η παντοδυναμία του Θεού αποκαλύπτεται με τη δημιουργία του θαυμάσιου κόσμου και με τις άπειρες ενέργειές του με τις οποίες κατευθύνει την ανθρώπινη ιστορία και τη ζωή του καθενός μας. Οι άνθρωποι και όλα τα όντα έχουν περιορισμένη δύναμη στις ενέργειές τους και ποτέ δεν μπορούν να κάνουν όλα όσα θέλουν να κάνουν και όλα όσα σκεφτούν εφόσον αυτά ξεπερνούν τις δυνάμεις τους. Ο Θεός όμως μπορεί να κάνει τα πάντα και δεν υπάρχει όριο στη δύναμή του. Γι' αυτό πολλές φορές στην Αγία Γραφή χαρακτηρίζεται ο Θεός παντοκράτορ, φοβερός, ισχυρός, μόνος δυνάστης και Κύριος και Δεσπότης των πάντων. «Είδα ότι πάντα δύνασε, αδυνατή δέση ουδέν», λέει ο Ιώβ, εξυμνώντας την παντοδυναμία του Θεού. Και στην Καινή Διαθήκη, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ λέει προς τη Θεοτόκο ότι «ουκ αδυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα». Και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές του «παρανθρώπης τούτου αδύνατον εστί, παρά δε Θεό παν ρήμα».
πάντα δυνατά εστί. Με την προσταγή του καταπάβει τον σάλο και τα μανιασμένα κύματα της θάλασσας και οι μαθητέ διερωτώνται ποτα πώς εστίν ούτως ότι και η άνεμη και η θάλασσα υπακούσιν αυτό, αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος σχετικά με τον Κύριο μας Ιησού Χριστό και τους μαθητές του. Όταν ο Κύριος θεραπεύει τυφλούς, χολούς, λεπρούς και όλους τους πάσχοντες από ανίετες ασθένειες, όταν ανασταίνει νεκρούς, τι φανερώνει παρά τη θεία παντοδυναμία του? Ο άνθρωπος που πιστεύει και αγαπά τον παντοδύναμο Θεό βεβαίως θαυμάζει τη θεία παντοδυναμία, ποτέ όμως δεν κυριεύεται από φόβο, ειδηλία ή πανικό. Αντίθετα, η σκέψη ότι βρίσκεται υπό την προστασία του παντοδύναμου Θεού του δίνει θάρρος και δύναμη και τον αναδεικνύει αγωνιστή της ζωής ακατάβλητο και ανίκητο. Αιωνιότητα. Όλα στον κόσμο έχουν αρχή και τέλος. Μόνο ο Θεός δεν υπόκειται στους περιορισμούς του χρόνου, αλλά είναι αιώνιος και αναλύωτος, άναρχος και ατελεύτητος, μη έχων ούτε αρχήν ούτε τέλος. Ο Θεός κατά την Αγία Γραφή είναι ο «ον» και ο «ειν» και ο «ερχόμενος» και παρ' αυτό ουκ εν υπαραλλαγή ή τροπής από σκίεσμα. Ο ψαλμοδός σε πολλά σημεία των ψαλμών του μιλάει περί της αιωνιότητος του Θεού και αναφωνεί «Προτού όρη γεννηθήνε και πλασθήνε την υγιήν και την οικουμένην και από του αιώνος και έως του αιώνος σι ή». Και η μακροτάτη χρονική περίοδος είναι για το Θεό μια σήμαντη στιγμή ή, όπως λέει πάλι ο ψαλμοδός, «Χίλια έτη εν οφθαλμή σου, όση ημέρα η εχθές ή της διήλθε και φυλακή ενικτή». Δηλαδή, χίλια έτη της ζωής μας για σένα τον αιώνιο Θεό είναι μια μέρα σαν η χθεσινή η οποία πέρασε, μάλλον δε σαν ένα τετράωρο νυχτερινής φρουράς.

Τα όσα αναφέρονται στην ουσία και στις φυσικές ιδιότητες του Θεού που είδαμε, ίσως μας έλυσαν κάποιες απορίες. Εκείνο που έχει περισσότερη σημασία είναι η πανταχού παρουσία του Θεού. Το ακίμητο μάτι του τα βλέπει όλα. Βλέπει και τα δικά μας. Αυτή η γνώση, η πίστη στην πανταχού παρουσία του Θεού, είναι όπλο κατά της αμαρτίας. Η συνέστηση ότι ο Θεός με βλέπει μας προφυλάσσει από την αμαρτία. Ο Πάγκαλος Ιωσήφ δεν έπεσε στα δίχτυα της αρχικής αμαρτίας την οποία τον προέτρεπε η γυναίκα του Πετεφρή, διότι θυμόταν ότι το μάτι του Θεού το ακίμητο τον βλέπει. Αλλά η συνέστηση της πανταχού παρουσίας δεν μας προστατεύει μόνο από πράξεις του κακού, μας ενδυναμώνει και στην πραγμάτωση του καλού στο οποίο ευαρεστείται ο Θεός. Είναι η ανάγκη να διαδώσουμε αυτή την αλήθεια όσο μπορούμε πιο ευρύτερα για το καλό των αδελφών μας και το καλό το δικό μας και προπαντός για τη δόξα του Θεού. Ακόμη και η γνώση που πήραμε για την παντοδυναμία του Θεού είναι δύναμη ισχυρή για την αντιμετώπιση των υλικών και πνευματικών αναγκών. Τίποτε να μην αρχίζουμε χωρίς να επικαλούμεθα τη βοήθεια του Θεού. Με τη δική του δύναμη μπορούμε τα πάντα να επιτύχουμε. Προς Αυτόν ας στρέφουμε τα βλέμματά μας και μαζί Του να κατορθώνουμε ότι μόνοι μας είμαστε ανίσχυροι να επιτύχουμε. «Εν το Θεό ποιήσομεν δύναμην», λέει πολλές φορές στους ψαλμούς του προφήτης και βασιλιάς Δαβίδ. Με αυτό το πιστεύω, ο πιστός προχωρεί άφοβα και αισιόδοξα στη ζωή. Ο Θεός με βλέπει και ο παντοδύναμος στέκεται πλάι μου. Αυτά είναι τα σπουδαία πνευματικά μας όπλα κατά του κακού και την κατόρθωση κάθε καλού.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούς.

βίος του Αγίου Σάββα του Νέου είναι το πιο αξιόλογο έργο της ιστεροβυζαντινής περίοδου. Ο Σάββας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1283. Το 1301 έγινε μοναχός του Αγίων Όρος. Έζησε ως ασκητής στους Αγίους Τόπους, το Σινά και σε άλλα μέρη. Αγωνίστηκε για την επικράτηση της Ορθοδοξίας και αντιτάχθηκε στις κακοδοξίες του Βαρλαάμ, του Καλαβρού και του Γρηγορίου Ακινδίνου. Έπειτα, πέρασε ολόκληρη την έρημο του Ιορδάνη για να γνωρίσει όσα από καιρό λαχταρούσε να δει. Ιερά μοναστήρια, ασκητήρια, καταφυγές και σπήλαια όπου είχαν κατοικήσει σαν ξένοι οι θαυμαστοί πατέρες που λάμψανε σαλωτινούς καιρούς με την άσκησή τους. Χάρηκε εκεί η ψυχή του. Όμοιος τον όμοιον αγαπά, που λένε. Μετά γύρισε πίσω στην αγαπημένη του Σιόν, γιατί ήθελε να γνωρίσει επίσης και την περιοχή του Σινά. Σαν έφτασε εκεί, στη Σιόν, καθώς δεν ήξερε την ντόπια λαλιά, ζητάμε νοήματα από έναν ευλαβή και θεοφοβούμενο άνθρωπο να του κάνει τούτη τη χάρη και ο Θεός να του την ανταποδώσει. Να του μισθώσει δηλαδή ένα υποζύγιο για να μπορέσει με τούτο να επισκεφθεί κοντά σε άλλα και το Σινά και να εκπληρώσει έτσι τον πόθο του. Εκείνος, εντελώς ελεύθερα και τιμώντας όπως έπρεπε την αρετή του ανδρός, νοικιάζει για λογαριασμό του αμέσως μια καμήλα και τον εφοδιάζει με πολλά και διάφορα αγαθά. Τέλος, φροντίζει να κάτσει πάνω στο ζώο ο Άγιος και χαρούμενον κι αυτόν, τον προπέμπει. Για συνοδό και υπηρέτη του έδωσε τον ιδιοκτήτη της καμήλας, που ήταν Ισμαηλίτης.

Ωστόσο, ο Σάββας, μόλις προχώρησαν λίγο πιο πέρα από τα Ιεροσόλυμα, αμέσως κατεβαίνει από το ζώο και έτσι όλο τον δρόμο τον έκαμε πεζή μέσα σε 20 συνολικά μέρες. Στη θέση του, σε όλη τη διάρκεια της μακριάς πορείας, έπεισε τον Ισμαηλίτη, αυτόν δηλαδή που του είχε δοθεί για υπηρέτης, να καθίσει εκείνος. Τι φιλάνθρωπη ψυχή. «Δεν το άντεχα διόλου», είπε. «Εγώ να είμαι ξεκούραστος πάνω στο ζώο και να βλέπω εκείνη την ψυχή να υποφέρει από τη μακρινή οδηπορία». Μου φαινόταν τούτο αντίθετο στις πεπιθήσεις μου. Η πιο μεγάλη πλεονεξία. Του προσφέρει επιπλέον και τα τρόφιμα και ο ίδιος συντηρείται με τα χόρτα που έβρισκε στο δρόμο και με λίγο νερό. Σε ολόκληρη τη διάρκεια της πορείας, κι ως και σε αυτό το όρο Σινά, έκρινε ότι μόνο αυτή την τροφή πρέπει να παίρνει. Αξιοθαύμαστο. Και το πράγμα προχωρούσε κατά τρόπο θαυμαστό, σύμφωνα με τις προθέσεις του. Υπάρχει τίποτε αληθινά μεγάλο και υπερφυσικό που να μην συμπίπτει με τα αισθήματά του? Και τι είναι εκείνο που το σκεφτόταν, το αποφάσιζε και αμέσως δεν γινόταν πράξη με γρηγοράδα πέρυσι? Τούτο ακριβώς το σημείο προκαλεί και την απορία των ακροατών. Ποιο από τα δύο πρέπει κανείς να πρωτοθαυμάζει? Τη βούληση της ψυχής του που ήταν σαριζωμένη μέσα του ή την ορμή και το ανυποχώρητο στα καλά έργα? Έτσι και ξεκινούσε κάτι, δεν το κρατούσε κατά το ρητό αμέπως αμέργων. Και κοντά σε αυτά ένα τρίτο χαρακτηριστικό. Γεγονότα και κατορθώματα πέρα από κάθε φυσικό και λογικό μέτρο. Ο Σάββας λοιπόν διεξήγαγε και τούτον τον αγώνα με τέτοιο αθλητικό ήθος, ώστε να μην διαφέρει σε τίποτε από τους προηγούμενους αγώνες του. Ο βάρβαρος όμως συνοδός του θερμά παρακαλούσε τον Άγιο να καβαλικέψει το ζώο που του είχε δοθεί για αυτόν ακριβώς τον σκοπό, και έθετε στη διάθεσή του και τον εαυτό του και το ζώο και τα τρόφιμα να τα χειρίζεται σαν ιδιοκτήτης τους.

Για πολλές μέρες τον παρακαλούσε θερμά. Δεν κατάφερε όμως να τον πείσει ούτε στο ελάχιστο. Γεμάτος λοιπόν απορία και έκπληξη, τον ονόμαζε Θεό και όχι άνθρωπο. Ή μάλλον όχι απλώς τον ονόμαζε, παρά το έδειχνε με τις πράξεις του. Έπεφτε κάτω στο χώμα και φιλούσε τα πόδια του με πολλή ευχαρίστηση και θαυμασμό. Παρότι βαρβαρικής καταγωγής, ως φαίνεται, δεν ήταν και εντελώς άξεστος. Και αισθήματα είχε ευγενικά και η σύνεση δεν του έλειπε ολότελα και η ψυχή του μπορούσε να δεχτεί τον καλό σπόρο. Γι' αυτό σύντομα άρχισε να νιώθει πολύ ευχαριστημένος και ωφελημένος και έμεινε κατάπληκτος με την καρτερία του Αγίου στους πνευματικούς σκόπους και με την πρωτοφανή ταπεινοφροσύνη και η νερότητά του. Και μόνον έβλεπε κανείς τον Άγιο, σαγηνευόταν, ακόμα και αν ήταν σκέτη πέτρα ή θηρίο στα αισθήματά του ανήμερο. Στο σημείο αυτό ξεπερνούσε ως και τις ειρήνες, αν βέβαια ο θρύλος για αυτές δεν είναι μύθος. Όταν πια έφτασαν στο τέρμα της οδηπορίας και πέτυχαν τον σκοπό τους, ο Ισμαηλίτης γύρισε πίσω με ανάμεικτα συναισθήματα από χαρά και λύπη. Χαρά που αξιώθηκε να ζήσει, χωρίς να το ελπίζει, τέτοια θαυμάσια περιστατικά. Η δευτερεύουσα απασχόλησή του αποδείχθηκε πολύ ανώτερη από το κύριο έργο του. Ήταν όμως και πολύ λυπημένος και υπέφερε από τον πόνο του πικρού αποχωρισμού από τον πατέρα. Όλοι το έβλεπαν πως η απομάκρυνσή του από εκείνον του ήταν αφόρητη. Ο Άγιος, όταν ύστερα από τόσους κόπους και κατορθώματα έφτασε στο φημισμένο από αρχαίους καιρούς Σινά, προτιμά από την αρχή την τάξη των νέων μοναχών. Τι ευλάβεια ήταν αυτή, τι ταπεινοφροσύνη. Υποκρίνεται τάχα τον μαθητή και τον αρχάριο, αυτός που είχε κιόλας φτάσει στην κορυφή της φιλοσοφίας. Για δύο λοιπόν χρόνια εμπιστεύεται τον εαυτό του στους εκεί πατέρες ως υποτακτικός. Σαστίζουν κι αυτοί κι ο καθένας με την υπέρμετρη σόλα αρετή του. Με το παράδειγμά του προετοιμάζει πολλούς για αγώνες πνευματικούς, αλλά και ο ίδιος επιλέγει ακούραστα σαν μια εργατική μέλισσα ό,τι ωραιότερο και χρησιμότερο βρήκε εκεί. Ύστερα γυρίζει πίσω στα Ιεροσόλυμα, τη μητέρα αυτή των μυστηρίων του Χριστού. Με συγκίνηση αποχαιρετάει τους πατέρες και κρατάει για τον εαυτό του ως εφόδιο και παρακαταθήκη τον αγιασμό και την εφρόσιμη διάθεση. Τότε πια αναχωρεί και πάλι στον αγώνα της αγγελικής ησυχίας και της ολοκληρωτικής μόνωσης.

0: μας διηγήθηκαν μερικοί από τους πατέρες του Σινά για τον Αβά Σέργιο, τον αναχωρητή, λέγοντας ότι όταν έμενε στο Σινά, ο οικονόμος τον τοποθέτησε στα μουλάρια. Μια μέρα, καθώς επέστρεφε, ένα λιοντάρι ήταν ξαπλωμένο στον δρόμο. Μόλις το είδαν τα μουλάρια και οι οδηγοί τους, αφού ζάρωσαν από το φόβο τους, το βάλαν στα πόδια. Τότε ο Αβά Σέργιος, αφού πήρε από τον σάκο του ένα κομμάτι ψωμί, πλησίασε το λιοντάρι και του λέγει: «Πάρε την ευλογία των πατέρων και φύγε από τον δρόμο για να περάσουμε». Αφού πήρε το λιοντάρι την τροφή, έφυγε. Μας διηγήθηκε και το εξής ο γέροντας. Όταν ήταν αναχωρητής ο Αβά Σέργιος στον Ορβάν, μετά την αναχώρησή του από το Σινά, έστειλε εδώ στο μοναστήρι κάποιο νέο μοναχό για να βαπτιστεί. Ενώ εμείς ζητούσαμε να μάθουμε την αιτία, δηλαδή γιατί βαπτίζεται, μας έλεγε ο διακονητής του ιδίου του Αβά Σεργίου, που ονομαζόταν και αυτός Σέργιος, τα εξής. Όταν αυτός ήλθε, θέλοντας να μείνει μαζί μας στην έρημο, εγώ, σαν διακονητής που ήμουν, τον υποδέχτηκα και του έδωσα πολλές συμβουλές να μην βάλει αδοκίμαστο τον εαυτό του σε μια τέτοια ζωή. Μόλις αντιλήφθηκα την αντίδρασή του, την επόμενη μέρα, αφού τον πήρα μαζί μου, πήγαμε στο γέροντα. Αυτός, μόλις τον είδε, χωρίς να προφτάσω να υπώ εγώ κάτι, μου λέγει ιδιαιτέρως: «Τι ζητά αυτός ο αδελφός?» Εγώ απάντησα: «Παρακαλεί να μείνει μαζί μας». Τότε μου λέει ο γέροντας: «Να ξέρεις, αδελφέ μου, αυτός δεν βαπτίστηκε. Πήγαινε τον στη Μονή των Ευνούχων και θα ενεργήσουν αυτοί να βαπτιστεί στον Άγιο Ιορδάνη». Εγώ, επειδή παραξενεύτηκα από αυτό που είπε ο γέροντας, ρωτούσα τον αδελφό ποιος είναι και από πού κατάγεται. Αυτός έλεγε πως κατάγεται από τη Δύση, πως οι γονείς του είναι ειδωλολάτρες και ότι δεν γνωρίζει αν βαπτίστηκε ή όχι. Τότε λοιπόν, αφού τον κατηχήσαμε, ενεργήσαμε να βαπτιστεί στον Άγιο Ιορδάνη και παρέμεινε στο μοναστήρι ευχαριστώντας τον Θεό.
1: Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το γεροντικό του Σινά, έκδοση της Ιεράς Μονής Θεοβαδίστου Όρου Σινά.

από τα ευγενέστερα αισθήματα στις καρδιές των ανθρώπων είναι η φιλία. Τόσο στην αρχαία Ελλάδα, όσο και στην Εκκλησία μας, έχουμε έξοχα παραδείγματα. Μάλιστα, στην Εκκλησία μας έχουμε τα υπέροχα εκείνα παραδείγματα φιλίας που τα αγιάζει η χριστιανική αγάπη. Μια αγάπη μέχρι υπέρ του Χριστού μαρτυρικού τέλους. Οι δύο Άγιοι Μάρτυρες, Σέργιος και Βάχος, των οποίων σήμερα 7 Οκτωβρίου η Αγία μας Εκκλησία επιτελεί τη μνήμη, είναι δύο άνθρωποι που συνδέθηκαν στη ζωή τους με μια μεγάλη και αγνή φιλία. Μια φιλία που είχε ως ενωτικό κρίκο τον ίδιο τον Χριστό. Η αγάπη τους για τον Χριστό ήταν εκείνη που τους ένωνε και έκανε τη ζωή τους ακόμα ομορφότερη.

Σέργιος και ο Βάχος έζησαν κατά τα τέλη του 3ου μετά Χριστόν αιώνα και ήσαν στρατιωτικοί και μάλιστα επιφανείς. Στρατιώτε, ωραίοι την όψη, τονίζει ο ιερός συναξαριστής, νεότατη την ηλικίαν, επιφανείς το γένος, λαμπρή την αξία και ευγενέστατη Ρωμαίοι αμφότεροι, ήτινες ως Ανδρείοι, είχον μεγάλη τιμή εις τα βασίλεια. Ο αυτοκράτορας Μαξιμιανός τόσο πολύ εκτιμούσε την Ανδρεία και την ικανότητά τους, ώστε τον μεν Σέργιο ονόμασε πριμικύριον, δηλαδή διοικητή, τον δε Βάκχον σεκουνδοκύριον, υποδιοικητή της σχολής των Κιντιλίων, όπου εμορφώνονται οι υποψήφοι για το στρατό νέοι. Δεν ήταν μόνο η ικανότητά τους και η Ανδρεία τους που έκαναν τον αυτοκράτορα να τους τιμήσει με ένα τόσο μεγάλο αξίωμα, ήταν και το ήθος τους, ήταν και η σεμνότητα και η ευγένεια που στόλιζαν τους δύο αυτούς φίλους αξιωματικούς. Αυτή η σόφρονα ζωή τους, αλλά και η όλη ενάρετη πολιτεία τους, που ερχόταν σε αντίθεση με τα ειδωλολατρικά ήθη, τους έκαναν να ξεχωρίζουν από τους άλλους αξιωματικούς του Ρωμαϊκού στρατού. Ξεχώριζαν όντως για την ανωτερότητά τους. Κάθε κάστην, μας διευκρινίζει ο ιερός συναξαριστής, όθεν εμελέτων την μέλουσαν ζωήν εις αιώνιον, την δε πρόσχερον ενόμιζον σοφότατα παρικίαν, κατά τον προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης που λέγει «Πάρικος εγώ ημί εν τη γη» και πραγματεύοντο ποικίλο τρόπος την σωτηρίαν αυτών ως σοφή έμπορη. Ως χριστιανοί βέβαια δεν συμμετείχαν στα βάρβαρα ειδωλολατρικά λατρευτικά έθιμα όπου επικρατούσε η ανηθικότης και η ακολασία. Η αγνή και ενάρετη ζωή των δύο φίλων αξιωματικών κίνησε όμως την υποψία μερικών στρατιωτών, οι οποίοι κρυφά παρακολούθησαν τους δύο αυτούς φίλους. Πράγματι, σε λίγο διαπίστωσαν ότι ο Σέργιος και ο Βάχος, τους οποίους με τόση μεγάλη αγάπη είχε περιβάλει ο αυτοκράτορας, όχι μόνο δεν συμμετείχαν στις ειδωλολατρικές τελετές, αλλά ελάμβαναν μέρος στις συνάξεις των χριστιανών. Άνθρωποι φθονεροί γέμισαν από ικανοποίηση, διότι είχαν πλέον χειροπιαστά επιχειρήματα εναντίον τους και γρήγορα ήρθαν και τους διέβαλαν στον αυτοκράτορα ότι δεν εκτιμούσαν δίθετη φιλία του, καταφρονούσαν τους θεούς και λάτρευαν ως Θεό τον εσταυρωμένο Ιησού.

Ο αυτοκράτορας Μαξιμιανός άκουσε την καταγγελία αυτή με δυσπιστία, διότι υπέθεσε ότι ο φθόνος οδηγεί τους κατήγορους σε τέτοια συκοφαντία για τους δύο γενναίους και αφοσιωμένους του αξιωματικούς, τους οποίους ο ίδιος ετοίμησε με τίτλους λαμπρούς και αξιώματα μεγάλα. Θέλησε λοιπόν να ελέγξει την καταγγελία και προς τούτο οργάνωσε μια μεγάλη γιορτή σε έναν επίσημο ναό της πόλης, με θυσία προς τους θεούς και άλλες λατρευτικές εκδηλώσεις, και παρήγγειλε όλοι οι αξιωματικοί να προσέλθουν να τιμήσουν μαζί με τον αυτοκράτορα τους θεούς. Πράγματι, στο μεγάλο και λαμπρό ναό συγκεντρώθηκαν όλοι και τελέστη θυσία με κάθε μεγαλοπρέπεια. Οι δύο αξιωματικοί και χριστιανοί φίλοι Σέργιος και Βάκχος δεν την παρακολούθησαν. Έφτασαν απλώς μέχρι τα πρόθυρα του ναού. Δεν πλησίασαν περισσότερο, αλλά από αυτή τη θέση προσεύχονταν μυστικά με θέρμη στον Κύριο να φωτίσει όλους αυτούς τους ειδωλολάτρες, ώστε να οδηγηθούν στον αληθινό Θεό και στη σωτηρία τους. Ο αυτοκράτορας που για αυτούς είχε οργανώσει την τελετή γρήγορα αντελήφθη την απουσία τους και διέταξε να τους φέρουν βιαίως μπροστά του. Σε λίγο οι δύο χριστιανοί αξιωματικοί βρίσκονταν ενώπιον του αυτοκράτορα, ο οποίος τους υποδέχεται με πολλή αγριότητα λέγοντας: «Δια να σας δείξω πολλήν αγάπη και φιλία, υπερηφανεύθητε και φάνητε προς εμέ αχάριστη, αλλά εάν δεν θυσιάσετε πάρα αυτά να εξευμενήσετε τους θεούς και εμέ, τότε θα σας ανταμείψω όπως σας αξίζει». Οι δύο Άγιοι κατάλαβαν ότι ο βασιλιάς γνωρίζει ότι είναι χριστιανοί, γι' αυτό με μια φωνή και οι δύο με παρησία ομολογούν την πίστη τους λέγοντας: «Εσύ ο βασιλεύ γνωρίζεις πολύ καλά ότι χάριν εσού είμαθα έτοιμη να αποθάνομεν. Υπεράνω όμως σου υπάρχει άλλος βασιλεύς αιώνιος, εις τον οποίον ανήκει ο νους και η καρδία και η ζωή μας ολόκληρη. Και αυτός είναι ο μέγας ευεργέτης και σωτήρας, ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός μας».

μεγαλύτερη προσβολή εκείνη τη στιγμή για τον αυτοκράτορα από τους ευνοούμενους του αξιωματικούς δεν υπήρχε και μάλιστα ενώπιον όλων των εκλεκτών του. Κατεσχήνη φοβερή, χαστούκι μεγάλο ήταν η ομολογία των δύο χριστιανών αξιωματικών. Γι' αυτό και ο αυτοκράτορας εκνευρίζεται, θυμώνει και διατάσσει αμέσως να αφαιρέσουν από τους δύο νέους, Σέργιο και Βάχο, όλα τα διακριτικά σήματα των προνομίων και των αξιωμάτων τους. Και για να τους εξευτελίσει ακόμα περισσότερο, δίνει εντολή να τους ντύσουν με γυναικεία ενδύματα και να τους οδηγήσουν διαμέσου των οδών της πόλης στα ανάκτορα. Προχωρούν ήρεμοι, με το μέτωπο ψηλά, ενισχύοντας ο ένας τον άλλον, υπενθυμίζοντας τα λόγια του Κυρίου. «Μακάρι έστε όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωσιν ένε και νεμού». Ας τους ηρωνεύεται το πλήθος, ας γελούν εις βάρος τους εκείνοι φίλοι εν Χριστώ, ο ένας δίπλα στον άλλον βαδίζουν προς το μαρτύριο, δίχως φόβο βαδίζουν προς το θάνατο. Ο αυτοκράτορας επίστη πλέον ότι ούτε οι απειλές ούτε οι κολακίες είναι δυνατόν να αλλάξουν τις πεποιθήσεις των δύο αξιωματικών. Αλλά όμως επειδή ευλαβήτω την ευγένειά των και δεν ήθελε να ζημιωθεί τι ούτους άνδρας επιφανήσει στην Ανδρίαν και διακεκριμένους στην κοινωνία, απεφάσισε να του στείλει στον Δούκα της Ανατολής Αντίοχο, ο οποίος ήταν σκληρός δικαστής και ομότατος διώκτης των χριστιανών. Με μια στρατιωτική συνοδεία δεδεμένη, βαδίζουν και οι δύο προς την Βαρσαλισσόν, πόλη της Συρίας. Ο Μαξιμιανός παράλληλα έστειλε και ένα γράμμα στον Δούκα της Ανατολής που αναλυτικά τον ενημερώνει για τους δύο αξιωματικούς και του τονίζει: «Εάν δεν δυνηθεί να τους μεταστρέψει στη θρησκεία των θεών με τα διάφορα κολαστήρια, τότε να τους δώσει πικρότατον θάνατον». Όταν έφτασαν στη Συρία, ο Αντίοχος, ο οποίος έτυχε να έχει ευεργετηθεί από τους δύο αξιωματικούς, τους φυλάκισε έως ότου σκεφτεί για την περίπτωσή τους. Όλη σχεδόν την πρώτη νύχτα στη φυλακή, οι δύο φίλοι την περνούν προσευχόμενοι, ζητώντας από τον Κύριο να τους ενισχύσει ώστε να υπομείνουν μέχρι τέλους.

επίβλεψον εφημάς εξ Αγίου κατοικητηρίου σου δέσποτα, έλεγαν, και αντιλαβού και λύτρωσε ημάς. Και ενώ αποκοιμήθηκαν, ένα θείο φως λάμπει στην κατασκότεινη φυλακή και ακούγεται η φωνή του Δεσπότη Χριστού. «Θαρσείτε, φίλοι μου, και μη φοβήστε, με θυμών ημί αντιλήπτορ ημών». Χάρηκαν, ένιωσαν την αγάπη του Χριστού να τους προστατεύει. Έτσι το πρωί, με πρόσωπα χαρούμενα, εμφανίστηκαν ενώπιον του ηγεμόνα. Όλες οι προσπάθειες του αντίοχου στάθηκαν ανίκανες να μεταπίσουν τους δύο γενναίους του Χριστού αθλητές. Ποιος άλλωστε πιστός δούλος αρνείται τον Κύριόν του? Με θάρρος και παρησία ομολογούν την πίστη τους στο Χριστό. Ο αντίοχος διστάζει να τους κακοποιήσει. Τους υπενθυμίζει ότι είναι ο φιλέτης τους και μάλιστα προς τον Σέργιον, γιατί και τη μεγάλη θέση που κατήχε, του Δούκα δηλαδή της Ανατολής, την οφείλει σε αυτόν, και του τονίζει: «Επειδή η τύχη μετέτρεψε αντιστρόφως τα πράγματα, ιδού γίνομαι κριτής σας, εγώ ο αναξιότατος, και παρίσταστε στο κριτήριό μου, οι κύριοι και δεσπότε μου ως κατάδικοι. Εάν σας τιμωρήσω, φαίνομαι προς τους ευεργέτας αχάριστος, και πάλι εάν σας αφήσω, με θανατώνει ο βασιλεύς ως αποστάτην αυτού και παρήκον. Λοιπόν, ως φρόνιμοι εννοήσατε το συμφέρον σας και προσκυνήσατε τους θεούς, για να μην σας δώσω σκληρά κολαστήρια». Οι δύο άγιοι του απαντούν με παρησία ότι γίνεται να αρνηθούν τον Σωτήρα Χριστό, όπου για χάρη του είναι έτοιμοι να δεχθούν όσα κολαστήρια επινοήσει. Πώς είναι δυνατόν να αρνηθούν τον ουράνιο βασιλέα τους? Εκείνον ποθούσαν περισσότερο από όλα τα αγαθά του κόσμου. Εκείνον επιθυμούσαν από όλα τα αξιώματα της γης. Την αιώνια βασιλεία του λαχταρούσαν, και από κάθε γήινο και πρόσκαιρο και εφήμερο αυτής της ζωής. Ο ηγεμόνας δίνει εντολή να βασανιστούν. Προηγείται ο Βάκχος. Τον χτυπούν ανηλαιώς. Η πόνη είναι αφόρητη. Το αίμα του τρέχει πολύ. Οι σάρκες και όλο το κορμί του γίνονται αγνώριστα. Και σε λίγο η ψυχή του αθλοφόρου φτερούγησε στον ουρανό να λάβει τον Στέφανον από τα χέρια του Κυρίου που τόσο αγάπησε μέχρι αίματος.

Σέργιος φυλακίζεται για να κριθεί και πάλι την επόμενη μέρα. Ελυπεί το πολύ για το ότι έμεινε μόνος εδώ στα μάταια. Όθεν κατά τη νύχτα εκείνη βλέπει σε όραμα τον φίλο του, τον Βάκχο, που του λέγει να μην λυπάται, γιατί από αύριο θα είναι μαζί και πάλι φίλοι αχώριστοι στην αιωνιότητα, στη Βασιλεία του Χριστού. Ο ηγεμόνας το πρωί κάλεσε τον Σέργιο και με κολακίες, υποσχέσεις και απειλές του ζητά να αρνηθεί τον Χριστό. Και ο θαυμαστός μάρτυρας του απαντά: «Εάν θέλεις να σε ευεργετήσω και τώρα, όπως παλαιά, πρόθυμος είμαι να σε λυτρώσω από το σκότος της απάτης, να σε φιλιώσω με τον αθάνατο βασιλέα, ο οποίος θα σε δοξάσει αιώνια». Τα ηρωικά του τα λόγια του μάρτυρα ακολούθησαν φρικτά βασανιστήρια, τα οποία ο θείος Σέργιος υπέμεινε καρτερικά. Το αίμα του τρέχει, η πόνη είναι αφόρητη, όμως η ψυχή του δεν λυγίζει, εκείνη ενδυναμώνεται από τον Σωτήρα Χριστό. Τέλος, ύφος του κόπτουν την κεφαλή και η ψυχή του Αγίου Σεργίου σπέβδει χαρούμενη στον ουρανό να στεφανωθεί από τον Κύριο και να συναντήσει τον φίλο του, τον Άγιο Βάκχο, με τον οποίο τόσο πολύ είχαν συνδεθεί τη στοργή και τη πίστη. Και ο Ιερός Συνοδός ωραιότατα εγκομιάζει: «Ους η φύση σαρκικούς αδελφούς ουκ εγνώρισε, τούτους η πίστης αδελφάφρονην μέχρις αίματος ηξίωσε».

Φίλοι και στην αιωνιότητα, φίλοι συναθλητές στο μαρτύριο και στον ουρανό, φίλοι συνυμνητές μαζί με τον χορό όλων των Αγίων Μαρτύρων. Παράδειγμα, όχι μόνο για τους νέους, αλλά και για όλους μας. Πόσο δίκιο είχε ο σοφός της Σοφίας Σιράχ όταν έγραφε «Φίλος πιστός, σκέπη κρατέα, ο δε ευρών αυτών, εύρε θησαυρών».

0: τη αυτή μέρα επίσης μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ιουλιανού Πρεσβυτέρου και Σάριου Διακόνου και το σύν αυτής Ευσεβίου και Φιλικού Λεοντίου, ο υπατικός εν ειρήνη τελειούται. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωάννου του Ερημίτου και των 98 λοιπόν πατέρων των εν την ίσο Κρήτη ασκησάντων. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Σεργίου του Νουρμά. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Σεργίου του Υπηκόου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Τη αυτή μέρα έβρεσης του Τιμίου Λιψάνου του Οσίου Μαρτινιανού Ηγουμένου της Μονής της Λευκής Λίμνης. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Ιωνά Επισκόπου Μαντσουρίας. Τες των Σών Αγίων, Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Ο χρόνος μας όμως έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε τον Ηλία Τρυπογιώργο και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε, επίσης τον Αντώνη Παντελιό που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Η Ιερά Μητρόπολη Στριμηθούντος, εγγένεια του Ιερού Ναού Παναγίας Σουμελά στο Αλεθρίκο, πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, υποδοχή Ιερών Λειψάνων και Πολυαρχιερατικός Εσπερινός. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 7:30 το πρωί, όρθρος, ακολουθία των εγγενείων και πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Βερίας κυρίου Παντελεήμονος και Τριμηθούντος κυρίου Βαρνάβα. Κατά την τελετή των εγγενείων, ο ψαλτικός χορός οκτάηχων και η βυζαντινή χοροδία Άγιο Σπυρίδων θα λαμπρύνουν τις ιερές ακολουθίες. Καθ' όλη την εβδομάδα από Κυριακή 11 Οκτωβρίου μέχρι και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου θα τελείται καθημερινά ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διεπορεύονται δράπονού τους ονέπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρος ο κόσμος δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξατε όσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ισοχούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων την καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου, έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από τη γη και αν ομοιώστε μη υπάρχει να αυτούς, ευλόγη ψυχή μου το Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού έθου σκότους και γένε τον νίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησες. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αΐ και εις όνος των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Το όνομά σου, Ιησούσε όμως, αμήν. Υγένει το Κύριε, το έλεος σου θυμάς, τα φάπω, ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασεις.

0: Νίνα πολύ, ο δούλο σου δέσπερα, ρήμα σου εν ειρήνη. Ότι είδον ο φερνή μου το σωτηριόν σου, ετοίμασα πρόσω πάντων των λαών. Φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξον λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον της προσευχή μου, ενώθησε την δεησίμα διαλυθία άκουσό με τη δικαιοσύνη σου και μη σε εξκρίσει μετά του δούλου σου ότι ούτε δικαιωθήσε τον οποίο σου βάζουν. Ότι κατεδίωξε εχθρό στη ψυχή μου, εταπείνωσε εκείνη τη ζωή μου και κάτι σε με σκοτεινή στον νεκρού σε όνο και κηδεία σε πεμέν το πνεύμα μου, ένα μία τεράστια καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων μελέτης εν πάσα έργης και είμαστε Ρώσο μελέτη. Διεθέτασα τους έπαιρνα τα σχήρα μου, τα χείς άκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από την οθήσω να σκατεβαίνω στην λάπη. Ακουστόν, πείσω με το πρωί το Υιός ότι επισύλθησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορέψαμε την προσέρεα τη ψυχή μου. Εξελούμε από τον εχθρό μου, Κύριε, προσέκατε επίγον. Δίδαξό με του ποιή το θέλημά σου, εσύ ο Θεός. Το πνεύμα στο αγαθό οδηγήσει με τη ευθεία εκ του ονοματός σου, Κύριε, ζήσιμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε τύψω στη δική μου και εν τα ελέη σου εξολοθρέψε εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους τίποτα στη δική μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

φόρε και πειραστήσα ως χρυσός εν καμίνο, Παρασκευή πανέδοξε βασάνων πειρασμής, θαύματα πηγάζεις νυν και νοσήματα πάβεις και τον υπεράγαθο του Θεού Θεολόγων, υπερ ημών αεί εκ πίσω πίσω, όπως

και ευεργοτήθος των υπηρμών σε εξάρτησον το όνομα επί ποιο κίνον αυξανομίας μου και αυξαμαρτίας μου καθάρισον, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με οποιώμαι στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιός επίης από σαν δικαιωθήσε τη λόγη σου και νικήσεις ενδοκρίνεστες. Ιδού γαρ την ανομία συνελήφθη και να αμαρτίες εκεισέμε η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιβάψ τα άδειλα και δεπίδια της οποίας σε δίδωσά. Φραντίς με ισόπο και καθαριστήσον, κλινείς με και υπερικό να λευκανθήσομαι. Ακουθείς μια αγαγίαση και ευρωσύνη, αγαλιάσον στέρ ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου των αμαρτιών και πάσα στα σανομία με εξάλλους. Καρδίαν καθαράν κτίσον ο Θεός και πνεύμα θες εγγέννησον συγκάτσον. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντελέξατε με. Απόδοσμη την αγαλία συμσωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικών στήριξό με. Διδάξον όμως ας οδούς σου και ας ευείς επί σε επιστρέψουσι. Χρήσε με ξεμάτων ο Θεός ο Θεός σωτηρία. Αγαλιάσε γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου επελεί την ανασύ σου. Ό,τι θέλεις ασθησία ναι το πάνω του παντώματος και ευδοκής. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντριμμένη, ταπεινωμένη Θεός σου και ξενός. Αγάθη μου Κύριε την ευδοκία στις Ιών και οικοδομηθεί το ταπτύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκής θυσία την προσύνη σαν αφοράν και λοκαυτώματα, τότε ανήσως είναι το θυσιαστηριό σου μόσχο.

0: σε πανέφυγε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και Σίασου πρόσδεξε, ο Παράσκευή παθαίνε πολύ αθλέ και παθόν μου την σκοτώμενα σε στερεύσε πρεσβείες.

0: Ξεμπλύνεις νυμφώνα των ουρανιών, αγάζητες εν θέης μαρμαριές, ούτω τους σους δούλους, δοξιστίας μεταξύ ως όλων.
1: Κύριε του Θεού,

0: έμεινα τον Κύριον και προσέσκευσμη και εις δίκουσέ της δεήσεώς μου.
1: Και σήμερα τους πάντας βοηθέτε και δεήματά μου.
0: Ομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσκευσμη

Αλλά είσαι η μάσα του πονηρού.

0: Θεός, ο Κύριος ο Θεός, ημών την Αγία και μόνο των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνταγή αυτού του Εκκλησία, τη Ιεράνα, μη τάφτη, την πόλη τάφτη, σε όνομα σε όνομα.
1: Καραγία, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ, Θεέ,

ξερθών. Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασόν και Μετρολόγων και ένα σώμα. Και εσύ έχει μια δόξα που αυτή την προλάβα τη πληρώνει. Πρέπει να δώσουμε την πανηγύρια του στόχου. Να δώσουμε την πανηγύρια του στόχου. Να δώσουμε την πανηγύρια του στόχου. Να δώσουμε την πανηγύρια του στόχου. Να δώσουμε την πανηγύρια του στόχου. Να δώσουμε την πανηγύρια του στόχου. Να δώσουμε την πανηγύρια του στόχου. Να δώσουμε την πανηγύρια του στόχου. Να και τα Ισίας, όλη την δύναμη να επιτελούμε και πάνω των Αγίων, να είσαι στο σύνολο αυτό που

0: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ιερά Μητρόπολης Τριμηθούντος, εγγένεια του Ιερού Ναού Παναγία Σουμελά στο Αλεθρίκο, πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθίων. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, υποδοχή Ιερών Λειψάνων και Πολυαρχιερατικός Εσπερινός. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 7:30 το πρωί, όρθρος, ακολουθία των εγγενείων και πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Βερίας κυρίου Παντελεήμονος και Τριμηθούντος κυρίου Βαρνάβα. Κατά την τελετή των εγγενείων, ο ψαλτικός χορός οκτάιχων και η βυζαντινή χοροδία Άγιος Σπυρίδων θα λαμπρύνουν τις ιερές ακολουθίες. Καθ' όλη την εβδομάδα από Κυριακή 11 Οκτωβρίου μέχρι και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου θα τελείται καθημερινά ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία.
1: Τασά εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.
2: Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει και να μας δίνει χάρη και χαρά και δύναμη σε όλους και δεκτικότητα πνευματική, ώστε το σπόρο της πνευματικής ζωής, το σπόρο του Θεού, να μπορούμε να τον δεχόμαστε μέσα μας και να τον αυξάνουμε με υπομονή και να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση καθημερινά. Η πνευματική ζωή, όσο ζούμε και όσο βρισκόμαστε σε αυτήν την γη, είναι μια ατελεύτητη προσπάθεια. Είναι μια ακόρεστη δίψα, ένα συνεχής αγώνας πνευματικός. Δεν σταματά ποτέ. Ένας άνθρωπος που πλησιάζει το Θεό θέλει όλο και περισσότερο να τον πλησιάζει. Όλο και περισσότερο να τον γνωρίζει, όλο και περισσότερο να τον αγαπά. Γι' αυτό και όταν μπαίνουμε μέσα στην πνευματική ζωή, καταλαβαίνουμε σιγά σιγά με το πέρασμα του καιρού πόσα πράγματα αγνοούμε ή πόσα πράγματα αγνοούσαμε όταν ήμασταν μακριά από το Θεό και είχαμε την συνείδηση, την πλανεμένη, ότι ξέρουμε πολλά, ότι γνωρίζουμε ακόμα περισσότερα, ότι κακό ανθρώπου δεν θέλουμε, όπως λέμε στις πρώτες μας εξομολογήσεις, κακό ανθρώπου δεν κάναμε ποτέ. Κι όμως, αν ψάξει κανείς μέσα του, αν πλησιάσει περισσότερο το φως, τότε θα ανακαλύψει ακόμα περισσότερο τις σκιές του, αυτά τα μεγάλα του προβλήματα που δημιουργούν τα πάθη, που γεννιόνται από πάθη και στη συνέχεια γεννούν και άλλα πάθη με τη σειρά τους. Και έτσι ο άνθρωπος είναι ένας φοβερός, φαύλος κύκλος παθών, ένα σπήλαιο φοβερό ληστών, που δεν θέλει να συνέλθει, δεν θέλει να γίνει καλά. Θυμάστε πως ο Χριστός πάντοτε έκανε ερώτηση σε αυτούς που ήταν χρόνια ασθενείς, κατάκητοι και παράλυτοι, θέλεις να γίνεις καλά? Γιατί υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά τους και εμείς πολλές φορές, που αν και είμαστε ασθενείς και έχει διαγνωστεί η πνευματική μας ασθένεια, δεν θέλουμε να θεραπευτούμε, δεν θέλουμε να γίνουμε καλά. Με τη χάρη λοιπόν και την ευλογία του Αγίου Θεού, ξεκινάμε σήμερα σε αυτόν εδώ τον ευλογημένο χώρο που όλους μας φιλοξενεί και ανοίγει διάπλατα την αγκαλιά του Άγιος μας για να μας δεχτεί για άλλη μια φορά και να κάνει υπομονή με τις αντοχές μας, με τα μικρά και τα μεγάλα μας αμαρτήματα και να μας δεχτεί όπως είμαστε.

0: και να προσπαθήσει και εκείνος, αφού και εμείς θα προσπαθήσουμε και θα δώσουμε τουλάχιστον λίγο τη δεκτικότητά μας ή αν θέλετε τη διάθεσή μας, να μπορέσει να εργαστεί μέσα μας, να τον αφήσουμε να εργαστεί μέσα μας μαζί με το σπόρο του Θεού και εν προκειμένου φέτος με την ανάλυση της Θείας Λειτουργίας του. Το κατεξοχήν, το ωραιότερο ίσως έργο του Αγίου Άγγλου Χρυσοστόμου, με αυτές οι υπέροχες ευχές του και βεβαίως όλα αυτά τα οποία συνοδεύουν, τα τελούμενα που συνοδεύουν το μυστήριο των μυστηρίων, τη Θεία Ευχαριστία. Πέρυσι προσπαθήσαμε να δούμε λίγο το θέμα της Θείας Λειτουργίας, να το ερμηνεύσουμε και να το αναλύσουμε και να μπούμε λίγο στα άβυτα, να μπούμε λίγο μέσα στο Άγιο Βήμα. Αν θυμάστε στις πρώτες μας συναντήσεις ξεκινήσαμε από τα πολύ απλά, από το γάλα, για να φτάσουμε σιγά σιγά να φάμε το κρέας. Όπως τα μικρά παιδιά στην πρώτη τους νιώτη, στα πρώτα τους χρόνια πίνουν γάλα γιατί δεν έχουν δόντια και γιατί δεν μπορούν να δεχθούν στερεή τροφή. Σιγά σιγά όμως όσο το σώμα δένει και βγαίνουν και τα δόντια μπορεί η τροφή λίγο να αλλάζει μέχρι να φτάσουμε να τρώμε πια κρέας ώστε να πάρουμε αυτές τις ουσίες, τις θερμίδες, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι σωστά και φρόνιμα και καλά για την υγεία μας. Το ίδιο κάνουμε με τη Θεία Λειτουργία. Ξεκινάμε από τα πολύ απλά, όπως κάναμε από την πρόθεση, από τα σκεύη, προσπαθήσαμε να τα ερμηνεύσουμε απλά, ώστε να τα κατανοήσουμε καλύτερα, για να προσεγγίσουμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια που λέει πως όταν γνωρίσουμε τη λατρεία, σίγουρα θα την αγαπήσουμε περισσότερο και τέλος θα συμμετέχουμε ακόμα καλύτερα. Όταν ξέρουμε τι συμβαίνει και τι τελείται μέσα στην Εκκλησία για λογαριασμό δικό μας, για μας, και γνωρίζοντας ότι αυτή η πρόσκληση του δείπνου της Βασιλείας του Θεού γίνεται για λογαριασμό μας, για μας, τότε αυτό θα μας δώσει ιδιαίτερη σημασία ώστε να παρακολουθήσουμε και να συμμετέχουμε ψυχήτη και σώματι στα τελούμενα που γίνονται μέσα στην Εκκλησία. Είπαμε, αγαπητοί αδελφοί, πέρυσι ότι η Θεία Λειτουργία δεν είναι μια αναπαράσταση της θυσίας του Χριστού, αλλά είναι αυτή καθ' αυτή η θυσία του Χριστού. Είναι η θυσία του μυστικού δείπνου. Είναι η θυσία η σταυρική του Χριστού στο όρος του Γολγοθά. Σκοπός είναι το γεγονός της θυσίας του Χριστού να γίνει προσωπική οικείωση, να γίνει προσωπική, να γίνει προσωπικό βίωμα σε όλους μας. Πώς δηλαδή η σταυρική θυσία του Χριστού σαν αντικειμενικό γεγονός να γίνει υποκειμενικό γεγονός, δηλαδή να το οικειοποιηθούμε, να το κάνουμε πράξη και βίωμα στη ζωή μας. Πώς να κάνουμε αυτό που ο πατήρ Σοφρόνιος λέει πολύ όμορφα και πολύ έντονα σε έναν όμορφο τίτλο πανέμορφου βιβλίου του, πώς να γίνει η ζωή του, το τάφ με κεφαλαίο του Χριστού, ζωή μου. Πώς να γίνει η ζωή του, ζωή μου. Αυτό μακάρι να είναι βίωμα, ευχή για κάθε στιγμή του χριστιανού που αγωνίζεται και εν προκειμένου βεβαίως και αυτής της προσπάθειας που κάνουμε σε αυτόν εδώ το χώρο. Μακάρι να δώσει ο Θεός η ζωή του να γίνει ζωή μας. Η Θεία Λειτουργία είναι, είπαμε πέρυσι, μια πνευματική κλίμακα, μια σκάλα που μας φέρνει σιγά σιγά, ζητώντας από όλες τις αισθήσεις μας να πάρουν μέρος σε αυτή την πνευματική άνοδο και την οδηπορία προς τη θυσία και τη μετοχή μας στο ποτήριο της ζωής. Να πάρουν μέρος λοιπόν από τα πολύ απλά ως τα πιο σύνθετα. Να μετέχουν όλες οι αισθήσεις σε αυτή την πνευματική πανήγυρη που τελείται σε κάθε Θεία Λειτουργία. Από τα πιο μεγάλα και λαμπρή πανήγυρη στους μεγάλους ναούς που πανηγυρίζουν, μέχρι τις πανέμορφες μικρές απλές Θείες Λειτουργίες στα απλά ταπεινά εξοκλήσια που βρίσκεται μόνο ένας παπάς και ένας ψάλτης. Ακόμα και τότε η θυσία είναι η ίδια, γιατί στην ίδια Θεία Λειτουργία χαίρεται και αγάλεται ο ουρανός, γιατί τελείται ακριβώς αυτό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αυτή η πνευματική κλίμακα λοιπόν που ξεκινάει από την ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και ακόμα νωρίτερα από την προετοιμασία, το ζέσταμα δηλαδή το πνευματικό μέσα από την ακολουθία του όρθρου που προετοιμάζει την ψυχή για τον Άγιο που εορτάζει και αρχίζει σιγά σιγά να προθερμαίνεται η ψυχή ώστε να δεχθεί τον πνευματικό άνθρακα, τον θησαυρό, τον πραγματικό θησαυρό, ο οποίος είναι ο Χριστός στο τέλος, στο πέρας της Θείας Λειτουργίας, που είναι η κορύφωση, είναι πια το τέλος αυτής της οδηπορίας και αυτής της πνευματικής σκάλας. αυτή την πορεία αναφέραμε μέσα από τις αιτήσεις, από τα ειρηνικά που αναφέραμε, από τα πληρωτικά τα οποία προσπαθήσαμε να αναλύσουμε, την προετοιμασία, τον κόπο δηλαδή στον οποίο επιβάλλεται να υποβληθεί κάθε πιστός ώστε να προετοιμάσει την ψυχή του κατά το ανθρώπινο, ώστε να δεχθεί το σπόρο και να δεχθεί το θείο πυρ, το πυρ του Χριστού. Και αυτός ο κόπος είναι η ειρήνευση με το Θεό, με τον εαυτό μας και με τους ανθρώπους. Ξεκινάει η Θεία Λειτουργία με τα ειρηνικά, εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώμ. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να μετέχει σε αυτή την οδηπορία αν δεν είναι ειρηνικός, αν δεν ειρηνεύσει με το Θεό, αν δεν τα βρει, θα λέγαμε στην Καθομιλουμένη, με τον εαυτό του και αν δεν τα βρει με τους ανθρώπους. Σε αυτή λοιπόν την προετοιμασία έχουμε την ειρήνευση, έχουμε τη βαθιά προσευχή, τη συνείδηση ότι κάτι πολύ σημαντικό που αφορά σε μένα προσωπικά, μια πρόσκληση προσωπική που είναι δική μου, γι' αυτό και είναι μεγάλη αμαρτία, όχι λάθος, είναι φτωχή αυτή η λέξη να εκφράσει, αλλά μεγάλη αμαρτία στον άνθρωπο που ενώ μπορεί δεν εκκλησιάζεται. Είναι μια προσωπική πρόσκληση η Θεία Λειτουργία στον καθένα μας. Από ένα πρόσωπο όχι απλώς πολύ σημαντικό. Φανταστείτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να μας έκανε μια πρόσκληση σε εμάς προσωπική. Πώς θα αισθανόμαστε? Πρώτα θα τη δείχναμε σε όλους. Θα λέγαμε ο πρόεδρος εμένα διάλεξε. Λοιπόν, αυτή την σημαντική προσωπική πρόσκληση δεν την έχουμε άπαξ, μια φορά δηλαδή, αλλά κάθε φορά που τελεί τη Θεία Λειτουργία έχουμε μια προσωπική πρόσκληση στον καθέναν μας, από τον πρώτο ως τον τελευταίο. Και πόσο σημαντικό είναι αυτό να λέει η Εκκλησία σε όλους μας, και εν προκειμένου τώρα πλησιάζουν και εκλογές στα κόμματα, ότι η Εκκλησία στη ρίζα της είναι ο μόνος χώρος που μπορεί να είναι ένας πλούσιος δίπλα σε ένα φτωχό, που μπορεί ένας διάσημος να είναι δίπλα σε έναν άσημο, που μπορεί ένας επώνυμος να είναι δίπλα σε έναν ανώνυμο. Δεν υπάρχουν βέβαια ανώνυμοι, αλλά κατά τα ανθρώπινα όπως λέμε. Πώς μπορεί αυτή η κοινότητα να έχει τις ίδιες προσωπικές και φοβερές προσκλήσεις στον καθένα προσωπικά. Στην πιο απλή γιαγιά που βρίσκεται στο τελευταίο χωριό, με τον πιο διάσημο επιστήμονα που εκκλησιάζεται και θρησκεύει και πιστεύει ουσιαστικά. Ακούσαμε στην περισσυνή μας ανάλυση για τον Απόστολο, το Αποστολικό Κείμενο, και παρακολουθήσαμε την ακρόαση του Ιερού Ευαγγελίου, πώς γινόταν και πώς διαβαζόταν το Ιερό Ευαγγέλιο. Μιλήσαμε ακόμα, αν θυμάστε, και για τη θέση του κηρύγματος μετά το πέρας του Ευαγγελίου. Τότε ήταν τοποθετημένο στην Αρχαία Εκκλησία. Όμως τα τελευταία χρόνια, επειδή δυστυχώς πηγαίνουμε λίγο πρώτου αντιδόρου στην Εκκλησία, γι' αυτό και η Εκκλησία, οικονομώντας κάπως τα πράγματα, βάζοντας δηλαδή νερό στο κρασί, έφερε το κήρυγμα στη θέση του κοινωνικού, ώστε να μπορούν να ακούνε μερικά πράγματα, άνθρωποι όμως να ακούνε το Ευαγγέλιο στην ανάλυση του που δεν έχουν ακούσει όμως το πρωτότυπο. Φανταστείτε, ακούνε δηλαδή τι είναι το Ευαγγέλιο, τι θέλει να μας πει στην εποχή μας, αλλά το κείμενο δεν το έχουν ακούσει. Είναι κάτι ανακόλουθο, που αφορά βεβαίως στην ώρα και στο χρόνο και στη θυσία που είμαστε έτοιμοι να κάνουμε, ώστε να πηγαίνουμε νωρίτερα στην Εκκλησία. Φτάνουμε λοιπόν σιγά σιγά, και θα ξεκινήσουμε από σήμερα, στο σημαντικότερο κομμάτι της εκκλησιαστικής μας ζωής, της Θείας Λειτουργίας, που δεν είναι άλλο από τη μεταβολή του ψωμιού και του κρασιού, του άρτου και του ίνου, σε σώμα και σε αίμα Χριστού. Πώς συμβαίνει αυτό, γιατί ενώ μεταβάλλεται σε σώμα και αίμα Χριστού, κρατά τα εξωτερικά του στοιχεία. Δηλαδή ουσιαστικά είναι, όταν έχουμε μέσα μας τον Χριστό, είναι σαν να πίνουμε κρασί και σαν να τρώμε ψώμι. Γιατί κρατά αυτά τα χαρακτηριστικά? Γιατί ο Θεός κρύβεται, συγκαταβαίνει μέσα από αυτά τα υλικά? Γιατί δεν κοινωνούμε σάρκα και αίμα? Γιατί ο Θεός δεν μας αφήνει να ταλαιπωρηθούμε? Θα τα πούμε όλα αυτά τα πράγματα και θα δώσουμε πολύ όμορφες απαντήσεις, όχι δικές μας, δανεικές από την Πατερική Σοφία. Όταν ξεκινάει η Αγία Αναφορά, για να ξεκινήσει προϋπόθεση, απαραίτητη προϋπόθεση για να τελεστεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ανάμεσα στους πιστούς, πρέπει πρώτα να ομολογήσουν όλοι την κοινή πίστη. Γι' αυτό και η Εκκλησία βάζει στην τέλεση του μυστηρίου μερικές βασικές προϋποθέσεις που δυστυχώς στις ημέρες μας δεν τις προσέχουμε, και δεν τις προσέχουμε και εμείς οι ποιμένες και στις επιμενόμενες. Δεν βάζουμε δηλαδή αυτές τις απαραίτητες γραμμές ώστε να ξέρουμε ποιος είναι άξιος να παρακολουθήσει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Στην αρχαία Εκκλησία η αναφορά στην αγάπη και το παράγγελμα για την άσκησή της συνδυαζόταν με μια τελετή που αποτελούσε εισαγωγικό κομμάτι της Αγίας Αναφοράς. Στην αρχαιότατη περιγραφή της λειτουργικής πράξεως, στην πρώτη απολογία του Αγίου Φιλοσόφου και Μάρτυρος Ιουστίνου, βρίσκουμε αποτυπωμένο το τελετουργικό του ασπασμού των πιστών. «Αλλήλους φιλήματι ασπασόμεθα παυσάμενοι των ευχών». Όταν ολοκληρώσουμε τη σειρά των προσευχών, δίνουμε ο ένας, σύμφωνα με, τον αρχαίο τύπο της Θείας Λειτουργίας, δίνουμε ο ένας στον άλλον το φίλημα της αγάπης. Επισημοποιούμε δηλαδή με αυτόν τον εκφραστικό τρόπο την πράξη μας αυτή, δηλαδή την αγάπη και ακόμα περισσότερο την υπέρβαση της αντιπάθειας και της αντιπαλότητας. Δίνουμε ομολογία ότι στην καρδιά μας κυριαρχεί η αγάπη και έτσι μόνο προχωρούμε στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Είναι πολύ σημαντικό, και το οποίο θα το πούμε στη συνέχεια, ότι η προϋπόθεση της ομολογίας, δηλαδή για να ομολογήσουμε, πρέπει να ομονοήσουμε πρώτα. Αγαπήσομεν αλλήλους είναι ενομονία ομολογήσομεν. Δηλαδή πρέπει να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον, αλλά η αγάπη όχι μια θεωρητική υπόθεση. Βλέπω ας πούμε κάτι στην τηλεόραση, έναν άνθρωπο που πάσχει, στεναχωριέμαι, πέφτουνε δυο δάκρυα συναισθηματικά, σε δυο λεπτά τα έχουμε ξεχάσει. Όχι αυτό. Αγάπη ενεργητική. Αγάπη που με κάνει να αγαπώ όχι μόνο αυτό που με αγαπά ή αυτόν που πάσχει, που μπορεί να δείχνω όχι μόνο αγάπη, αλλά και ίκτο, φιλανθρωπία κτλ. Και αυτά όμορφα συναισθήματα. Αλλά αγάπη σε αυτόν που με έβλαψε. Αγάπη σε αυτόν που επιβουλεύεται τη ζωή και την αξιοπρέπειά μου. Αγάπη ως ενεργητική πράξη. Και θα πούμε στη συνέχεια πόσο σημαντικό είναι ο άνθρωπος να καταλάβει ότι αυτός που κουβαλά μίσος μέσα του, νησικακία, πάθος και όλα αυτά που το ένα γεννά το άλλο και κάνουν ένα φοβερό φαύλο κύκλο στην καρδιά του ανθρώπου, αυτόν που δηλητηριάζουν και σε αυτόν που κάνουν το μεγαλύτερο κακό, είναι αυτόν που τα έχει. Είναι τοξικό δηλητήριο, κουβαλάμε ραδιενεργό υλικό. Και το κουβαλάμε εμείς με τη θέλησή μας. Θα μου πείτε, είναι δύσκολο. Πώς να ξεπεράσεις κάποιον και κάτι που σου έκανε. Κάτι που σου έκανε φοβερό και σου άλλαξε τη ζωή, σου καθόρισε τη μοίρα, σαν να λέμε, σαν σου πήγε τη ζωή από εδώ εκεί, πώς μπορείς να τον συγχωρήσεις. Θα πούμε γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε αυτός προϋπόθεση της θυσίας, γιατί μας λέει ότι για να ζήσετε κάτω από το Σταυρό, να μάθετε να λατρεύετε τον εσταυρωμένο Χριστό, πρέπει να μάθετε από τα μαθήματα που έδωσε εκείνος πάνω στο Σταυρό του. Από τα τελευταία μαθήματα ήταν το μάθημα της συγχωρητικότητος στους σταυρωτές του. Και είναι εύκολο να συγχωρείς κάποιον που δεν σε έβλαψε, στη θεωρία δηλαδή, αλλά κάποιον που σου έβαλε καρφιά μέσα στη σάρκα και σε πόνεσε και σε έφτασε στο χείλος του θανάτου, όταν εκείνη την ώρα πάνω στο σταυρό συγχωρείς, τότε η δύναμη της συγγνώμης έχει άλλη αξία. Τότε γίνεται μάθημα ζωής. Γιατί όταν λες, παραδείγματος χάρη στη ζωή, έχει υπομονή, κάνε υπομονή, κάνω υπομονή. Αλλά όταν έρθουν τα πράγματα τόσο πολύ δύσκολα και τόσο αδιέξοδα, που την υπομονή τη λες πια από συνήθεια, παρά ουσιαστικά κάνεις υπομονή, τότε αν κάνεις υπομονή, αυτό που κάνεις έχει μεγαλύτερη δύναμη και είναι το κήρυγμα της πράξης παρά του λόγου. Συνήθως στην εποχή μας τα λόγια περισσεύουν, είναι πάρα πολλά. Η πράξη μας όμως είναι λιγοστή. Και στις πράξεις και στα βιώματα, σαν χριστιανοί, είμαστε πάρα πολύ ανεπαρκείς. Λίγοι, πολύ λίγοι. Δεν περισσεύει το παράδειγμα. Πολλά λόγια και λίγα έργα. Να μην πούμε και καθόλου, να μην το πούμε. Αλλά πάντως λίγα. Μετά από το φίλημα της αγάπης, στην αρχαία πράξη της Εκκλησίας, αξίζει να το δούμε, προσφέρεται στον προεστώτα, σε αυτόν που ήταν, είναι ο πρώτος, ο επίσκοπος ή ο ιερέας ο πρώτος, άρτος και ποτήρι με νερό και με κρασί. Με αυτό τα παίρνει και αναπέμπει δοξολογία στο Θεό Πατέρα που είναι Πατέρας όλων και δοξολογεί τον Πατέρα με την επίκληση του ονόματος του Υιού και με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος και για πολλή ώρα ευχαριστεί για το γεγονός ότι αξιώθηκε να προσφέρει τα τίμια δώρα. Στο βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών, που είναι ένα βιβλίο της Αρχαίας Εκκλησίας και περιγράφει λειτουργική πράξη των αρχαίων χρόνων της Εκκλησίας, που σήμερα σώζονται αρκετά πράγματα, αλλά όχι όπως θελούνται στην Αρχαία Εκκλησία, υπάρχει μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Λέει, ο διάκονος λέει σε όλους, ασπαστείτε ο ένας τον άλλον με Άγιο Φίλημα. Και ας ασπαστούν, λέει, οι αποστολικές διαταγές, οι κληρικοί τον επίσκοπο, τον πνευματικό τους πατέρα, οι λαϊκοί άνδρες τους άνδρες και οι γυναίκες τις γυναίκες. Τα παιδιά δε αστέκονται μπροστά στο ιερό βήμα και κάποιος διάκονος αστέκεται κοντά τους για να τα φροντίζει για να μην ατακτούν. Και άλλοι διάκονοι ας περπατάνε μέσα στο ναό, γιατί τη μοναδική φασαρία δεν κάνουν τα παιδιά. Και να ξέρετε κάτι, και καμιά φορά άμα έχετε παράπονο, και όχι έχετε και έχουμε παράπονο καμιά φορά με τα παιδιά, να θυμόμαστε ότι τα παιδιά ό,τι φασαρία κάνουν είναι αυτοί, αυτοί που φαίνεται, αυτοί. Θα πάνε πέρα, αυτό είναι η φασαρία του. Τη φασαρία των μεγάλων να φοβάστε, που ενώ μένει σιωπηλός μέσα στο ναό, φωνάζει μέσα του. Και να τα δούμε και σοβαρά. Από ποια λέτε φασαρία να ενοχλείται πιο πολύ ο Θεός? Από αυτή την κατάκριση που κουβαλάμε μέσα μας, που άμα δούμε έναν άνθρωπο δίπλα μας και δεν μας αρέσει, θα τον κρίνουμε και ας μην έχουμε επιλέξει, ή τη φασαρία ενός παιδιού που σύμφωνα με την ηλικία του και το μυαλουδάκι του θα πάει και θα έρχεται, θα πάει και θα έρχεται ζώντα μέσα στην εκκλησία, σαν να είναι ο φυσικός του χώρος? Από ποια φασαρία λέτε να ενοχληθεί πιο πολύ ο Θεός? Εγώ θα ρω από τη δική μας, και ας μην ακούγεται. Ας είναι σιωπηλή, αλλά είναι κράζουσα. Κάνει θόρυβο. Και αυτόν τον θόρυβο τον ακούει ο Θεός. Γιατί εξωτερικά σιωπούμε, αλλά εσωτερικά βράζουμε. Λέει λοιπόν, κατά την ώρα αυτής της έντονης εγρήγορσης, οι λειτουργοί και οι πιστοί αντάλλασαν τον ασπασμό της αγάπης. Ιερείς στο ιερό βήμα, πράξη που συνεχίζεται και σήμερα μέσα στο ιερό, και ιερείς λένε, μετά το αγαπήσομεν αλλήλους, είναι ενομονία ομολογήσομεν, ασπάζονται ο ένας τον άλλον, αφού ασπαστούν τα τίμια δώρα, ασπάζονται ο ένας τον άλλον και λένε ότι ο Χριστός, ο ένας λέει στον άλλον, ο Χριστός εν το μέσο ημών. Ότι ο Χριστός βρίσκεται ανάμεσά μας. Προϋπόθεση αυτής της αγάπης δεν είναι ο ασπασμός ο εξωτερικός, αλλά ο ουσιαστικός ασπασμός ανάμεσα στους ανθρώπους για να κολλήσουν, να ενωθούν. Βάλτε στη συνέχεια όχι μόνο οι άνθρωποι που τελούν, που βρίσκονται μέσα στη Θεία Λειτουργία, αλλά και οι οικογένειες, για να ενωθούν, να βρεθούν κοντά. Το μυστικό, το φάρμακο της ζωής είναι να μπει ανάμεσα στη ζωή τους ο Χριστός. Ο Χριστός εν το μέσο ημών. Ο Χριστός όταν μπει μέσα, ανάμεσα στο ζευγάρι, τότε οι άνθρωποι και προβλήματα να έχουν κάποια στιγμή κάπου θα συναντηθούν. Αν ο Χριστός όμως απουσιάζει, τότε ο καθένας λέει το ημέτερο, το δικό μου, το θέλημά του. Το οποίο μοιάζει τέλειο. Δεν πιστεύει ότι ο άλλος έχει δίκιο. Το δικό μου είναι το τέλειο. Ενώ αν όλοι βάλουμε μέσα στη ζωή μας λίγο Χριστό, τότε καταλαβαίνουμε ότι εγώ έχω ένα κομμάτι δίκιο και ο άλλος έχει πάλι και αυτούς ένα κομμάτι δίκιο. Αλλά το μεγάλο δίκιο και το απόλυτο το έχει μόνο ο Θεός. Και μόνο εκεί θα συναντηθούμε. Εν το Χριστό. Κοντά στο Χριστό. Λέει λοιπόν, αυτός ο ασπασμός σώζεται σήμερα στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Ασπασμός δηλαδή που κάνουν οι άνδρες μεταξύ τους και οι γυναίκες μεταξύ τους. Και προηγουμένως σας είπα ότι ήταν λέει ο διάκονος και ήταν λέει στα παιδιά για να μην ατακτούν, αλλά υπήρχαν λέει και άλλοι διάκονοι που γύριζαν στο ναό για να προσέχουν τους άνδρες και τις γυναίκες για να μην μιλάνε. Πανάρχια συζήτηση, πανάρχια πράξη, έτσι. Ή να μην ψιθυρίζει κανείς. Από τότε υπήρχε, ή να μην ιστάζουν. Φανταστείτε να υπήρχαν σήμερα διάκονοι που να γυρίζανε στις εκκλησίες και να μας κάνανε, δεν θα παρακολουθούσαν λειτουργία, όλη μέρα έτσι θα ήταν. Στο Άγιον Όρος υπάρχουν μοναχοί, στη Λαύρα, οι παλαιότεροι μοναχοί, είχαν χρέος, βέβαια οι ακολουθίες μακρές, όχι σαν τις δικές μας που είναι μικρότερες, αλλά με μεγάλες ακολουθίες, που στην ακολουθία του Ότσοκο, θυμάμαι τον Γιώργο Φίλιππο στη Λαύρα, που γύριζε με το κερί και σκούνταγε τους μοναχούς άμα τους έπαιρνε ύπνος στο στασίδι. Νύχτα τώρα, 2 η ώρα, 3 η ώρα, μέσα στο χειμώνα. Πολύ δύσκολη ώρα να σηκωθούν, κάπου γέρναν εκεί πέρα, ήταν και τα ψαλτικά μεγάλα, ξέρω εγώ, και τους σκούνταγε εκεί πέρα με το κερί, προκειμένου να μείνουν όρθιοι και να μην τους παίρνει ο ύπνος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η Εκκλησία έπαιρνε και άλλα μέτρα προκειμένου να βοηθήσει όπως μπορούσε τα παιδιά της. Βγαίνει ο ιερέας έξω στην ωραία πύλη και λέει: αγαπήσομεν αλλήλους, είναι ενομονία ομολογήσομεν. Είπαμε προηγουμένως ότι δεν είναι ποτέ δυνατόν να δεχτούμε και να αποδεχτούμε τη θυσία του Χριστού εάν δεν προσπαθήσουμε στη ζωή μας να την εφαρμόσουμε. Δηλαδή να μάθουμε να την δύναμη, την τέχνη, τον αγώνα της αγάπης. Δεν είναι δυνατόν να αντικρίσουμε το πρόσωπο της θυσιαστικής αγάπης όταν δυσκολευόμαστε να αντικρίσουμε το πρόσωπο του αδελφού μας. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος θα το πει πολύ καθαρά. Πώς μπορείς, λέει, αυτός λέει που λέει πως αγαπά, λέει, το Θεό που δεν τον εβλέπει. Πώς είναι δυνατόν, λέει, τον αγαπά, λέει, το Θεό που δεν τον εβλέπει και τον αδελφό του που είναι δίπλα να μην τον αγαπά. Άρα αυτός ο άνθρωπος είναι ψεύτης. Δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς το Θεό και να μισείς τον αδελφό σου. Η αγάπη είναι ένα βασικό στοιχείο και προϋπόθεση ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να πει, αλλά και πάνω απ' όλα να εννοήσει αυτό που αργότερα θα ψάλουμε στην Εκκλησία, το σύμβολο της πίστεως. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να ομολογήσει Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον, αν δεν είναι αγαπημένος με όλους τους άλλους ανθρώπους. Εδώ, στο αγαπήσομεν αλλήλους, έχουμε την πράξη, δηλαδή την καθημερινότητα. Αυτό που είπαμε στην αρχή της ομιλίας μας βρίσκεται εν ανεπαρκία στους χριστιανούς. Μας λείπει δηλαδή αυτή η ομόνοια μεταξύ μας, αυτή η ενότητα, όχι μόνο στην κοινότητά μας τη χριστιανική, αλλά και στην οικογενειακή μας κοινότητα και στην επαγγελματική μας κοινότητα. Μας λείπει αυτή η ενότητα του χριστιανών. Κάποτε ο Χριστός είχε πει, από αυτό θα σας ξεχωρίζουν, αν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Οι χριστιανοί δεν είναι ούτε οι πιο όμορφοι, ούτε οι πιο ψηλοί, ούτε οι πιο αστραφτεροί. Οι χριστιανοί, λέει ο Χριστός, θα ξεχωρίζονται από τους άλλους ανθρώπους από το χαρακτηριστικό της αγάπης. Ερωτηματικό, προσωπικό σε όλους μας. Πόσο ξεχωρίζουμε από την αγάπη, από τους άλλους ανθρώπους? Πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους αλιβάνιστους που βρίσκονται μακράν του Θεού, να έχουν μια αγάπη ουμανιστικού χαρακτήρα. Δηλαδή, κάπως περίεργη, ας πούμε, να αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους, να αγωνίζονται, ξέρω εγώ, για τους ανθρώπους του κόσμου κτλ. Να μην έχουν Χριστό στην καρδιά τους, αλλά να έχουν περισσότερη ανεκτικότητα, περισσότερη αγάπη. Βέβαια, αυτούς τους πολεμάει και λιγότερο ο διάβολος. Αλλά πώς μπορεί ένας πιστός, ένας χριστιανός άνθρωπος να μην έχει ξεκινήσει από το άλφα της πνευματικής ζωής? Πολύ σημαντικό, έλεγε, θυμάστε παλιά και το γράφαμε και στους ναούς, κάτι γράμματα, το Α και το Ω. Αυτό που λέει η Αποκάλυψη σημαίνει το Α και το Ω. Και λέει ένας ποιητής πολύ όμορφο, μου πήρε χρόνια να καταλάβω πως αυτό το Α και το Ω, λέμε στην Εκκλησία, είναι η αρχή και το τέλος του ρήματος αγαπώ. Αγαπάμε και πρέπει να αγαπάμε στο ξεκίνημα, στην πορεία και στο τέλος της πνευματικής ζωής, αν μπορεί να υπάρξει τέλος. Όχι τυχαία, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος περιγράφει την αγάπη στο τελευταίο σκαλοπάτι. Για να μάθει κανείς να αγαπά πρέπει να εργαστεί με κόπο πολύ πάνω στον εαυτό του για να νικήσει το μεγαλύτερο αντίπαλο που είναι το μέσα μας, ο εχθρός μας, το θηρίο που κρύβουμε στα μέσα μας. Η πράξη, το βίωμα είναι το αγαπήσομεν αλλήλους. Δηλαδή πρέπει να ενωθούμε μεταξύ μας. Ή να εν ομονία ομολογήσουμε. Δεν μπορεί να εννοηθεί χριστιανός εάν δεν έχει και την πράξη και την ομολογία. Η ομολογία δεν είναι μόνο εντός της Εκκλησίας, όπως συμβαίνει με το σύμβολο της πίστεως, γιατί ομολογούμε την πίστη μας μέσα στην κορυφαία στιγμή της Θείας Λατρείας, στη Θεία Ευχαριστία, εκεί που γινόμαστε ένα με το Θεό. Στο σώμα μας και στο αίμα μας υπάρχει το σώμα και ρέει το αίμα του Χριστού. Δεν υπάρχει πιο συγκλονιστική στιγμή ενώσεώς μας με το Θεό. Σε αυτή την σημαντικότερη λοιπόν στιγμή, πριν αυτή τη στιγμή, πριν βιώσουμε αυτό το συγκλονιστικό βίωμα, ομονοούμε μεταξύ μας και ομολογούμε. Αυτό συμβαίνει τώρα, εν προκειμένου, πιο συγκεκριμένα. Όμως στη ζωή μας γενικά πρέπει να συνοδεύει την πράξη και η ομολογία. Δεν μπορεί ο άνθρωπος δηλαδή να πιστεύει, να ζει πνευματική ζωή εσωτερικά, ναι όντως κτλ. Και να αποφεύγει την ομολογία. Η ομολογία δεν έχει να κάνει όπου βρεθώ και όπου σταθώ να λέω και καμιά φορά να γίνομαι αιτία ώστε να ευρίζεται ο Θεός. Όχι. Χρειάζεται να έχω και φρόνηση και διάκριση. Οι πατέρες λένε ότι και οι πρώτοι χριστιανοί, αν πήγαιναν κάπου και ξεκινούσε μια ηρωνία, δηλαδή αν πήγαιναν για καλό να πουν κάτι, γινόταν αιτία ώστε να υβριστεί το όνομα του Θεού, οι άνθρωποι σταματούσαν και δεν έλεγαν πουθενά τίποτα για να μην γίνουν αιτία σκανδάλου. Οι χριστιανοί λοιπόν στην ομολογία πρέπει να κουβαλάνε και τη διάκριση. πόσο και πού πρέπει να μιλάνε. Γιατί καμιά φορά μας πιάνει ένα ζήλος να μιλήσουμε για τον Χριστό με πράγματα που δεν ξέρουμε καμιά φορά να πούμε και αντί για καλό κάνουμε ζημιά. Και όπως λέει ο πατήρ Παΐσιος, πάρουμε λέει στα μωρά και αντί να τα βοηθήσουμε να βγάλουμε την τζίμπλα από το μάτι με μπαμπάκι, βάζουμε βούρτσα. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλό με κακό τρόπο, με άγαρπο τρόπο και κάνουμε ζημιά. Γι' αυτό χρειάζεται και ομολογία, να τον ομολογούμε σταθερά, αλλά και διάκριση, ώστε να μην γίνουμε αιτία και αφορμή σκανδάλου. Να μην κάνουμε δηλαδή κακό στην ψυχή του ανθρώπου, τον οποίο προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Το αγαπήσομεν αλλήλους είναι η νομονία, ομολογήσομεν είναι ένα σάλπισμα εγερτήριο. Είναι σαν να απευθύνεται όχι μόνο εντός της Θείας Λειτουργίας, αλλά και στη ζωή μας. Λόγο, σύνθημα θα λέγαμε σήμερα. Αγαπήσομεν αλλήλους είναι ενομονία, ομολογήσομεν. Είναι μια πράξη συγχωρητική. Και αυτή η αγάπη, όπως είπαμε στην αρχή, είναι ενεργητική αγάπη, δυναμική πράξη δηλαδή. Δεν είναι κάτι θεωρητικό, αλλά ζωντανό. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον Θεό αν δεν αγαπήσουμε τον άνθρωπο, τον διπλανό μας. Και όχι μόνο να τον αγαπήσουμε, αλλά και να τον συγχωρήσουμε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα πει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Είναι λέει σαν το ξύφος. Ποιος παίρνει λέει ένα ξύφος και κόβει το χέρι του? Κανένας. Δεν μπορεί να το κάνει γιατί αυτός ο άνθρωπος θα ήταν άρρωστος αν το κάνει. Και όμως αυτό που σε κάθε περίπτωση θα λέγαμε ότι είναι παράλογο, αυτό το κάνουμε στη ζωή μας. Όταν τον αδελφό μας, τον χριστιανό ή ακόμα και έναν άνθρωπο, ένα πλάσμα του Θεού, τον θεωρούμε εχθρό μας, εμείς οι χριστιανοί, εμείς που γνωρίσαμε τη δύναμη της αγάπης ή που την επικαλούμεθα τη δύναμη της αγάπης, είμαστε αντιφατικοί άνθρωποι και έχουμε δύο ή τρεις προσωπικότητες κουβαλάμε. Θεωρητικά λέμε πως αγαπάμε, στην πράξη όμως μισούμε και αντιπαθούμε. Η πράξη αυτή της Εκκλησίας μας, αυτή η συγχώρηση της Εκκλησίας μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση όχι μόνο για να παρακολουθήσουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αλλά πάνω απ' όλα για να το ζήσουμε. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να πει, να ομολογήσει τον Θεό, αν ουσιαστικά δεν ενωθεί με τους ανθρώπους. Εδώ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που διαφοροποιεί και ουσιαστικά βάζει σε περίοπτη θέση την εκκλησιαστική προσευχή, την κοινότητα της Εκκλησίας. Ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία δεν είναι απλώς, δεν νιώθει απλώς τη θέα ενός σώματος, δηλαδή βλέπει ανθρώπους να προσεύχονται στον ένα Θεό και να νιώθει αυτή την ενότητα, είναι ουσιαστικά ένα με τα αδέρφια του. Ενώ η κατηδίαν προσευχή δημιουργεί καμιά φορά και την αυτάρκεια. Αυτό που λένε μερικοί άνθρωποι, δεν μπορώ να πω στην Εκκλησία, είναι άλλοι άνθρωποι. Η αίσθηση όμως του σώματος μου δίνει ακριβώς αυτή τη δύναμη να ενωθώ με τα αδέρφια μου, ώστε αυτή η προσευχή να γίνει ακόμα πιο έντονη προς το Θεό. Γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι όταν προσεύχεται σύσσωμη η Εκκλησία για ένα θέμα, ακόμα και ο Θεός μπορεί να αλλάξει τη βουλή του, να αλλάξει ακόμα το θέλημά του και να γίνει αυτό που αν είναι για την ωφέλεια της ψυχής μας πρέπει και είναι δυνατόν να γίνει. Χρέος λοιπόν η ομολογία, η οποία πρέπει να γίνεται και μέσα στην Εκκλησία αλλά και εκτός από την Εκκλησία. Η ομολογία της πίστεως έχει να κάνει με την τριαδική, με την δογματική θεώρηση της Εκκλησίας μας για την Αγία Τριάδα. Η Θεία Λειτουργία ξεκινά με την επίκληση της Αγίας Τριάδος, ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η Αγία Τριάδα για την Εκκλησία μας δεν είναι κάτι έτσι περίεργο, κάτι διαφορετικό, είναι το κομβικό στοιχείο στο οποίο δένεται και κορυφώνεται ολόκληρη η πίστη μας. Δεν μπορεί να νοηθεί ορθόδοξος εάν δεν πιστεύει στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Πολλές φορές στην καθημερινότητά μας, σαν χριστιανοί, σαν χλιαροί χριστιανοί, έχουμε μια επιδερμική θεώρηση των εκκλησιαστικών πραγμάτων. Αν ρωτήσει έναν άνθρωπο, δεν θα σου πει πως δεν πιστεύει, υπάρχουν και αυτοί που το λένε. Στην πραγματικότητα κανένας δεν υπάρχει που να μην πιστεύει. Άμα δυσκολέψει τα πράγματα, να δεις πως προχθές άκουσα την Παπαρίγα, για να δείτε μερικά πράγματα πως έχουν μπει στη ζωή μας που δεν μπορεί να ξεφύγουν. Άκουγα την Παπαρίγα και λέει δόξα τω Θεώ, τα έχουμε και αυτά. Και λέω ποιος είναι ο Θεός που λέει δόξα τω Θεώ? Μπορεί να το λέει από συνήθεια, αλλά θέλω να πω ότι μια γιαγιά, μια θεία, όλο και κάτι βρέθηκε, κάτι να ακούσει. Ζει σε έναν ελληνικό τόπο, δεν μπορεί να ξεφύγει, και να θέλει δεν μπορεί να ξεφύγει. Λοιπόν, αυτό το δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα αντιλαμβάνεται κανείς ότι σημασία έχει αυτό ακριβώς. Λένε μερικοί, πιστεύω σε μια ανώτερη δύναμη. Ένα περίεργο πράγμα. Ανώτερη δύναμη. Όχι. Σε εμάς, στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, ο Χριστός μας έχει όνομα, έχει πρόσωπο. Έχει ταυτότητα. Δεν είναι θεωρητικά. Σε εμάς, εμείς πιστεύουμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστο. Αυτή είναι η πίστη μας. Αν κάποιος μας ρωτήσει, ετερόδοξος, αλόδοξος, τι πιστεύετε? Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστο. Ομοούσιον, έχουν δοθεί μεγάλες μάχες για αυτή τη λέξη. Μεγάλες μάχες, γιατί υπήρξαν μερικοί οι λεγόμενοι ομοιουσιανοί, οι οποίοι έλεγαν ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα έχουν όμοια, παρόμοια ουσία, αλλά όχι την ίδια ουσία. Γι' αυτό και η Εκκλησία προτάσει με αίμα, με πάρα πολύ αγώνα, το ομοούσιο δεν είναι από παρόμοια ουσία, αλλά από την αυτή ουσία, από την ίδια ουσία. Και αχώριστον, ενωμένα αυτά τα τρία πρόσωπα. Το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνος με τρόπο λαϊκό μας έδωσε να καταλάβουμε τι είναι αυτό το αχώριστο και τι μπορεί να συνιστά ακριβώς την τριαδική θεότητα. Η ενότητα λοιπόν του εκκλησιαστικού σώματος είναι η προϋπόθεση ώστε να ομολογήσουμε τη θεότητα και την τριαδικότητα του Θεού. Ο ιερέας, αφού ασπαστούν οι ιερείς μεταξύ τους και ασπάζεται πρώτος ο αρχιερέας και πηγαίνει στην άκρη και μετά έρχονται όλοι οι ιερείς και ασπάζονται πρώτα τον αρχιερέα και μετά οι αρχαιότεροι μπαίνουν στην αρχή και μετά έρχονται μέχρι τον τελευταίο ιερέα, αν υπάρχει συλλήτουργο, ο διάκονος βγαίνει έξω και λέει «Ταστήρας εν σοφία πρόσχομεν». Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πράξη η οποία δεν έχει κάποιο, δεν βλέπουμε να γίνεται κάποια κίνηση εκείνη την ώρα. Μας έρχεται από την αρχαία εκκλησία, όταν στην αρχαία εκκλησία υπήρχαν οι λεγόμενοι θυρωροί. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι φύλαγαν τις πόρτες, τις θύρες της εκκλησίας και είχαν το νου τους, από εδώ και πέρα έκλειναν τις θύρες ώστε να μην μπορεί κανείς να μπει αλλά και να μην μπορεί κανείς να βγει. Καταλάβατε? Το δεύτερο έχει σημασία για μας, γιατί καμιά φορά βγαίνουμε και πριν το διευχόν. Αυτό ισχύει και σήμερα. Λοιπόν, για να μην μπορεί να μπει κανείς, λέει τα στήρα σαν σοφία πρόσχομαι, δηλαδή προσέξουμε τις στήρες, τις πόρτες, να μην μπει κανένας αμύητος μέσα στο μυστήριο, κανένας δηλαδή που δεν έχει κατηχηθεί και βαπτιστεί, κανένας μη συνειδητός χριστιανός, και έκλειναν τις στήρες λοιπόν οι θυρωροί και ασφαλίζονταν ο ναός. Είχαν δηλαδή την επέλεια. Καταλαβαίνετε ότι ένας πολύ μεγάλος κόσμος διακονούσε μέσα στην εκκλησία, ώστε να υπάρχει μέσα στην εκκλησία εφταξία. Τάξη. Καμιά φορά αυτό που υπάρχει στις εκκλησίες μας και δει στον ελληνικό χώρο, αυτό το ανεκατεμένο κτλ., δεν είναι καλό πράγμα. Πρέπει να το παλεύουμε. Και πρέπει να παλεύει ο καθένας από τον τόπο του και από το στασιδάκι του και από την καρεκλίτσα του για την εφταξία της εκκλησίας. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι είμαστε πόσοι στην εκκλησία. Αν ένας κάνει ένα ψιθυρισμό, ο ψιθυρισμός εύκολα ακούγεται, να ξέρετε, και μεταδίδεται εύκολα. Η αταξία εύκολα μεταδίδεται στην εκκλησία. Λοιπόν, άρχισε εγώ να ψιθυρίζω, ψιθυρίζει και ο διπλανός, και γίνεται μια χάβρα. Αυτό λοιπόν το πράγμα χρειάζεται πολύ προσοχή και από τον τόπο που βρίσκεται ο καθένας πρέπει να βοηθάει στην τάξη της εκκλησίας. Δεν μπορεί να διασπά την προσοχή των άλλων την ώρα που προσεύχονται. Είναι μυσταγωγική ώρα. Η παρουσία μας βοηθά τους άλλους να προσευχηθούν. Δεν τους βοηθά να αποσπαστεί το μυαλό τους, να φύγει το μυαλό τους. Ίσα που το κρατάμε στη λειτουργία. Άμα δημιουργήσουν και μια αιτία ώστε να ανακατευθούν τα πράγματα, ακόμα χειρότερα. Αυτό λοιπόν, αυτή η πράξη που γινόταν ιστορικά μέσα στην Εκκλησία σήμερα δεν έχει αναφορά, δεν έχει έτσι κάποιο λόγο για τον οποίο λέγεται. Ωστόσο η Εκκλησία το κράτησε. Και ξέρετε γιατί το κράτησε? Γιατί πια η Εκκλησία μας δεν απευθύνεται στις εξωτερικές πόρτες, αλλά σε κάποιες άλλες θύρες που έχουν και αυτές ανάγκη να κλείσουν. Ποιες είναι οι θύρες αυτές στις οποίες η Εκκλησία μας αναφέρεται και τις οποίες μας προσκαλεί να κλείσουν? Είναι οι αισθήσεις μας, είναι τα αυτιά μας, είναι ο λογισμός μας, είναι τα μάτια μας. Να κλείσουμε τις θύρες των αισθήσεων ώστε κανένας αμύητος, κανένας κακός λογισμός να μην εισέλθει ως παραβάτης, ως κλέφτης και μας κλέψει αυτόν τον φοβερό θησαυρό. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη, ένας πολύ όμορφος σχολιασμός από τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα, πολύ σημαντικός λειτουργικός, λειτουργιολόγος και λειτουργικός πατέρας της Εκκλησίας, που έχει σχολιάσει και ερμηνεύσει τη Θεία Λειτουργία και μιλάει για τους λογισμούς που μπαίνουν, λέει, εκείνη την ώρα στα Άγια των Αγίων, μπαίνουν μέσα μας να μας κλέψουν. Τι είδους λογισμοί μπαίνουν μέσα στην ώρα της λατρείας? Τα πάντα. τα πάντα. Από τους πλέον κακούς λογισμούς και σκρούς λογισμούς και τα λοιπά, μέχρι τους πλέον απίθανους λογισμούς. Εκείνη την ώρα θα έρθουν οι λογισμοί, μωρέ το κλείσα το μάτι, το κατέβασα το φαΐ, τον έκλεισα το θερμοσύφωνα, κλείδωσα την πόρτα. Από τα πλέον απλά έως τα πιο σύνθετα. Θα πεις, καλά, τον άλλο καιρό γιατί δεν τα σκέφτομαι. Γιατί εκείνη την ώρα ο διάβολος σκοπός του είναι να με αποσπάσει από αυτό που πάω να κάνω, την προσευχή μου. Όταν το πετύχει, μετά και το φαΐ είναι κατεβασμένο και το μάτι είναι κλεισμένο και ο θερμοσύφωνας είναι ήσυχος και η πόρτα είναι κλειδωμένη. Αλλά ο διάβολος πέτυχε μέχρι τότε αυτό που ήθελε, να με αποσπάσει από την προσευχή. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει το παράδειγμα του Αγίου Επιφανή, ότι κάποτε πήγε στην εκκλησία και είχε βάλει κατσαρόλα πάνω στη φωτιά και λέει, έχω κατεβάσει, το έχω βγάλει από τη φωτιά ή θα λαμπαδιάσει όλο το σπίτι. Και πάλευε σε όλη τη λειτουργία, πάλευε αυτό. Για να ξέρετε ότι στους βίους των Αγίων συμβαίναν τα ίδια που συμβαίνουν και σε εμάς. Γιατί καμιά φορά διαβάζουμε τον Αγίο της Νίκης κατά δαιμόνων και αυτά και λέμε, μα πώς ρε παιδί μου γινόταν. Δεν είχαν εκείνες στεναχώριες, δεν είχαν ακηδεία. Δηλαδή τους έπιανε ποτέ το παράπονο για τη ζωή τους. Και εκείνος τους έπιανε. Και αυτό μας παρηγορεί και εμάς. Αλλά δε σημασία δεν έχουν μόνο το ζόρι που περνάγανε, αλλά και πώς το περνάγανε. Τι αγώνα κάνανε να το περάσουν. Και αυτό είναι που μας παρηγορεί και μας χαροποιεί. Ότι να, εκείνοι παλέψανε και το περάσανε. Του ήρθε λοιπόν ο λογισμός για το καζάνι, μα πάλευε σε όλη τη λειτουργία και λέει: δεν θα φύγω, δεν θα φύγω, εδώ θα κάτσω. Και όταν λέει τελείωσε η λειτουργία, πήρε το δρόμο του γυρίσμου και από το δρόμο ερχόταν μια ωραία μυρωδιά και δεν καταλάβαινε τι ήταν. Και μπήκε στο σπίτι και είδε μια μεγάλη κατσαρόλα. Πράγματι δεν την είχε κατεβάσει. Δεν την είχε βγάλει από την πυροστιά εκεί πέρα και έβλεπε έναν άγγελο, λέει, με μια κουτάλα που ανακάτευε το φαΐ για να μην γκαεί. Καταρχάς να έχουμε τα μυαλά μας στη θέση του κατά το ανθρώπινο. Όσο μπορούμε να έχουμε λίγο λογαριασμό. Δεν είναι ανάγκη να, τώρα να τα αφήνετε όλα αναμένα και να φεύγετε. Αλλά δεν λέω αυτό. Λέω ότι πολλές φορές ο διάβολος εγείρει θέμα εκεί που δεν υπάρχει αντικείμενο. Κοιτάζει να ανάψει φωτιά με ό,τι βρει. Και εκείνη την ώρα προσπαθεί να μας αποσπάσει το μυαλό με οποιοδήποτε λογισμό. Καλό είναι να μάθουμε σε αυτό το ταξίδι και σε αυτό το πόλεμο των λογισμών να μην δίνουμε συνέχεια και να μην κάνουμε διάλογο. Οι παλιοί λέγανε μην μιλάς με αγνώστους. Γιατί όσο τους μιλάς, τόσο ξεθαρεύουν και παίρνουν θάρρος. Την πρώτη έρχονται σαν επισκέπτες, μετά είναι γνωστοί, μετά πιάνουμε κουμπαριά. Έτσι γίνονται οι λογισμοί. Αρχίζουν σιγά σιγά, μετά ξανάρχονται. Μετά κουβαλάνε και σόι. Και έρχονται και στη θεία λειτουργία. Περνάει ολόκληρη θεία λειτουργία και το μυαλό μας δεν έχει μαζευτεί ούτε ένα λεπτό. Είναι σύνηθες. Συμβαίνει σε όλους. Σε όλους συμβαίνει. Δεν πρέπει να πέφτουμε σε μελαγχολία και σε απόγνωση. Καμιά φορά πάμε στο πνευματικό και του λέμε λογισμούς στην ώρα της λέτρης. Σε όλους συμβαίνει. Δεν λέμε ότι είναι καλό. Αλλά αυτούς που συμβαίνει να κάνουν αγώνα το διώξουμε. Όταν συνηθίσει το λογισμό να τον εμαζεύει, τότε ο λογισμός ξέρει, ο διάβολος ξέρει ότι εκεί δεν με δέχονται πολύ και χτυπάει λιγότερο. Όταν κάπου ξέρει ότι είναι καλοδεχούμενος και ότι του κάνουν και αυτά και τους τρώνε και χαλιά, έρχεται και κάθεται κιόλας. Και αρχίζουμε κουβέντα. Οι λογισμοί είναι όπως τους μάθουμε. Σαν τα μικρά παιδιά, λέει ο Παπαβασίλης ο Γοντικάκης, προηγούμενος στο Ινιβύρον, έλεγε, σαν τα μικρά παιδιά, άμα τα μάθεις στο δρόμο, μετά δεν μαζεύονται. Άμα τα μάθεις με πρόγραμμα να παίζουν, αλλά να μπαίνουν και μέσα στο σπίτι, να τρώνε, να κοιμούνται, έτσι μαθαίνει ο λογισμός. Του αρέσει του λογισμού να γυρίζει. Είναι όπως το μάθημα. Γιατί ο λογισμός δεν έχει δύναμη μεγαλύτερη από εμάς. Είναι σαν το παιδί σας να λέτε όταν είναι μικρό ότι αυτό με κάνει ό,τι θέλει. Εσείς το μάθατε να σας κάνει ό,τι θέλει. Αν ο άνθρωπος μάθει το λογισμό του και τον κουλανδρίζει και τον φέρει σε λογαριασμό, τότε πραγματικά μαζεύει το λογικό του, μαζεύει τη διάνοιά του και την επικεντρώνει και εστιάζει στο σημείο ακριβώς που πρέπει να μείνει και πρέπει να βρεθεί. Σε αυτό το σημείο όμως ολοκληρώνουμε ουσιαστικά την πρώτη συνάντησή μας, η οποία μας μίλησε για την ομόνοια σαν προϋπόθεση της ομολογίας. Αγαπήσομεν αλλήλους, είναι εν ομονία ομολογήσομεν. Στη συνέχεια, στην επόμενη συνάντησή μας, θα ξεκινήσουμε πρώτο ο Θεός, σιγά σιγά, με την ανάλυση του πιστεύου, μια σύντομη ανάλυση του συμβόλου της πίστεως και τη θέση της, την κομβική της θέση μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γιατί το λέμε το πιστεύω μέσα στη Θεία Λειτουργία, τι σχέση έχει το πιστεύω μέσα στη Θεία Λειτουργία, γιατί το λέμε σύμβολο της πίστεως, τι δουλειά έχει που λένε και οι Ρώσοι έχουν μια ωραία παροιμία, τι δουλειά έχει ο Πιλάτος μέσα στο πιστεύω, έχετε αναρωτηθεί. Λέμε ας πούμε το πιστεύω και λέμε και τον Πιλάτο μέσα. Αυτός ο Πιλάτος τον μνημονεύουμε συνέχεια. Τι δουλειά έχει, λέει ο Πιλάτος? Όπως εμείς οι Έλληνες λέμε σαν τη μήγαμε στο γάλα, οι Ρώσοι έχουν μια παροιμία σαν τον Πιλάτος του πιστεύω. Ένα άσχετο πράγμα. Κι όμως ο Πιλάτος είναι η ιστορικότητα του προσώπου του Χριστού. Ο Χριστός σταυρώθηκε επί Ποντίου Πιλάτου. Δεν είναι κάτι θεωρητικό, είναι ένα πράγμα ιστορικό. Συνέβη επί Ποντίου Πιλάτου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό το λέμε και γι' αυτό το επαναλαμβάνουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία.
1: Τασά εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Η Ιερά Μητρόπολη στριμηθούντος εγκαίνια του Ιερού Ναού Παναγία Σουμελά στο Αλεθρίκο, πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, υποδοχή Ιερών Λειψάνων και Πολυαρχιερατικός Εσπερινός. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 7:30 το πρωί, όρθρος, ακολουθία των εγγενείων και πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Βερίας κυρίου Παντελεήμονος και Τριμηθούντος κυρίου Βαρνάβα. Κατά την τελετή των εγγενείων, ο ψαλτικός χορός οκτάηχων και η βυζαντινή χοροδία Άγιος Σπυρίδων θα λαμπρύνουν τις ιερές ακολουθίες. Καθ' όλη την εβδομάδα από Κυριακή 11 Οκτωβρίου μέχρι και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου θα τελείται καθημερινά ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Καιρός όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάρι της Εκκλησίας μας και να σκέψουμε και σήμερα με ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων της, που σήμερα 7 του μηνός Οκτωβρίου τιμά και ορτάζει. Τη 7η του μηνός Οκτωβρίου, η μνήμη των Αγίων Μεγάλων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου. Τον νουν προς εχθρούς Ανδρείος παρατάξαντες, την πάσαν αυτόν απάτην κατελήσατε, και την νίκην άνωθεν οι λιφώτες μάρτυρες πανέμφημοι, ομοφρόνος εκράζεται, καλών και τερπνών το συνήνε Χριστό. Εν ουρανείς Χριστέ κατοικούντες Σέργιος τε και Βάκχος, και του Θείου Φωτός του Παρασού εμφορούμενοι, εμέ τον εν σκότη της αγνωσίας πορευόμενον, προφθάσιαν διατάχους και τον παθών αφαρπάσιαν, μόνε αθάνατε, στολύνμι της αυθαρσίας καταπέμποντες, όπως λευχημονών την φωτοφόρον αυτών εορτήν, ανυμνώ και κραυγάζωση Κύριε, καλών και τερπνών το συνήνε Χριστό.

της πίστεως άνθη, τους νοήτους Μαργαρίτας Κυρίου και αθλητάς Σέργιον τιμήσομεν και τον Βάκον τους μάρτυρας, ως του εχθρού την πλάνην εν Θεός πατήσαντας και των ειδόλων πάσαν ισχύν εδαφίσαντας. Όθεν επαξίως ουρανόθεν το στέφος της νίκης δεξάμενη, συναγγέλης χορεύωση, δύο πίστη βοήσομεν, πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο, την Αγίαν ημών μνήμην.

Σέργιος και Βάκχος, Ήφεδρα των μαρτύρων και τερπνή λαμπιδών. Τον μεν τυράννων το θράσος κατέβαλε, τον δε ειδόλων την πλάνην κατήργησε, και της θεογνωσίας το τέλειον μυστήριον λαμπρά τη φωνή ψυγορούντες ανεκήρυτων. Όντες πρεσβείες Χριστέ, ο τούτον νομοδότης, αγωνοθέτης και τέ και στεφανοθέτης, και ημάς αξίωσον κατά των αοράτων και ορατών δυνάμεων το κράτος αναδύσαστε.

χαλκά σαν νεύρα βάκε προς νεύρον βίαν και προς ξύφος σέργιε πύρση καρδία. Τα νεύρα σου βάκε μπροστά στην βία των νεύρων με τα οποία σε έδιραν αποδείχτηκαν ανθεκτικά σαν το χαλκό, ενώ εσένα η καρδιά σου σέργιε μπροστά στο ξύφος αποδείχτηκε ολόθερμη σαν το πυρ. 7 Οκτωβρίου σήμερα, η μνήμη των Αγίων και μεγάλων μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου. Οι Άγιοι μάρτυρες Σέργιος και Βάκχος έζησαν και έδρασαν κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, και ο μεν Σέργιος ήταν προμικύριος της σχολής των Κιντιλίων, ο δε Βάκχος σεκουνδικύριος της ίδιας σχολής. Και οι δυο τους από την νεανική τους ηλικία μοιήθηκαν στη διδασκαλία του Χριστού και μελέτησαν σε βάθος τις θεόπνευστες γραφές. Έτσι έμαθαν πολύ καλά το περιεχόμενό τους. Τους Αγίους λοιπόν Σέργιο και Βάκχο, για την πίστη τους στο Χριστό, τους διέβαλαν οι δολολάτρες στον αυτοκράτορα. Εκείνος τους προέτρεψε να προσφέρουν μαζί του θυσία στα είδωλα. Οι Άγιοι όμως δεν καταδέχθηκαν να θυσιάσουν. Για τον λόγον αυτόν, με προσταγή του τυράννου, τους αφαίρεσαν τα διακριτικά γνωρίσματα των αξιωμάτων τους, δηλαδή τις ζώνες και τα περιαυχένια. Κατόπιν τους φόρεσαν γυναικείες στολές και τους περιήγαγαν προς εξευτελισμό σ' ολόκληρη την πόλη. Ακολούθως τους έστειλαν σιδηροδέσμιους στον ηγεμόν Αντίοχο στην πόλη των Εφρατησίων κοντά στον Εφράτη ποταμό. Όταν δε οι Άγιοι έφτασαν αλυσοδεμένοι κοντά στην πόλη των Εφρατησίων, εμφανίστηκαν σε αυτούς άγγελοι Κυρίου και τους γέμισαν την ψυχή με θεία δύναμη και ακατάβλητο θάρρος. Έτσι οι Άγιοι μάρτυρες αντιμετώπισαν με καρτερία τα βασανιστήρια στα οποία υποβλήθηκαν. Οδηγηθέντες λοιπόν οι Άγιοι στον ηγεμόνα Αντίοχο διακήρυξαν με παρησία την πίστη τους στο Χριστό, και παρά τις κολακίες και τις μεγάλες υποσχέσεις που τους έδινε ο τύραννος αυτός για να την αρνηθούν, εκείνοι έμειναν σταθεροί και αμετακίνητοι στην πίστη τους. Τότε ο Αντίοχος πρόσταξε και υπέβαλαν τους Αγίους σε βασανιστήρια. Πρώτα λοιπόν άρπαξαν βιαίως τον Βάκχο και τον έδιραν ανελέητα με ομά βούνευρα. Το βάναυσο αυτό βασανιστήριο κράτησε πάρα πολλή ώρα, και ενώ αυτό συνεχιζόταν, ο Άγιος παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτης Βάκχος ετελειώθη και κοσμήθηκε από τον Κύριό μας με το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου. Τον δε Άγιο Σέργιο τον εξέτασε ο Αντίοχος και για δεύτερη φορά, και προσπάθησε και πάλι να τον πείσει να αρνηθεί την πίστη στο Χριστό. Ο Άγιος όμως έμεινε σταθερά προσιλωμένος στην πίστη του και δεν έκαμε καμιά υποχώρηση. Για το λόγο αυτό ο ηγεμόνας εξαγριώθηκε, και με προσταγή του ο Άγιος Σέργιος υποβλήθηκε σε βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα του φόρεσαν στα πόδια σιδερένια υποδήματα με καρφιά στο εσωτερικό τους και τον ανάγκασαν να τρέχει. Ακολούθως τον έκλεισαν σε μια ολοσκότεινη και απάνθρωπη φυλακή. Μετά από λίγο διάστημα τον έβγαλαν και τον υπέβαλαν και πάλι στο φρικτό μαρτύριο των σιδερένιων υποδημάτων. Τελικά τον αποκεφάλισαν με ξύφος. Έτσι λοιπόν και ο Άγιος Μάρτυρας Σέργιος ετελειώθη και ανήλθε στεφανιφόρος στην Βασιλεία των Ουρανών.

Ιάκε και Σέργιε ημάς, ότις δόξης Κύριος κατακοσμήσαστες χάρισι, τες των Ιάσιων θαυμαστούς εν κόσμο ευκλεός ανέδειξε, νοσούντας δε ημών θεραπεύων αΐ. Διό πρεσβεύσατε, δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος. Βάκε και Σέργιε ημείς, επί γης αθλήσαντες, εν ουρανή συγχωρεύεται, συνασωμάτης γαρ αΐ παρεστώτες, τη τριάδη αγή. Και δόξι εντρυφώντες αγάλεστε, διό πρεσβεύσατε δωρηθήνε, τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος.

Ακούγοντας το όνομα Βάκχος, αγαπητοί ακροατές, ασφαλώς θα διαρωτηθεί κάποιος και θα πει: «Μα υπάρχει στην Εκκλησία Άγιος με τέτοιο όνομα?» Η ιστορία της Εκκλησίας μας πληροφορεί ότι υπάρχει. Το παράξενο δεν είναι το ειδωλολατρικό όνομα του Βάκχου, αλλά η κατά πάντα χριστιανική ζωή του που την επισφράγισε με το μαρτυρικό του αίμα. Ο Βάκχος και ο Σέργιος έζησαν στην εποχή του Μαξιμιανού. Ο Σέργιος ήταν πριμικύριος, ο πρώτος άρχον δηλαδή της σχολής γεντιλίων, ομοεθνής. Ο δε Βάκχος δεύτερος της σχολής αυτής. Η σχολή των γεντιλίων είχε την έδρα της μέσα στην αυλή του Αυτοκράτορα και είχε ως προορισμό την εκπαίδευση των εθνικών και μάλιστα των Σαρακινών, που στις μέρες του Ιωάννου του Χρυσοστόμου λέγονταν γεντίλοι. Διευθυντής της σχολής ήταν ο Σέργιος και υποδιευθυντής ο Βάκχος. Αλλά ενώ κατήχαν τόσο ψηλό αξίωμαν, οι κορυφαίοι αυτοί εκπαιδευτές των γεντιλίων ήσαν χριστιανοί και σε κάποια στιγμή φανέρωσαν την ιδιότητά τους. Μπροστά σε όλους ομολόγησαν ότι πίστευαν στο Χριστό. Η ομολογία τους αυτή θεωρήθηκε ικανή όχι απλώς να καθαιρεθούν από την επίζηλη θέση τους, αλλά και να παραπευθούν σε φρικτότατο μαρτύριο που κατέληξε στον αποκεφαλισμό τους. Έτσι οι πρώην διδάσκαλοι των γεντιλίων έγιναν μάρτυρες της Εκκλησίας μας.

0: Αλλά ας επανέλθουμε στο όνομα του Βάκχου. Μας θυμίζει τη γνωστή θεότητα της αρχαίας Ελλάδας, την θεότητα του Βάκχου ή Διονύσου. Ο Διόνυσος λατρευόταν ως θεός των γεωργικών καλλιεργιών και ιδιαίτερα των αμπελιών. Η γιορτή του τελείτο με πολύ κρασί, κέφι, χορούς, καρναβάλια, ασέλγιες, όργια. Τα περιβόητα βακχικά όργια με πρωταγωνιστάς τους λάτρεις του Βάκχου και πρωταγωνίστριες τις βακχίδες ή μενάδες. Μέθη, κρεπάλιες, χρώτης ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της γιορτής. Οι ειδωλολάτρες όχι μόνο συμμετείχαν σε τέτοιες εκδηλώσεις, αλλά προς τιμήν του Βάκχου ορισμένοι έπαιρναν το όνομά του. Πόσο θα πρέπει να δοξάζουμε το Θεό, διότι έλαμψεν η χάρις του στην ανθρωπότητα και αυτές μεν οι οργιαστικές εκδηλώσεις καταργήθηκαν μαζί με την γεγυρακιία ειδωλολατρία. Οι οπαδοί δε και θαυμαστέ και μιμητέ και συνώνυμοι του Βάκου έγιναν χριστιανοί και μάρτυρες. Ποια άλλη δύναμη θα μπορούσε ένα οπαδό του Βάκου να τον μετατρέψει σε Άγιο? Καμιά απολύτως. Μόνο η δύναμη της χάριτος που απέρευσε από το Σταυρό του Χριστού. Έτσι παρατηρείται το περίεργο φαινόμενο άνθρωποι της ειδωλολατρικής εποχής να γίνονται χριστιανοί και Άγιοι της πίστεως, ενώ άνθρωποι στη χριστιανική εποχή με χριστιανικά ονόματα να ζουν ειδωλολατρικά. Το όνομα λοιπόν που φέρει ο κάθε άνθρωπος δεν παίζει κανένα ρόλο. Η διαγωγή μετράει την ποιότητα του ανθρώπου. Αν υπάρχει κάποιος λόγος το όνομα να είναι χριστιανικό και καλό είναι να δίνονται στα παιδιά ονόματα χριστιανικά, αυτός ο λόγος είναι το παιδί να έχει ως πρότυπο χριστιανικής ζωής τον Άγιό του. Λέγεται Πέτρος, να έχει ως πρότυπο τον Απόστολο Πέτρο. Λέγεται Δημήτριος, να έχει ως πρότυπο του τον Άγιο Δημήτριο. Λέγεται Παρασκευή, την Αγία Παρασκευή. Μαρία, την Παρθένο Μαρία. Για να μιμηθούν όμως πρέπει να γνωρίζουν τη ζωή του Αγίου τους τα παιδιά. Γι' αυτό οι γονείς οφείλουμε κοντά στα άλλα να διηγούμαστε συχνά στα παιδιά μας το βίο του Αγίου τους και να παρουσιάζουμε τον ομώνυμο Άγιο ως πρότυπό τους. Οι γονείς δεν πρέπει να προσφωνούν τα παιδιά τους με ξενικά ονόματα Μπέτι, Τάνια, Βίκι, Τζίμι κλπ, αλλά με τα ονόματα που πήραν στην Αγία Κολυμβήθρα την ημέρα της βαπτίσεώς τους. Ο Θεός δεν έπαυσε να κάνει θαύματα. Ποιος ξέρει, μπορεί να είναι θέλημά του και τα δικά μας παιδιά να γίνουν σαν τους Αγίους τους.
1: Τη 7η του μηνός Οκτωβρίου των Αγίων Μαρτύρων Σεργίου και Βάχου.

Άθλης, Σέργιος ο Θείος Αριστεύς και Βάχος ο Γενναίος Αθλητής, δια τούτο δοξασθέντες περηφανός, προείστασε των βόντων. Δόξα το ενισχύσαντι μας, δόξα το στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δήμων, πασινιάματα.

Ακόμα σήμερα όμως, 7 του Οκτώβρη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και την μνήμη των Αγίων Ιουλιανού του Πρεσβυτέρου και Κεσαρίου του Διακόνου. Έζησαν στα χρόνια του Κέσαρα Κλαβδίου. Ο Κεσάριος ήταν από την Αφρική και κάποτε ήλθε στην πόλη Ταρακινή της Ιταλίας. Όταν είδε τους ειδωλολάτρες να θυσιάζουν στα είδωλα, τους έκανε δρυμύτατες παρατηρήσεις. Αμέσως τότε συλλήφθηκε και οδηγήθηκε στον Ανθύπατο, ο οποίος τον φυλάκισε. Κατόπιν, με συνοδεία στρατιωτών, οδηγήθηκε στον ναό του Απόλλωνα, όπου ο Άγιος με την προσευχή του γκρέμισε τον ναό. Όταν είδαν αυτό το θαύμα, ο υπατικός Λεόντιος έπεσε στα πόδια του Αγίου και ζήτησε να βαπτιστεί χριστιανός. Πράγματι, ο πρεσβύτερος Ιουλιανός βάπτισε τον Λεόντιο, ο οποίος μόλις κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων, εξέπνευσε. Μετά από αυτό, ο τύραννος διέταξε να βάλουν τον Κεσάριο και τον Ιουλιανό μέσα σε σάκους και να τους πετάξουν στη θάλασσα. Έτσι οι Άγιοι αυτοί παρέδωσαν την μακαρία ψυχή τους στο Θεό. Δύο χριστιανοί όμως, ο Ευσέβιος, ο Πρεσβύτερος και ο Φίληξ, βρήκαν τα σώματα των Αγίων αυτών και τα έθαψαν με την αρμόζουσα τιμή. Όταν το έμαθε αυτό, ο τύραννος, εξοργισμένος, τους αποκεφάλισε.

0: Έτσι λοιπόν σήμερα τιμούμε και τη μνήμη των Αγίων Λεοντίου του Ιπατικού, Ευσεβίου, του Πρεσβυτέρου και Φιλικός. Ακόμα σήμερα 7 του Οκτώβρη η Αγία Εκκλησία μας τιμά και την μνήμη του Αγίου Πολυχρονίου του Ιερομάρτυρος. Ήταν δυναμικός κληρικός που έζησε τον 4ο αιώνα και θυσιάστηκε για τα ορθόδοξα δόγματα της Εκκλησίας μας. Ο πατέρας του Βαρδάνιος ήταν γεωργός στο επάγγελμα και φρόντισε ο γιος του να ανατραφεί όχι μόνο με τα διδάγματα της πίστης, αλλά του παρήχε αρκετή και από την άλλη μόρφωση. Έτσι, ενώ ο πατέρας καλλιεργούσε τις αμπελοφυτίες του, ο γιος με ζήλο και θέρμη καλλιεργούσε τον αμπελώνα του Κυρίου, διδάσκοντας τα θεία λόγια και αγωνιζόμενος στον πολλαπλασιασμό της καρποφορίας του θείου σπόρου. Ήταν μάλιστα ικανότατος συζητητής και πολλές φορές είχε καταντροπιάσει σοφούς των ειδωλολατρών σε συζητήσεις φιλοσοφικές για την αλήθεια και τη θρησκεία. Κατόπιν ο Πολυχρόνιος πήγε στην έδρα της Σοφίας και των Γραμμάτων, την Κωνσταντινούπολη. Εκεί έγινε διάκονος και έπειτα πρεσβύτερος. Από το αξίωμα αυτό δεν έπαψε να διδάσκει και με τρόπους πολλούς μοχθούσε για την χριστιανική ανατροφή των ενωρητών του. Όταν όμως έγινε αυτοκράτορας ο αριανόφιλος γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, Κωνσταντιος, ο Πολυχρόνιος έμεινε στη μερίδα των κληρικών εκείνων που για το ορθό δόγμα έμειναν απτόητοι μπροστά στους διωγμούς και στις εξορίες που επέβαλε ο αιρετικός αυτοκράτορας. Έτσι οι Αριανοί ανέλαβαν αυτοί ήδη να απαλλαγούν μια και έξω από αυτόν. Κάποια μέρα λοιπόν που ο Πολυχρόνιος ιερουργούσε, μια ομάδα από Αριανούς εισέβαλε στο ναό και τον έσφαξαν πάνω στην Αγία Τράπεζα. Και έτσι έγινε τίμιο ολοκαύτωμα για την πίστη του Χριστού που με τη δική του θυσία σήκωσε τη δική μας σωτήρια. Ακόμα σήμερα, 7 του Οκτώβρη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Ιωάννου και των 99 Οσίων Πατέρων που ασκήτευσαν στην Κρήτη. Μόνο ο Άγιος Νικόδημος τους αναφέρει. Ακολουθία τους εκδόθηκε στο Ηράκλειο το 1879. Πάντα σύμφωνα με την ακολουθία τους απεβίωσαν ειρηνικά, συγχρόνως και οι 99 μαζί. Κατάγονταν από διάφορα μέρη της λεκάνης της Μεσογείου και ασκήτευαν στην Κρήτη. Τον κυριότερον από αυτούς έλεγαν Ιωάννη και γιορτάζεται τοπικά στην Κρήτη.
1: Τη 7η του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των 99 Οσίων Πατέρων των εν Κρήτη. Χωρός πολύ αριθμός των ασκητών του Χριστού, λαμπρός συγκροτούμενος το της αγάπης δεσμό, εν Κρήτη εξέλαμψεν, ένθα και ομοφρονός εν ασκήσαντες πίστην, πάντες μία ημέραν μετετέθησαν άνω, πρεσβεύοντες Χριστόν τον Θεόν,

Τέλος σήμερα η Εκκλησία μας τιμά επίσης την μνήμη του Οσίου Σεργίου του Εντοσπηλαίου του Ρώσου.

7 Οκτωβρίου σήμερα και η μνήμη των Αγίων Μεγάλων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου. Τη αυτή μέρα η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ιουλιανού του Πρεσβυτέρου και Κεσαρίου του Διακόνου. Τη αυτή μέρα η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου. Τη αυτή μέρα ο Άγιος Λεόντιος ο Υπατικός, το Χριστό πιστεύσας και επαυξάμενος εν ειρήνη τελειούται. Τη αυτή μέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Ευσέβιος, ο Πρεσβύτερος και Φίληξ, ξύφη τελειούνται. Τη αυτή μέρα οι όσοι ενενήκοντα εννέα πατέρες, οι εντινήσω Κρήτη ασκήσαντες, εν ειρήνη τελειούνται. Τη αυτή μέρα η μνήμη του Οσίου Σεργίου, του Εντοσπηλαίο, του Ρώσου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

μετά των Μητροπολιτών Βερίας κυρίου Παντελεήμονος και Τριμηθούντος κυρίου Βαρνάβα. Κατά την τελετή των εγγενείων, ο ψαλτικός χορός οκτάϊχων και η βυζαντινή χοροδία Άγιο Σπυρίδων θα λαμπρύνουν τις ιερές ακολουθίες. Καθ' όλη την εβδομάδα από Κυριακή 11 Οκτωβρίου μέχρι και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου θα τελείται καθημερινά ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστί

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον, και άμφεση μεν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
1: Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντές μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντε σε ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονίσεις.
0: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου.
1: και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παν ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύλησα ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκτλήψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έροντιν αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνει ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγοντι επιρογάμα. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται εν αλλιώτος όλος εν σύ.
1: όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τι αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεούς αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θερσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτο μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστίτε χθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα, τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετε των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη επιρρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δίν άπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης, ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν, ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρεσία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον ετυγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλιλογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότητα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύφη ανήφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνουν κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλουία.
0: είδον μπέδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του Μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραννων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπάφσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύφη ανήφευτε. Κηρύκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντες ευώμπρος μπροστι Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρεϊμέλι και γάλα, χαίρε νύφη ανήφευτε. Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρητο σοφίαν, κράζον αλληλούια. Νέα ανέδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως πέριν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθου νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις τα αυτά. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ενύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτουλας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πως και Παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν.
1: Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Τείχος ή των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας το νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπας ητάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γαρτυψά μου οδάς αν προσφέρω μένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβω όσιν, αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμων την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άλλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύθης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ψάλλοντες σου των τόκων, ανινούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημο βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείσαι γύρων τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουσιν, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανίμητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων. Ω πανίμητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων. Ω πανίμητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων. Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοντας, αλληλούια. Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη ο Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστιε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποιόν αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρο σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλο σου, έθα ου και έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,

0: Ίσον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Φύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άσπηλε αμόλυντε, άμφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών ημφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελίξιμε των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπους πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή, ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ητίας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσε μη δέσποτα προσύπρον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημό δολίως κινούμενα. Τα συσαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παγιώδες κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου.
0: επισύχαιρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους. Υγειασμένε Ναέ και Παράδεισε Λογικέ, παρθενικών καύχημα, εξής Θεός σε σαρκώθη και πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσει μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Της μισούσι και δικούσιν ημάς συγχώρησον Κύριε, της αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον, της αδελφής και οικίες ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ία συνδόρισε, τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις εν οδηπορίες συνόδευσον, το βασιλή συμμάχισον, τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφε συνδόρισε. Τους εντυλαμμένους ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Νίσθητη Κύριε των προκοιμηθέντων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Νίσθητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Νίσθητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τις Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Νίσθητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβα των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Η Ιερά Μητρόπολη στριμηθούντος εγγένεια του Ιερού Ναού Παναγίας Σουμελά στο Αλεθρίκο, πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, υποδοχή Ιερών Λειψάνων και Πολυαρχιερατικός Εσπερινός. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 7:30 το πρωί, όρθρος, ακολουθία των εγγενείων και πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντων των Σεβασμιών.

Φίλοι ακροατές, σε προηγούμενη εκπομπή είχαμε ασχοληθεί με ένα μεγάλο, πάντοτε επίκαιρο θέμα, με ένα θέμα που όλους μας απασχολεί και όλους μας αφορά. Είναι το θέμα της κακίας μας. Εκείνης της κακίας που πολλές φορές γίνεται η νοικοκυρά του εαυτού μας, η οικοδέσποινα της ψυχής μας. Και εάν θυμάστε, εκεί προσπαθήσαμε μέσα από τους πατέρες της Εκκλησίας μας, από αυτούς τους ανθρώπους που έγιναν τα όργανα του Αγίου Πνεύματος, που κατέθεσαν και αφιέρωσαν την ψυχή και την καρδιά τους στην χάρη του Θεού, μέσα λοιπόν από τους πατέρες της Εκκλησίας μας προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε αυτό το μεγάλο θέμα και να μελετήσουμε και να δούμε τι εκείνοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας μας συμβουλεύουν να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την κακία αυτή που φωλιάζει στην ψυχή μας και δημιουργεί τόσα βεβαίως προβλήματα, αλλά και μας οδηγεί στην καταστροφή, στην απώλεια και στον θάνατο. Φίλοι ακροατές, ο Θεός να σας ευλογεί, να σας χαριτώνει, να σας δίνει δύναμη, κουράγια. Αυτές τις δύσκολες εποχές και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς και τις δύσκολες ημέρες να μπορείτε να κάνετε πράξη και έργο εκείνο που ο Θεός θέλει από εμάς. Να αγαπάμε δηλαδή. Να μην έχουμε κακία. Να μην έχουμε ιδιοτέλεια. Να μην έχουμε εγωισμό. Όλα αυτά και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα πάθη τα σβήνει μία και μόνο μεγάλη αρετή, η αρετή της αγάπης. Όταν κανείς αγαπά, τότε μπορεί να ανοίξει την αγκαλιά του, μπορεί να δει και να σκεφτεί τους άλλους, μπορεί να συγχωρέσει, μπορεί να έρθει κοντά στον συνάνθρωπο, μπορεί όλα να τα κάνει. Όταν όμως κανείς έχει κακία, τότε σίγουρα βρίσκει δικαιολογίες και προφάσεις. Να λοιπόν ένα πρώτο κριτήριο για να μπούμε σιγά σιγά και στο θέμα μας του τι είναι η αγάπη και ποιος έχει την αγάπη και του τι είναι η κακία και ποιος είναι κακός. Όταν κανείς βρίσκει δικαιολογίες και προφάσεις, τότε βαθιά μέσα του αρχίζει να φαίνεται η κακία. Όταν κανείς όμως είναι έτοιμος να τρέξει, να βοηθήσει, να κάνει το καλό, τότε εκείνος είναι άνθρωπος της αγάπης και βεβαίως κατά προέκταση άνθρωπος του Θεού. Να ξεκινήσουμε σήμερα με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Η κακία, μας λέγει ο Άγιος Νικόδημος, όσο περισσότερο κάνει το φίλο και δίνει λιγότερη υποψία για τον εαυτόν της, τόσο περισσότερο βλάπτει και αγιάτρευτα πληγώνει. Ξέρετε, όπως και όλα τα πάθη, έτσι και η κακία έρχεται πολλές φορές με άλλη μορφή και υποδύοντας κάποιον άλλο ρόλο. Τι θέλω να πω με αυτό? Η κακία δεν εμφανίζει ευθύς εξ αρχής το πρόσωπό της, αλλά έρχεται, μας κάνει το φίλο, μας υπόσχεται πράγματα και λαγούς με πετραχίλια τέλος πάντων, και στο τέλος το μόνο που καταφέρνει και το μόνο που κάνει είναι να μας καταστρέψει. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, φίλοι ακροατές, να μπορέσουμε να διακρίνουμε πίσω από τα ρούχα και τον ρόλο και το προσωπείο της φιλίας την κακία της κακίας που έρχεται να κυριεύσει τη ζωή μας, τον εαυτό μας, την καρδιά μας, για να διακτηνήσει και να εξακτηνήσει το κακό που μόνο εκείνη μπορεί να φέρει και να προσφέρει προς κάθε κατεύθυνση. Το καθαρό και απονήρευτο

μάτι, πάντα καθαρά και χωρίς πονηριά βλέπει πρόσωπα και πράγματα, μας λέει συνεχίζοντας ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Ο Κύριος μας το είπε ξεκάθαρα, φίλοι ακροατές, στο Ιερό του Ευαγγέλιο. Εάν το μάτι σου είναι απλό και καλό, τότε είσαι φωτεινός ολόκληρος, είσαι γεμάτος φως. Εάν το μάτι σου είναι πονηρό και κακό, τότε είσαι πονηρός και σκοτεινός ολόκληρος. Γίνεσαι ένας άνθρωπος του κακού και του διαβόλου. Ο καλός άνθρωπος, έχοντας καθαρά και απονήρευτα μάτια, πάντα καθαρά και χωρίς πονηριά βλέπει τα πρόσωπα και τα πράγματα. Ο φθονερός και ο κακός άνθρωπος πάντοτε θα ψάξει να βρει το λάθος, την αμαρτία, το ψεγάδι για να προφέρει έναν κακό λόγο, για να κρίνει και να κατακρίνει, για να εκφράσει τέλος πάντων την κακία του. Είδατε φίλοι ακροατές, και εμείς το λέμε πολλές φορές. Α, εσύ είσαι πονηρός και πάντα τα βλέπεις όλα πονηρά. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Όταν η κακία υπάρχει μέσα μας, τότε πονηρά θα βλέπουν τα μάτια μας, πονηρά και κακά θα ακούν τα αυτιά μας, όλη μας η ζωή και όλες μας οι ενέργειες θα στρέφονται τέλος πάντων και θα δορυφορούνται γύρω από την κακία. Και ένας άλλος πάλι λόγος του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Κάθε καλός λόγος που λες για τον πλησίον σου και η χαρά που νιώθεις γι' αυτόν, να είσαι βέβαιος ότι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ενώ αντίθετα, κάθε κατάκριση ή καταφρόνηση για τον πλησίον σου προέρχεται από την κακία μας και από διαβολική παρακίνηση. Δεν χρειάζεται νομίζω να σχολιάσουμε τούτο τον πατερικό λόγο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Είναι απλός, είναι ξεκάθαρος και νομίζω πάρα πολύ κατανοητός. Εξάλλου μην ξεχνάτε πάλι εκείνο που ο ίδιος ο Χριστός, ο ίδιος ο Κύριός μας είχε πει: «Εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα». Εάν η καρδιά μας έχει καλή προαίρεση, είναι αγνή και έχει καλοσύνη, τότε πάντοτε ένας καλός λόγος θα υπάρχει για οποιονδήποτε, ακόμα και για εκείνον που δεν στέκεται τέλος πάντων τόσο καλά. Εάν όμως η καρδιά μας είναι γεμάτη από φθόνο και από κακία, τότε γεμάτη κακία και φθόνο θα είναι και η γλώσσα μας και το στόμα μας και τα λόγια που προέρχονται και εκπορεύονται από αυτά τα όργανα του σώματός μας. Και βεβαίως η καλοσύνη, ο καλός λόγος, ο καλός τρόπος είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, ενώ αντίθετα η κακία, η κατάκριση, η καταφρόνηση, οι άσχημες ενέργειες προέρχονται από τον αρχηγό του κακού, από την πηγή της διαστροφής και της αμαρτίας που είναι ο ίδιος ο διάβολος. Γι' αυτό φίλοι ακροατές, όταν έχουμε κακία, όταν είμαστε και γινόμαστε κακοί, τότε είμαστε και γινόμαστε εργάτες και υπηρέτες του διαβόλου. Αντίθετα, όταν αφήσουμε την καρδιά και την ψυχή μας να πλημμυρίσει από την γαλήνη, την χαρά και την καλοσύνη, τότε γινόμαστε δοχεία του Αγίου Πνεύματος. Και έχει ανάγκη σήμερα η κοινωνία μας και ο κόσμος μας από τέτοια μυροβόλα δοχεία, μέσα σε αυτήν την δυσοσμία και την ασχήμια της εποχής και των καιρών. Ξαναλέω, έχει ανάγκη ο κόσμος μας από αυτήν την ευωδία και την χάρη του Αγίου Πνεύματος, από αυτήν την θεϊκή καλοσύνη. Ένας άλλος πατέρας της Εκκλησίας μας θα μας πει: «Αδύνατο είναι να μην πέσει στις απώλειες των κρεμών όποιος τρέχει τον δρόμο της κακίας». Το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, από ό,τι θυμάμαι, νομίζω το είπαμε
και τώρα σε τούτη, πως η κακία δεν έχει σαν σκοπό απλά και μόνο να μας βάλει να κάνουμε κάποιες κακές πράξεις, να πούμε κάποιους κακούς λόγους ή κάτι τέτοιο. Η κακία και η αμαρτία και ο διάβολος, φίλοι ακροατές, έχουν ως απότερο σκοπό όχι απλά να μας ρίξουν, όχι απλά να μας γονατίσουν, αλλά να μας γκρεμίσουν στα βάραθρα του χάους και της απώλειας και του θανάτου. Η κακία και η αμαρτία δεν πιάνονται ποτέ φιλενάδες. Όποιος νομίζει πως έχει φίλη του την κακία και την αμαρτία, πλανάται, πλάνην ικτρά. Η αμαρτία και η κακία δεν είναι ποτέ φίλες, αλλά κάνουν τις φίλες, μας προσελκύουν, μας δελεάζουν και στο τέλος μας οδηγούν όχι μόνο στο κακό, αλλά μέσα από το κακό, στο θάνατο, στην φθορά, στην απώλεια, ισοπεδώνουν τέλος πάντων την προσωπικότητά μας και το είναι μας. Και είναι πάρα πολύ μεγάλη αμαρτία εκείνο που ο Χριστός ανύψωσε, εμείς να το βυθίζουμε και να το ισοπεδώνουμε. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε και πρέπει να είμαστε άνθρωποι της καλοσύνης, άνθρωποι της αγάπης, άνθρωποι του Θεού, για να κρατήσουμε ψηλά εκείνο το λάβαρο της αξιοπρέπειας, της καλοσύνης, της νίκης που ο Χριστός μας χάρισε και που έχει στα χέρια του κάθε χριστιανός. Θα δώσουμε λόγο στο Θεό, φίλοι ακροατές, για τις επιλογές μας, γιατί οι κακές επιλογές μας είναι εκείνες που ευθύνονται για την ισοπαίδωση της αξιοπρέπειάς μας, για την καταστρατήγηση της ελευθερίας μας, δώρα που ο Χριστός μας έδωσε και που δεν έχουμε κανένα δικαίωμα και με κανέναν τρόπο να τα κατασπαταλήσουμε. Συνεχίζοντας, φίλοι ακροατές, αυτόν τον όμορφο περίπατο μέσα στο δάσος αυτό της ομορφιάς των πατερικών λόγων, συναντάμε κάπου το εξής, πάντοτε βέβαια σχετικό με το θέμα μας, με την κακία. Λέει λοιπόν ένας άλλος πατέρας της Εκκλησίας μας: περισσότερο αμαρτάνει όποιος συμβουλεύει το κακό παρά όποιος κάνει το έγκλημα, διότι ο πρώτος είναι η αρχή του εγκλήματος. Τι θέλουν να πούν αυτά τα λόγια? Θέλουν να αναφέρουν και να μας θυμίσουν μια επίσης μεγάλη αλήθεια, αγαπητοί μου αδελφοί. Εκείνο που πολλές φορές εκούσια ή ακούσια κάνουμε όλοι μας, αυτό το μεγάλο κακό που όλοι επιτελούμε. Μην θορυβηθείτε, μην ανατριχιάσετε, δυστυχώς όλοι το κάνουμε. Ποιο είναι αυτό? Πολλές φορές εκούσια ή ακούσια γινόμαστε καθηγητές και δάσκαλοι της κακίας. Και λέω εκούσια ή ακούσια διότι πολλές φορές χωρίς τη θέλησή μας, χωρίς να το συνειδητοποιήσουμε, χωρίς να το καταλάβουμε, με τα λόγια μας, με τις πράξεις μας, με τα έργα μας, με τη ζωή μας, δυστυχώς παρασύρουμε στην κακία κάποιους ανθρώπους. Ξέρω εγώ, οι γονείς πολλές φορές με την απρεπή συμπεριφορά τους, με την άσχημη τέλος πάντων ζωή τους, με κάποια λόγια που δεν θα έπρεπε άνθρωπος να τα λέει, γίνονται κακοί δάσκαλοι στα παιδιά τους. Κάποιοι καθηγητές στο σχολείο και κάποιοι δάσκαλοι επίσης για τους ίδιους λόγους γίνονται κακοί δάσκαλοι στους μαθητές τους και ούτω καθεξής. Πάρα πολύ συχνά λοιπόν, χωρίς να το συνειδητοποιήσουμε, γινόμαστε εμείς εκείνοι οι υπέτειοι να μας μιμηθούν κάποιοι άνθρωποι και δι νέοι άνθρωποι και μικρότερα παιδιά προς την κακία. Όμως κάποιες άλλες φορές με τη θέλησή μας, εκούσια, γινόμαστε ενσυνείδητα δάσκαλοι
της κακίας, όταν συμβουλεύουμε κάποιον να πράξει άσχημα, όταν οδηγούμε τέλος πάντων κάποιον θεληματικά στην κακία. Θα δώσουμε λόγο στο Θεό, φίλοι ακροατές, κάποια στιγμή για όλα αυτά και βεβαίως για το ότι γινόμαστε οι δάσκαλοι της κακίας και είμαστε εκείνοι που περισσότερο αμαρτάνουμε, γιατί όποιος τελεί την κακία, μας λέει εδώ ο Ιερός Πατήρ της Εκκλησίας μας, βεβαίως είναι υπόλογος, αλλά περισσότερο υπόλογος είναι εκείνος που έδειξε την κακία, εκείνος που έμαθε την κακία σε εκείνον τον άνθρωπο. Και εδώ θα ήθελα όλοι μας, και εμείς ως κληρικοί και εσείς ως γονείς και οι άλλοι ως εκπαιδευτικοί και όλοι τέλος πάντων, να καθίσουμε και να σκεφτούμε τη μεγάλη ευθύνη που έχει το μετερίζι μας και ο ρόλος μας, μια ευθύνη για την οποία κάποτε αργά ή γρήγορα θα κληθούμε να δώσουμε λόγο στον Θεό, και αλίμονό μας αν είμαστε υπόλογοι σε θέματα κακίας, αλίμονό μας εάν κάποτε εμείς γίναμε δάσκαλοι και πρόδρομοι σε κάποιους άλλους στο να ακολουθήσουν την κακία. Όποιος ζητάει να κάνει κακό εύκολα βρίσκει αφορμή, μας αναφέρει ένας άλλος πατερικός λόγος, και πάλι τούτος ο λόγος είναι μια μεγάλη αλήθεια, αποτελεί μια μεγάλη αλήθεια. Το κακό είναι πάρα πολύ εύκολο, η αρετή είναι δύσκολη, και επειδή είναι δύσκολη η αρετή, γι' αυτό φίλοι ακροατές, είναι και σπάνια, την συναντάει κανείς πάρα πολύ δύσκολα. Όμως το κακό είναι τόσο εύκολο που όταν κανείς το αποφασίσει, όταν κανείς το θελήσει, τότε ο διάβολος εκείνη τη στιγμή θα του βρει και θα του δώσει την αφορμή για να πράξει το κακό. Και όλοι το ξέρουμε αυτό από την δική μας μικρή προσωπική εμπειρία, από τη δική μας ζωή, πως οι αφορμές του κακού είναι πάρα πολλές. Κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, κάθε ώρα μας δίνονται πάμπολες αφορμές για να πράξουμε το κακό. Ενώ αντίθετα, λίγες είναι εκείνες οι αφορμές που μας οδηγούν προς το καλό και προς την αρετή. Ωστόσο εμείς, φίλοι ακροατές, επιβάλλεται να επιλέγουμε εκείνες τις λίγες αφορμές που θα μας οδηγήσουν προς το καλό και προς την αρετή, και βεβαίως να προσέχουμε και να αποφεύγουμε όλες εκείνες τις αφορμές, τις πολλές, επαναλαμβάνω, που μας παρουσιάζονται για να κάνουμε το κακό.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν τις σκέψεις μας και την κουβέντα μας, φίλοι ακροατές, με γνώμονα πάντοτε τους πατέρες της Εκκλησίας μας, γύρω από το θέμα της κακίας, εκείνης της κακίας που πλημμυρίζει τη ζωή μας, εκείνης της κακίας που βλέπουμε να υπάρχει και να κυριαρχεί σε αυτόν τον κόσμο και πολλές φορές στην κοινωνία μας και στην οικογένειά μας και στην καρδιά μας και σε εμάς προσωπικά. Συνεχίζουμε με έναν πολύ σοφό πατερικό λόγο, φίλοι ακροατές και αγαπητοί αδελφοί. Όποιος κάνει στον άλλον κακό, βρίσκεται άλλος που τον πληρώνει και αυτόν. Βέβαια μας προκαλεί ειλικρινά ανατριχίλα όταν ακούμε κάτι τέτοιο, γιατί τούτος ο λόγος φανερώνει όχι μόνο την ύπαρξη, αλλά και την ενέργεια αυτών των νόμων που τους ονομάζουμε πνευματικούς νόμους. Είναι εκείνοι οι άγραφοι, θα έλεγε κανείς, νόμοι που υπάρχουν στη φύση και ενεργούν όταν η φύση και η δικαιοσύνη, τέλος πάντων, το καλεί και το επιτρέπει. Μας λέει εδώ ο Ιερός Πατήρ της Εκκλησίας μας πως όποιος κάνει στον άλλον κακό, πάντοτε θα βρεθεί κάτι, κάποιος που θα το επιστρέψει αυτό το κακό πίσω. Και όλοι το έχουμε παρατηρήσει αυτό, φίλοι ακροατές, και πρώτος από όλους εγώ. Πολλές φορές είπα κάποια άσχημα, κακά λόγια για κάποιους και επίσης πολλές φορές τα λούστηκα κι εγώ για τον εαυτό μου. Πολλές φορές έκαμα άσχημες ενέργειες σε άλλους ανθρώπους και πάρα πολύ συχνά με τις ίδιες ακριβώς ενέργειες και την ίδια συμπεριφορά αντιμετωπίστηκα και εγώ. Όλοι μας πιστεύω και όλοι εσείς που ακούτε τούτη τη στιγμή επιβεβαιώνετε τούτα τα λόγια και αυτές τις σκέψεις, διότι πραγματικά οι πνευματικοί νόμοι υπάρχουν στη φύση και πάντοτε αργά ή γρήγορα ενεργούν. Έλεγε κάποιος πως εάν ο Θεός είχε μια ατέλεια, η ατέλειά του έγινε στο γεγονός ότι αργεί. Και πάρα πολύ σοφά ο λαός μας το λέει αυτό, φίλοι ακροατές, πως ο Θεός μπορεί να αργεί αλλά δεν λησμονεί. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε το καλό σε κάποιον, αργά ή γρήγορα καλό θα βρούμε κι εμείς μπροστά μας. Κάνουμε το κακό σε κάποιον συνάνθρωπό μας, αργά ή γρήγορα το ίδιο νόμισμα κάπου εκεί στο δρόμο μας, στη ζωή μας, θα μας περιμένει. Συνεχίζουμε. Ο κακός όπου δεν φτάνει η δύναμή του μεταχειρίζεται το δόλο. Λέγαμε και πριν πως υπάρχουν πάμπολες αφορμές για να κάνει κανείς το κακό. Και βεβαίως το κακό, αφού του δοθεί η αφορμή, μεταχειρίζεται πάρα πολλούς αναρρύθμιτους τρόπους για να ενεργήσει. Και βέβαια, όπου δεν φτάνει το χέρι του κακού, χρησιμοποιεί εκεί άλλα μέσα και άλλους τρόπους για να εκφράσει την κακία του, για να απλώσει την κακία του, για να επιβάλλει την κακία του εκεί που εκείνος έχει σκεφτεί και θέλει. Ένας από τους τρόπους για να ενεργήσει το κακό, για να εξαπλωθεί το κακό, είναι και ο δόλος. Μάλλον ο δόλος γίνεται πολλές φορές το κίνητρο του κακού. Τι είναι ο δόλος? Εκείνη η άσχημη σκέψη, εκείνο που θέλει τέλος πάντων κανείς να καταφέρει χρησιμοποιώντας το κακό. Γι' αυτό και ο δόλος κολλάζεται και από τους ανθρώπους και από την ανθρώπινη δικαιοσύνη και βεβαίως από τον ίδιο τον Θεό. Και να πούμε και κάτι άλλο, φίλοι ακροατές, πως πάντοτε πίσω από το κακό κρύβεται δόλος. Γιατί πάντοτε το κακό θέλει να καταφέρει κάτι, να κάνει κάτι το οποίο βεβαίως πάντοτε είναι η καταστροφή. Οι περισσότερο κακοί άνθρωποι είναι εκείνοι που δεν θέλουν να συγχωρήσουν, μας λέει ένας άλλος πατέρας της Εκκλησίας μας. Όταν κανείς αντικρίζει, όταν κανείς συναναστρέφεται έναν τέτοιο άνθρωπο, έναν άνθρωπο που έχει καρδιά πέτρα, έναν άνθρωπο που δεν έμαθε ποτέ να αγαπάει, να συγχωρεί, έναν άνθρωπο που δεν κατάφερε ποτέ να ανοίξει την αγκαλιά του, πραγματικά λέω, φαίνεται και διαγράφεται αυτή η κακία στο πρόσωπό του. Και ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να συγχωρήσει είναι ένας άνθρωπος άγευστος, άοσμος, ανέραστος, ένας άνθρωπος που μόνο τη μορφή του ανθρώπου φέρει και τίποτε άλλο. Ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να αγαπήσει, που δεν μπορεί να συγχωρέσει, σίγουρα, και είναι αλήθεια αυτό που λέει εδώ ο πατέρας της Εκκλησίας μας, σίγουρα είναι ο πιο κακός άνθρωπος. Σίγουρα ένας τέτοιος άνθρωπος ονομάζεται άνθρωπος καταχρηστικά. Τι σημαίνει κανείς να είναι άνθρωπος? Να μπορεί να δίνει και να παίρνει αγάπη. Και όταν κάποιος αγαπάει, συγχωρεί. Εκείνος λοιπόν που δεν συγχωρεί, άρα δεν μπορεί να αγαπήσει, άρα δεν είναι και άνθρωπος. Να λοιπόν, φίλοι ακροατές, πόσο σημαντική είναι η καλοσύνη και η αγάπη στη ζωή μας και πόσο καταστροφική από την άλλη είναι η κακία που πολλές φορές αφήνουμε να υπάρχει σε εμάς. Συνεχίζουμε με έναν άλλο πολύ σοφό πατερικό λόγο. Πολλοί λένε από τα δύο κακά πρέπει να εκλέγει κανείς το μικρότερο. Μέγα σφάλμα. Διότι ο χριστιανός δεν εκλέγει μεταξύ κακών, αλλά μεταξύ καλού και κακού. Και βεβαίως πάντοτε πρέπει να επιλέγει το καλό. Έτσι έχουμε τον χριστιανικό κανόνα. Από τα δύο καλά πρέπει να εκλέγει κανείς το μεγαλύτερο καλό. Σίγουρα οφείλουμε εμείς ως χριστιανοί και ως άνθρωποι του Θεού να κάνουμε πάντοτε το καλό στη ζωή μας. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Αδελφοί, πάντοτε το αγαθόν διώκετε και εις αλλήλους και εις πάντας. Η ζωή μας πρέπει να είναι ζωή καλοσύνης, ζωή φωτεινή, ζωή αγάπης. Το κακό θα έπρεπε για εμάς, φίλοι ακροατές, να είναι κάτι ξένο, κάτι αλότριο, κάτι το οποίο να μας δημιουργεί πρόβλημα. Σήμερα βλέπουμε πολλούς ανθρώπους να έχουν στηρίξει τη ζωή τους στο κακό και να εργάζονται καθημερινά το κακό, και αυτό το κακό να μην τους προκαλεί καμία εντύπωση. Γιατί έκαναν τρόπο ζωής και ύπαρξης το κακό. Πώς όταν μπαίνει ένα μικρό σκουπιδάκι, το λέμε έτσι απλά, στο μάτι μας ενοχλεί, κάπως έτσι θα έπρεπε να μας ενοχλεί και ύπαρξη του κακού στην ψυχή μας, στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Για να μην γίνεται όμως αυτό, για να μην μας ενοχλεί το κακό, σημαίνει πως έχουμε γίνει φίλοι με το κακό. Και βεβαίως λέγαμε και πριν πως το κακό, η κακία γενικότερα, δεν πιάνονται ποτέ φίλοι. Αλλά κάνοντας σε εμάς τη φίλη, μας οδηγεί στην καταστροφή και στον κρεμό. Όταν βλέπεις τον πλησίον σου πως παθαίνει ζημιά, ας είναι και εχθρός σου, και χαίρεσαι γι' αυτό, είσαι πράγματι απάνθρωπος. Πόσες φορές δεν το κάνουμε εμείς αυτό, φίλοι ακροατές? Πόσες φορές βλέποντας τον συνάνθρωπό μας να παθαίνει κάτι κακό, να αρρωσταίνει, να μην του πηγαίνουν καλά τα πράγματα στη ζωή, τρίβουμε τα χέρια μας? Πόσες φορές δεν χαιρόμαστε όταν μαθαίνουμε πως ο συνάνθρωπός μας υποφέρει ή δεν του πηγαίνει τίποτε καλά. Όταν όμως συμπεριφερόμαστε έτσι, όταν τρίβουμε τα χέρια μας από χαρά στο κακό του συνανθρώπου, τότε γινόμαστε και είμαστε απάνθρωποι. Δεν το λέω εγώ, το λένε τα ιερά κείμενα της Εκκλησίας μας. Το αναφέρουν οι πατέρες και οι Άγιοι μας. Ένας άνθρωπος που θέλει το κακό του άλλου δεν είναι άνθρωπος, αλλά απάνθρωπος. Του κακού ανθρώπου, καθώς και του κακού σκύλου, πρέπει να φοβάσαι περισσότερο τη σιωπή παρά τη φωνή. Είδατε, φίλοι ακροατές και αγαπητοί μου αδελφοί, πόσο απλά μας μιλούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας και πόσο σοφία όμως εκπηγάζει από αυτούς τους πατερικούς λόγους. Ο κακός άνθρωπος είναι μοχθηρός άνθρωπος και είναι εκείνος ο κρυψίνος, ο οποίος πολλές φορές πίσω από το προσωπείο της καλοσύνης και της αδελφοσύνης βράζει από κακία και από μίσος. Και τον κακό άνθρωπο μας συμβουλεύει εδώ τούτος ο πατερικός λόγος, πρέπει να τον φοβόμαστε περισσότερο όταν σιωπά παρά όταν φωνάζει. Όπως ακριβώς συμβαίνει με ένα σκυλί. Τι λέει ο λαός μας πολύ απλά και πολύ σοφά? Το σκυλί εκείνο που φωνάζει μην το φοβάσαι. Αντίθετα, εκείνο το μουλοχτό, εκείνο το βλοσιρό, το σιωπηλό σκυλί είναι εκείνο που πραγματικά κρύβει μέσα του κακία και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να μας δαγκώσει και να μας προξενήσει μεγάλη, τέλος πάντων, σωματική βλάβη. Έτσι λοιπόν και ο σιωπηλός και βλοσιρός, ο κακός άνθρωπος, εκείνος που περιμένει κυριολεκτικά στη γωνία, είναι εκείνος που μπορεί να μας προκαλέσει μεγάλο κακό και εκείνον οφείλουμε και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, αγαπητοί αδελφοί. Όποιος έκανε κακό είναι δυστυχισμένος και άξιος ελέους και συμπαθίας όπως ένας άρρωστος. Εδώ θυμόμαστε έναν λόγο του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος μας λέει πως πρέπει να παλεύουμε, να ξορκίζουμε θα λέγαμε απλά, και να νικάμε το κακό πάντοτε με το καλό. Το αγαθόν διώκεται το κακόν, μας λέει επιγραμματικά και χαρακτηριστικά ο Άγιος Απόστολος των Εθνών, ο Απόστολος Παύλος. Και γιατί με το καλό νικάμε το κακό? Γιατί ακριβώς το αντίδοτο του κακού είναι το καλό. Όπως ακριβώς όταν μας τσιμπήσει ένα φίδι πρέπει αμέσως να πάρουμε το αντίδοτο, γιατί το δηλητήριό του μπορεί και να μας θανατώσει, έτσι όταν υπάρχει η κακία, το αντίδοτό της είναι η αγάπη και η καλοσύνη. Δεν υπάρχει, αγαπητοί μου αδελφοί, χειρότερη εκδίκηση από το να ανοίξεις την αγκαλιά σου σε εκείνον που σε μισεί και σε εχθρεύεται. Το μεγαλύτερο κακό που έχουμε να κάνουμε στους εντός εισαγωγικών εχθρούς μας είναι να τους αγαπάμε. Εδώ λοιπόν ο πατερικός λόγος που πριν από λίγο αναφέραμε μας λέει πως εκείνος ο οποίος δουλεύει το κακό, εκείνος ο κακός άνθρωπος, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας δυστυχισμένος άνθρωπος. Και το έχουμε δει στα πρόσωπα πολλών ανθρώπων, φίλοι ακροατές, που καθημερινά προσπαθούν να κάνουν το κακό. Είναι πρόσωπα έτσι κατηφή, δυστυχισμένα, πρόσωπα μελαγχολικά, πρόσωπα που τα απασχολεί συνεχώς κάποια σκέψη. Είναι βυθισμένα πρόσωπα, πρόσωπα βυθισμένα στις σκέψεις τους. Γι' αυτό λοιπόν αυτά τα πρόσωπα τούτων των κακών φθονερών ανθρώπων αξίζουν τη συμπάθειά μας και την αγάπη μας. Γιατί εκτός από την Θεία Χάρη βεβαίως που τα ασθενή θεραπεύει και τα ελείποντα αναπληρεί. Εάν θέλουμε να ωφελήσουμε κι εμείς κάποιον τέτοιο άνθρωπο που δυστυχώς έπεσε θύμα της κακίας, μόνο με την αγάπη μας, μόνο με την ανοιχτή μας αγκαλιά, μόνο με το ειλικρινές ενδιαφέρον μας θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Φίλοι ακροατές, ακόμα και ο αμαρτωλός και ο κακός άνθρωπος, ακόμα και εκείνος ο άνθρωπος που ξέρουμε ότι πίσω μας μας κάβει το λάκκο, αυτός ο άνθρωπος, φίλοι ακροατές, παραμένει για εμάς και είναι για εμάς ο ελάχιστος αδελφός μας. Είναι εκείνος ο άνθρωπος που μας ενώνει με αυτόν η συγγένεια από τον Θεό Πατέρα. Μην απορρίπτουμε λοιπόν κανένα. Μην αφήνουμε κανένα. Πολύ δε περισσότερο μη σπρώχνουμε κάποιον ακόμα στο χειρότερο. Αλλά πάντοτε να είμαστε έτοιμοι με την αγάπη μας, με την καλοσύνη μας, να απλώνουμε το χέρι, να ανοίγουμε την αγκαλιά και να δεχόμαστε οποιονδήποτε ακόμα και εκείνον που θέλει, επαναλαμβάνω, το κακό μας. Εξάλλου, φίλοι ακροατές, εκεί θα δείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε και αν είμαστε πραγματικά χριστιανοί. Όταν κάποιος μας εχθρεύεται, όταν κάποιος μας μισεί και εμείς του ανοίγουμε την αγκαλιά μας και εμείς τον δεχόμαστε, τότε πραγματικά αξίζουμε, τότε πραγματικά είμαστε χριστιανοί. Εάν όμως εμείς ανταποδίδουμε οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος, τότε δεν αξίζει να είμαστε και να λεγόμαστε χριστιανοί. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος θα μας πει να είσαι αργός στη διάπραξη του κακού αλλά γρήγορος στη σωτηρία, διότι η ετοιμότητα για το κακό είναι ίσο κακό με τη βραδύτητα για το καλό. Είναι αυτό που λέμε, δεν είναι καλό το καλό εάν δεν γίνει καλά. Και δεν είναι κακό μόνο εκείνο το κακό που κάνεις, αλλά και το κακό που θα μπορούσες να κάνεις και δεν το έκανες. Φίλοι ακροατές και αγαπητοί εν Χριστού αδελφοί, όπως αντιλαμβάνεστε, στην πνευματική μας δουλειά, στην πνευματική μας πορεία, τα πάντα έχουν τη σημασία τους και το λόγο τους και τα πάντα είναι άξια προσοχής. Οφείλουμε λοιπόν και επιβάλλεται και πρέπει να προσέχουμε τα πάντα στη ζωή μας και βεβαίως εκείνο το μεγάλο θέμα, το μεγάλο πρόβλημα με το οποίο ασχοληθήκαμε και σε αυτή την εκπομπή, το θέμα και το πρόβλημα της κακίας. Η αγάπη, ξαναλέω, μας βάζει στον παράδεισο. Η κακία μας απομακρύνει. Διαλέγουμε και παίρνουμε. Φίλοι ακροατές, ολοκληρώνοντας αυτές τις σκέψεις σχετικά με την κακία και βεβαίως αντιθέτως με την καλοσύνη, θα ήθελα να σας πω τούτο που λέει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Όποιος πάσχει από την αρρώστια της τέλειας ακινησίας προς το καλό είναι οπωσδήποτε ευκίνητος προς το κακό, διότι το να είναι και στα δύο ακίνητος κανείς είναι αδύνατο. Τι θέλω να πούν αυτά τα λόγια, πως η κακία ή αντίθετα η καλοσύνη είναι τελικά επιλογή δική μας. Το είπαμε και πριν, ας διαλέξουμε και ας πάρουμε, ας επιλέξουμε και ας οικοδομήσουμε σύμφωνα με την επιλογή μας τη ζωή μας. Εύχομαι όλοι μας πάντοτε να επιλέγουμε το καλό και την αγάπη, αυτά τα εργαλεία, αυτούς τους τρόπους και αυτόν τον δρόμο που θα μας οδηγήσουν κοντά στο Θεό. Χαίρετε.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Η Ιερά Μητρόπολη Στριμηθούντος, εγγένεια του Ιερού Ναού Παναγία Σουμελά στο Αλεθρίκο, πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, υποδοχή Ιερών Λειψάνων και Πολυαρχιερατικός Εσπερινός. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 7:30 το πρωί, όρθρος, ακολουθία των εγγενείων και πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Βερίας κυρίου Παντελεήμονος και Τριμηθούντος κυρίου Βαρνάβα. Κατά την τελετή των εγγενείων, ο ψαλτικός χορός οκτάηχων και η βυζαντινή χοροδία Άγιος Σπυρίδων θα λαμπρύνουν τις ιερές ακολουθίες. Καθ' όλη την εβδομάδα από Κυριακή 11 Οκτωβρίου μέχρι και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου θα τελείται καθημερινά ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία.
1: Θα ακούσετε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία της Σουμελιώτισσα. Ψάλλει ο Γεώργιος Κακουλίδης.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Με τη βοήθεια του Θεού είμαστε και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε τη σειρά των εκπομπών μας πάνω σε πολύ βασικά θέματα της πίστεώς μας, ιδιαίτερα δε αυτόν τον καιρό πάνω στο θέμα περί εκκλησίας. Σήμερα θα είναι μαζί μας δύο πολύτιμοι συνεργάτες, η αδελφή Αντωνία και ο κύριος Αναστάσιος Πολυχρόνης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι και πάλι μαζί μας ο αγαπητός Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, τον οποίο και ευχαριστούμε. Ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε εκτενώς σε προηγούμενες εκπομπές μας είναι οι σχέσεις Εκκλησίας και Αγίας Γραφής και Ιεράς Παραδόσεως. Σε αυτά τα θέματα θα αφιερώσουμε μεγάλο τμήμα της σημερινής εκπομπής μας, διότι πολλοί από τους πλανεμένους αδελφούς μας έχουν τέτοιες θέσεις και γνώμες ή και πίστης καμιά φορά, οι οποίες θα αποδειχθεί από τη σημερινή μας συζήτηση ότι δεν στηρίζονται στη διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Σας καλωσορίζω, αδελφή Αντωνία και κύριε Αναστάση, αδελφέ Αναστάση. Και με τη χάρη του Κυρίου να προχωρήσουμε σήμερα στην εκπομπή μας αυτή πάνω σε αυτά τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν άμεσα.
1: Την ευχή σας, πατέρα.
0: Λοιπόν, ποια, αδελφή Αντωνία, ποια είναι η σχέση, να δούμε πρωτίστως, Εκκλησίας και Αγίας Γραφής.

0: αυτοί έχουν καταστατικό, λένε, την Αγία Γραφή, και την Αγία Γραφή υποτίθεται ότι την τηρούν κατά γράμμα. Αυτό σημαίνει ότι την διαβάζουν και την αποστηθίζουν εμπολείς. Άρα αυτή είναι η σχέση που έχουν αυτοί με την Αγία Γραφή. Γνωρίζουν το γράμμα της Γραφής, αλλά αγνοούν φυσικά το πνεύμα της Γραφής. Και αυτό θα το δούμε στην εξέλιξη της εκπομπής.
1: Πάνω σε αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι μας έκανε μας, λέει, ικανούς ο Θεός να είμαστε διάκονοι της Καινής Διαθήκης, ουχή του γράμματος αλλά του πνεύματος, διότι το γράμμα θανατώνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. Άρα πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι στέκονται στο γράμμα και μάλιστα το γράμμα το ερμηνεύουν όχι δια πνεύματος Αγίου, και αυτό είναι διαπιστωμένο και μπορούμε να το εξηγήσουμε παρακάτω, γιατί δεν είναι το Πνεύμα το Άγιο που τους οδηγεί να ερμηνεύουν, δεν είναι φορείς του Αγίου Πνεύματος.
2: Μάλιστα.
1: Πόσο λοιπόν σε χειρότερη κατάσταση βρίσκονται που στέκονται στο γράμμα. Παίρνουν βέβαια αυτή την άποψη ότι πρέπει να διαβάζουν την Αγία Γραφή μέρα και νύχτα. Λέει και στον Ιησού του Ναβί ότι να διαβάζετε στο βιβλίο αυτό, να εντρίβετε, να εντρυφήσετε, λέει στους Ισραηλίτες κλπ. Είναι ο Λόγος του Θεού, αλλά πρέπει το Λόγο του Θεού να τον ερμηνεύσουμε δια του Αγίου Πνεύματος, και εμείς είμαστε ικανοί, ο καθένας που βγαίνει και κάνει το διδάσκαλο έχει το Πνεύμα το Άγιο, είναι φορέας του Αγίου Πνεύματος, είναι χρησμένος, αποτελεί μέλος του σώματος της Εκκλησίας.
2: Ο καθένας βέβαια προσωπικά μόνος του, εάν δεν ανήκει στην αληθινή Εκκλησία, δεν μπορεί να είναι. Και δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, διότι ο Απόστολος Παύλος μας λέει ποιος είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Και είναι η Εκκλησία. Μας το λέει στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεων, κεφάλαιο 3, στίχος 15.
1: Πολύ σωστά.
2: Άρα λοιπόν πρέπει να βρίσκεται κανείς μέσα στην αληθινή Εκκλησία για να μπορεί και να ερμηνεύει σωστά την Αγία Γραφή. Διότι δεν φτάνει να διαβάζει κανείς την Αγία Γραφή. Την διαβάζουν και μη χριστιανοί. Και ο Γκάντι τη διάβαζε την Αγία Γραφή και την ήξερε απ' έξω. Αλλά μπορεί να γινώσκεις και να αναγινώσκεις και να μην γινώσκεις αυτά που γράφει. Όπως ερώτησε ο Φίλιππος τον
1: ευνούχο
2: της Κανδάκης, γινώσκεις αναγινώσκεις. Άρα λοιπόν μπορεί να διαβάζεις την Αγία Γραφή και να βλέπεις το γράμμα της Αγίας Γραφής, αλλά να μην εννοείς το πνεύμα της Αγίας Γραφής. Και αυτό
1: το θέλουμε να πούμε.
2: Ακριβώς υπάρχει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Και εδώ συνδέεται πλέον το θέμα Γραφή και Εκκλησία, Γραφή και Παράδοση και ούτω καθεξής.
0: Φυσικά ξέρουμε ότι πρώτη ήταν η Εκκλησία και μετά έγινε η Αγία Γραφή. Οι Απόστολοι δεν έκαναν τον τόμο αυτό. Οι Απόστολοι και κυρίως Απόστολος Παύλος ξέρουμε ότι έστειλε επιστολές. Άρα έχουν σκόρπια φύλλα, θα λέγαμε, στα χέρια τους, και η διδασκαλία γινόταν περισσότερες φορές φυσικά προφορικά, δεν γινόταν από κείμενα. Επομένως η Αγία Γραφή, την οποία λένε ότι έχουν και την οποία μελετούν τόσο οι Προτεστάντες όσο και οι Πεντηκοστιανοί, έχει γίνει πάρα πολύ αργότερα από την Εκκλησία. Δηλαδή μετά τον 4ο αιώνα συνεκλήθη κάποια σύνοδος, είχαν βέβαια τα κείμενα, τα είχε κάπως τακτοποιήσει από ό,τι ξέρω ο Μέγας Αθανάσιος, αλλά έγινε σύνοδος και στη σύνοδο αυτή η Εκκλησία ήταν εκείνη η οποία ξεχώρισε αυτά που μπορούσαν να γίνουν ο τόμος αυτός και τα έβαλε μέσα στον τόμο.
2: Ασφαλώς,
0: γιατί να είναι τα τέσσερα Ευαγγέλια.
2: Πολλοί κατάλογοι υπάρχουν και από συνόδους και τα λοιπά. Ιδιαίτερα ο πιο σημαντικός βέβαια είναι της συνόδου της Καρθαγένης το 419.
0: Τον 5ο αιώνα δηλαδή.
2: Τον 5ο αιώνα βέβαια. Οπότε μάλιστα, η Εκκλησία πλέον καθορίζει τελικά τον κανόνα, το λεγόμενο κανόνα, δηλαδή τον κατάλογο της Αγίας Γραφής. Αλλά πριν από όλα αυτά υπήρχε η Εκκλησία και μαζί της υπήρχε η παράδοση. Η προφορική μάλιστα παράδοση.
0: Μάλιστα. Επομένως, η Ορθοδοξία στηρίζεται μεν και στην Αγία Γραφή, αλλά όχι μόνο στην Αγία Γραφή, διότι πριν από την Αγία Γραφή υπήρχε ο προφορικός λόγος, υπήρχαν βέβαια και τα σκόρπια αυτά κείμενα που κυκλοφορούσαν στις εκκλησίες, από τη μια εκκλησία στην άλλη. Και η Εκκλησία ήταν αυτή που έκανε την Αγία Γραφή. Τώρα να φτάσουμε σε ένα πολύ ζωτικό θέμα.

0: λένε και το κηρύττουν οι πεντηκοστιανοί και όχι μόνο μία ομάδα αλλά πολλές ομάδες ότι η Εκκλησία απεστάτησε, όπως το λένε και μάρτυρες του Ιεχωβά. Τώρα, πότε απεστάτησε η Εκκλησία? Κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά απεστάτησε νομίζω αμέσως μετά τους Αποστόλους. Κατά τους πεντηκοστιανούς απεστάτησε τον 3ο προς 4ο αιώνα. Δηλαδή
1: για να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, απεστάτησε σημαίνει ότι έπεσε σε πλάνη η Εκκλησία.
0: Όχι μόνο πλάνη, όχι μόνο πλάνη, απεστάτησε σημαίνει. Δηλαδή κάθε φορά που αποστατούσε ο Ισραήλ, άλλαζε λατρεία. Δηλαδή αντί να λατρεύει τον αληθινό Θεό που λάτρευε τότε, λάτρευε τα είδωλα, λάτρευε τους θεούς των γειτονικών εθνών που ήταν είδωλα. Άρα σημαίνει ότι και η Εκκλησία, δηλαδή το σώμα του Χριστού, έπαψε να λατρεύει τον Τριαδικό Θεό και λάτρευε είδωλα.
1: Αυτό βέβαια είναι σχέτη βλασφήμια, δεν είναι?
0: Αυτό λένε.
2: Αυτό είναι βλασφημία του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι, σε πολλά σημεία βλασφημούν όντως το Άγιο Πνεύμα. Δεν έχουν συνείδηση του τι κάνουν. Δεν έχουν συνείδηση ότι αυτό κάνουν. Νομίζω ότι κατηγορώντας την Ορθόδοξη Εκκλησία, παρουσιάζουν τον εαυτό τους ότι είναι σωστοί και άρα μπορούν να προσελκύσουν κόσμο.
1: Έπεσε λοιπόν η Εκκλησία σε αποστασία, λένε.
0: Σε αποστασία έπεσε, όχι σε πλή πλάνη, όχι ότι άλλαξε δοξασία. Έπεσε σε πλάνη, λένε.
1: Και άρα.
2: Και συγγνώμη, αδελφοί, αυτό που είπε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ότι εγώ θα σας στείλω άλλον παράκλητο να μένει με θυμώνει στον αιώνα, πού πάει?
0: Δεν είπε μόνο αυτό.
2: Ότι εγώ θα είμαι μαζί σας πάσα ακριβώς στα σημέρα έως τη συντελεία του αιώνος.
0: Άρα,
2: πού πάει αυτό?
0: Άρα λένε, χωρίς να συναισθάνονται το τι λένε, αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Δηλαδή δεν επικοινωνεί, δεν έχουν την κριτική σκέψη να καταλάβουν ότι αυτό που λένε ανεβαίνει επάνω στον ίδιο τον Χριστό. Κατηγορούν την Ορθοδοξία χωρίς να νιώθουν ότι κατηγορούν τον ίδιο τον Χριστό. Δηλαδή το σώμα, η Εκκλησία κατά αυτούς απεστάτησε. Άρα η κεφαλή, εμείς θα τους, πρέπει να τους πούμε ότι άρα η κεφαλή δεν ήταν εις θέση να κρατήσει το σώμα.
1: Ασφαλώς.
0: Άρα την ευθύνη την έχει την κεφαλή, δεν την έχει το σώμα.
2: Και πολεμώντας την Εκκλησία κάνουν αυτό που έκανε ο Απόστολος Παύλος. Κλωτσάνε τα καρφιά. Τον σταμάτησε ο Κύριος και του λέει: Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Εκείνος πήγε να πιάσει χριστιανούς και δίωκε το Χριστό. Χωρίς να το καταλαβαίνει και ο Παύλος.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αδελφοί, αν έπεσε η Εκκλησία σε αποστασία, τότε τι γίνεται με το θέμα του κανόνα της Αγίας Γραφής, με το σύμβολο της πίστεως και ούτω καθεξής?
0: Κατά αυτούς, βέβαια, η Εκκλησία έπεσε σε αποστασία μεν, αλλά δέχονται τον καρπό της Εκκλησίας που είναι η Αγία Γραφή. Δηλαδή απορρίπτουν την παράδοση, απορρίπτουν την Εκκλησία που έπεσε,
1: την Ορθόδοξη Εκκλησία,
0: την Ορθόδοξη εννοώ, Εκκλησία βέβαια, ναι. Τη μία Εκκλησία που υπήρχε τότε, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία υπήρχε τα χρόνια εκείνα βέβαια, και απορρίπτουν την παράδοση, απορρίπτουν την Εκκλησία, απορρίπτουν το σώμα, δέχονται όμως το τέκνο της Εκκλησίας που είναι η Αγία Γραφή. Και όπως λέει κάποιος σύγχρονος Αμερικάνος που ήταν πρώην Προτεστάντης, αυτό ακριβώς κάνουν. Απορρίπτουν τη μητέρα και δέχονται τη θυγατέρα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή η Εκκλησία που είχε κατά αυτούς αποστατήσει έβγαλε ένα τέτοιο τέλειο παιδί, διότι κατά αυτούς η Αγία Γραφή δέχονται ότι είναι όλοι θεόπνευστοι και υποτίθεται την ακολουθούν. Άρα αυτό το θεόπνευστο, το τέλειο, η αλήθεια δηλαδή του Θεού, είναι ο καρπός μιας εκκλησίας που είχε αποστατήσει.
1: Δηλαδή δέχονται την Αγία Γραφή και τον κατάλογο των βιβλίων της Αγίας Γραφής, τον οποίο έφτιαξε η Ορθόδοξη Εκκλησία σε συνόδους δικές της και συγκεκριμένα στη σύνοδο της Καρθαγένης το 419, αλλά απορρίπτουν την ίδια την Ορθόδοξη Εκκλησία, την οποία θεωρούν ότι έπεσε σε αποστασία. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Παράλληλα δέχονται και το σύμβολο της πίστεως οι Προτεστάντες, έτσι δεν είναι? Και οι Πεντηκοστιανοί και οι
2: Προτεστάντες. Και το γράφουν κάθε μήνα στις εφημερίδες τους. Το δημοσιεύουν το σύμβολο, όλες οι Προτεσταντικές ομάδες. Θα ήθελα όμως, πατέρα, να διαβάσω κάτι από τον Άγιο Βασίλειο, το Μέγα Βασίλειο, που γράφει σχετικά με την Ιερή Παράδοση. Και λέει το εξής. Στο θέμα του περί Αγίου Πνεύματος, το 27 κεφάλαιο. Λέει, από τα δόγματα και τις αλήθειες που φυλάσσει η Εκκλησία, άλλα μεν τα έχουμε πάρει από τη γραπτή διδασκαλία, άλλα δε που μυστικά έφτασαν σε μας, τα κάναμε δεκτά από την παράδοση των Αποστόλων. και τα δύο στοιχεία, και η γραπτή και η άγραφη παράδοση, έχουν την ίδια σημασία για την πίστη. Και κανένας από όσους έχουν και μικρή γνώση των εκκλησιαστικών θεσμών δεν θα εγείρει αντίρρηση σε αυτά. Γιατί, αν επιχειρούσαμε να εγκαταλείψουμε όσα από τα έθιμα είναι άγραφα, γιατί δήθεν δεν έχουν μεγάλη σημασία, χωρίς να το καταλάβουμε, θα ζημιώναμε το Ευαγγέλιο στην ουσία του, ή μάλλον θα μετατρέπαμε το κήρυγμα σε όνομα με κενό νόημα. Λόγου χάρη, για να θυμηθώ το πρώτο και το πιο συνηθισμένο απ' όλα, ποιος δίδαξε γραπτός ότι οι ελπίζοντες στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού φανερώνουν αυτήν την πίστη τους με το να κάνουν το σημείο του Σταυρού? Το να στρεφόμαστε προς Ανατολάς κατά την προσευχή, ποιο γραπτό κείμενο μας το δίδαξε? Τους λόγους της επίκλησης κατά τον αγιασμό του άρτου της Θείας Ευχαριστίας και του Ποτηρίου, ποιος από τους Αγίους μας το άφησε γραπτό? Δεν αρκούμαστε ασφαλώς σε αυτά που οι Απόστολοι το Ευαγγέλιο μνημονεύουν, αλλά πριν από την Ευχαριστία και μετά από αυτήν λέγουμε και άλλα. Γιατί διδαχτήκαμε από την άγραφη διδασκαλία ότι έχουν μεγάλη δύναμη στην επιτέλεση του μυστηρίου. Ευλογούμε επίσης και το νερό του βαπτίσματος και το έλαιο του χρίσματος και ακόμη και αυτόν που βαπτίζεται. Από ποια γραπτά κείμενα τα πήραμε αυτά? Δεν τα γνωρίζουμε από τη σιωπηρή και μυστική παράδοση? Ποιος γραπτός λόγος διδάσκει τη χρήση με το έλαιο? Από πού πήραμε το να βαπτίζουμε τον άνθρωπο 3 φορές στο νερό? Και τα άλλα ακόμα, τα σχετικά με το βάπτισμα, όπως η αποκήρυξη του σατανά, των αγγέλων του, από ποιο σύγγραμμα διδάσκονται? Δεν προέρχονται όλα αυτά από αυτή τη μη δημοσιευθήσα και μυστική διδασκαλία, την οποία οι πατέρες μας διατήρησαν με σιγή, χωρίς να την πολυερευνούν και να την περιεργάζονται, επειδή είχαν μάθει ορθά ότι πρέπει με τη σιωπή να προστατεύουν τη σεμνότητα των μυστηρίων? Γιατί πώς είναι δυνατόν να διακηρυχθεί γραπτά το νόημα αυτών, τα οποία όσοι είναι αμύητοι, δηλαδή αβάπτιστοι, δεν επιτρέπεται ούτε να ειδούν?
1: Αυτά λέει ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Βασίλειος, το 300 τόσα, 330 τόσα μετά Χριστό. Δηλαδή, μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου, εκεί περίπου τα λέει αυτά. Και το θέμα είναι ότι όχι μόνο αυτά που λέει ο Άγιος Βασίλειος, αλλά και το σύμβολο της πίστεως και ο κατάλογος, το βιβλίο της Αγίας Γραφής, είναι Ιερά Παράδοση, δεν είναι Αγία Γραφή. Δηλαδή, όταν λέει, όπως είπε η αδελφή Αντωνία προηγουμένως, όταν λέει ένας πεντηκοστιανός ότι εγώ δέχομαι μόνο την Αγία Γραφή, και υπογραμμίζει αυτή τη λέξη, μόνο τη γραφή, τότε πρέπει να απορρίψει και το σύμβολο της πίστεως. Διότι το σύμβολο της πίστεως δεν είναι Αγία Γραφή, είναι παράδοση.
0: Μα δεν ιερά είναι παράδοση. Δεν είναι γραμμένο μέσα στην Αγία Γραφή.
1: Είναι ιερά παράδοση. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα.
0: Να πούμε το εξής όμως. Από εδώ καταφαίνεται ότι ο Ορθόδοξος Μέγας Βασίλειος κατέχει το πνεύμα της Γραφής.
2: Έτσι. Πολύ σωστά.
0: Να το στηρίξουμε τώρα, για να βοηθήσουμε τους αδελφούς μας, να το στηρίξουμε και στο γράμμα, μέσα στην Αγία Γραφή, αυτοί που δέχονται. Να δουν ότι και τα μυστήρια είναι παράδοσης. Να διαβάσουμε εδώ από την 1η προς Κορινθίους, είναι το 11ο κεφάλαιο, από το στίχο 23, που λέει ο Απόστολος Παύλος: «Εγώ γαρ παρέλαβον από του Κυρίου, ό και παρέδωκα ημίν». Εδώ έχουμε αμέσως την απευθείας παράδοση, δηλαδή παρέλαβε και παραδίδει στους Κορινθίους.
2: Σωστά.
0: Τι παρέλαβε? «Ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή ή παραδίδωτο έλαβε να άρτον και ευχαριστή σας έκλασε και είπε: Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα το υπερημών κλώμενον, τούτο πείτε στην εμήν ανάμνησιν». Για να μην το διαβάσω όλο και τρώμε το χρόνο. Δηλαδή η Θεία Ευχαριστία είναι παράδοση για τους, βέβαια, Κορινθίους, είναι γραπτή παράδοση, γιατί το έστειλε γραπτά ο Απόστολος Παύλος. Έτσι. Στο τέλος όμως του κεφαλαίου λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό ο Απόστολος Παύλος, που περνάει απαρατήρητο. «Τα δε λοιπά ως ανέλθω διατάξουμε». Τα δε λοιπά όταν έλθω θα σας τα πω.
2: Προφορικά.
0: Και προφορικά δηλαδή.
1: Και υπάρχουν νομίζω
0: και λοιπά και που δεν το γράφει. Γιατί δεν τα γράφει? Μήπως είναι αυτά που λέει ο Μέγας Βασίλειος? Όλες αυτές
1: και
0: οι ευχές των μυστηρίων και λοιπά και λοιπά, που πρέπει να τηρείται και σιγή και να μην τα διαβάζουν, δηλαδή, ενώπιον αμοιήτων.
1: Και σε άλλη επιστολή του Απόστολος Παύλος δεν λέει
2: προς Θεσσαλονίκης?
1: Τι τους λέει?
2: Στείτε και κρατείτε τας παραδόσεις, τας οποίας είτε
0: ελάβατε, διαλόγου είτε διαγράμματος,
1: είτε διαλόγου είτε διεπιστολή Σιμών. Άρα λοιπόν υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία ο Απόστολος Παύλος τα είπε προφορικά και άλλα τα οποία τα έγραψε στις επιστολές του. Έχουμε λοιπόν την προφορική παράδοση, έχουμε και την γραπτή παράδοση. Βέβαια εκείνο το οποίο πρέπει να εξετάσει κανείς είναι εάν οι παραδόσεις που αναφέρει η Αγία Γραφή τηρούνται από τους Πεντηκοστιανούς ή εάν υπάρχουν και άλλες λεγόμενες παραδόσεις των Πεντηκοστιανών οι οποίες δεν είναι γραμμένες μέσα στην Αγία Γραφή. Δηλαδή μήπως και ήδη οι Πεντηκοστιανοί και έτσι απορρίπτουν την παράδοση έχουν φτιάξει δική τους παράδοση στην πραγματικότητα.
2: Υπάρχει η εξής παράδοση σε αυτούς. Όταν κάποιος που τον έχουν χρήσει ποιμένα πεθάνει η γυναίκα του, σταματάνε τη διακονία του.
1: Δηλαδή τον καθερούν, θα λέγαμε, στη δική μας τη γλώσσα. Ναι.
2: Ναι.
1: Αυτό λέει, το θεωρούν παράδοση, ενώ δεν είναι παράδοση γραμμένη με στην Αγία Γραφή.
2: Πουθενά δεν βρίσκεται.
1: Ούτε προφορική ούτε γραπτή είναι αυτή η παράδοση.
2: Άλλο ακόμα. Και θυμάμαι, μπορώ να σας πω, 4-5 περιστατικά όσα χρονικό διάστημα ήμουνα μέσα στις Πεντηκοστιανές Εκκλησίες και τα βλέπα αυτά. Άλλη είναι η αφιέρωση των νηπίων.
1: Δηλαδή τι είναι αυτό?
2: Όταν σαραντίσει η μητέρα, φέρνει το παιδάκι στην εκκλησία, στην εκκλησία, εν πάση περιπτώσει, στη σύναξη, το παίρνει ο ποιμένας, το ανεβάζει πάνω στον άμβονα, το σηκώνει ψηλά και προσεύχεται, κάνει μια, με το νου του μια προσευχή και όλοι από κάτω, εμείς οι άλλοι, προσευχόμαστε για αυτό το παιδί. Στο τέλος ακόμα κάθε συνάθρησης, καλεί ο ποιμένας, ο υπεύθυνος μπροστά, να έρθουν όλοι να πάρουν ένα μαξιλαράκι, ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει για πρώτη φορά, για να κάνουν μια προσευχή καθ' υπαγόρευση, ώστε το άτομο αυτό με την προσευχή που του υπαγορεύει ο υπεύθυνος να δώσει την καρδιά του στο Χριστό. Οπότε αυτό θεωρείται αναγέννηση, θεωρείται αφιέρωση στο άτομο, θεωρείται ότι αφήνει τον κόσμο και έρχεται να μπει μέσα στην εκκλησία.
1: Είναι δηλαδή ένας μηχανικός τρόπος,
2: είναι ένας μηχανικός
1: ο οποίος
2: τρόπος
1: παρουσιάζεται σαν παράδοση μέσα σε αυτή την ομάδα, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι ένας τρόπος ο οποίος υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή.
0: Όχι μόνο εκείνο δεν είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή, Πάτερ Κυριακέ, αλλά κάνουν και κάτι άλλο. Θα το ακούσουν τώρα οι ακροατές, θα το καταλάβουν. Διαβάζω από το κατά Ματθαίον το 4ο κεφάλαιο και πέρα τους πειρασμούς του Κυρίου που του είπε ο πονηρός, του λέει «Ή Υιός Ή του Θεού, εάν είσαι Υιός του Θεού, βάλε σε αυτόν κάτω». Και λέει εκεί πέρα το γέγραπτε γάρ. Και η απάντηση του Κυρίου είναι «Ουκ εκπειράσεις Κύριον των Θεών σου».
1: Μάλιστα.
0: Το πνεύμα είναι το ουκ εκπειράσεις Κύριον των Θεών σου, διότι ο πονηρός εκπείραζε τον Κύριο. Τώρα το ίδιο πράγμα κάνουν οι Πεντηκοστιανοί που δεν το έχουν συνειδητοποιήσει δυστυχώς ακόμη. Και τι κάνουν? Λέει ο ποιμένας, και το έχουμε ακούσει προφορικά μπροστά μας, το έκανε ένας ποιμένας και είπε στην γυναίκα, πάρε το μαξιλαράκι, γονάτισε και απες, εάν είσαι αναισθημένος να μου φανερωθείς Χριστέ. Το ίδιο πράγμα δεν κάνουν, ναι. Δεν εκπειράζουν Κύριο το Θεό τους. Εάν είσαι αναισθημένος, δηλαδή βάζει πρώτα την αμφισβήτηση στο άτομο αυτό, να ζητήσει αν είναι αναισθημένος. Οπότε πρέπει να το απαντήσει ο Χριστός ότι ναι, εγώ είμαι αναισθημένος, άρα σου απαντώ. Και τόσο πολύ είχα ταραχθεί εκείνη την ώρα που του λέω, με ποιο δικαίωμα εσείς αφαιρείτε από το πρόσωπο αυτό το μακαρισμό που είπε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός? Δεν είπε μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες? Διότι σίγουρα το πρόσωπο αυτό, αν έκαμε την προσευχή αυτή, το έχω ακούσει από πολλούς, σίγουρα θα δούνε κάποια μορφή.
1: Είναι επόμενο, αδελφοί, όταν δεν υπάρχει το Πνεύμα του Θεού, όταν δεν υπάρχει αληθινή εκκλησία, πολλά τέτοια να ακούγονται και να γίνονται μέσα σε αυτές τις διάφορες ομάδες, οι οποίες δυστυχώς απαιτούν για τον εαυτό τους τον τίτλο της Εκκλησίας του Χριστού. Εδώ όμως πρέπει να σταματήσουμε και να επανέλθουμε στην επόμενη εκπομπή μας για τα ίδια θέματα, διότι ο χρόνος της εκπομπής τελείωσε. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τους ακροατές μας, τον ηχολήπτη μας, και εύχομαι η ειρήνη και η ευλογία του Χριστού να είναι πάντοτε μαζί μας.
3: ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος καθηγητής και πρωτοψάλτης Ηλίας Σερασκέρης. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Αρχίζουμε με τα κεκραγάρια. Κύριε εκέκραξα προσέ, κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου.

Από τα Εσπέρια στη Χειρά Αναστάσιμα θα ακούσουμε τον προαιώνων εκπατρός γεννηθέντα, Χριστός ο Σωτήρ ημών και Συναρχαγγέλης ημνήσομεν. Ψάλλει η χοροδία του Πανελληνίου Συλλόγου Ιεροψαλτών, Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός, με χωράρχη τον αείμνηστο Αντώνιο Μπελούση.

Εδώ θα ακούσουμε το δογματικόν Θεοτοκίον. Παρήλθεν η σκιά του νόμου, της χάριτος ελθούσης, ως γαρ η βάτος ουκ εκέετο καταφλεγωμένη, ούτω παρθένος έτεκες και παρθένος έμεινας. Αντί στήλου πυρός, δικαιοσύνης ανέτειλεν ήλιος. Αντί Μωυσαίος Χριστός, η σωτηρία των ψυχών ημών.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Μέλος εναρμόνιων». Στη συνέχεια και από την ακολουθία του όρθρου της Κυριακής θα ακούσουμε τα καθίσματα του δευτέρου ήχου.

Και πάλι από την ακολουθία του όρθρου της Κυριακής θα ακούσουμε τους αναβαθμούς του δευτέρου ήχου. Εν το ουρανό τα όματα εκπέμπω μου της καρδίας.

Από τα εξαποστηλάρια θα ακούσουμε το 8ο αναστάσιμο. Δύο αγγέλους βλέψασα ένδοθεν του μνημείου.

Εδώ θα τελειώσουμε την σημερινή εκπομπή ακούγοντας το 8ο Θηνό, τα της Μαρίας Δάκρυα, σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου.

Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ και τον ηχολήπτη της εκπομπής, Γιώργο Νταβαρίνο. Φίλοι ακροατές, χαίρετε εν κυρίω.

0: εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Ηλιάδης.
1: Φίλοι ακροατέ, χαίρετε. Όπως είναι γνωστό, από την εκπομπή μας παρουσιάζουμε διακεκριμένες προσωπικότητες της Ιεράς Μελωδίας, ονομαστούς υμνογράφους και μελοποιούς, εξαιρέτους της ψαλμωδικής τέχνης μουσουργούς, των οποίων τα έξοχα προσόντα και οι σπάνιες μουσικές γνώσεις τους κατέταξαν εις την χωρία των λαμπρών δημιουργών της θεσπεσίας του Θεοφιλούς Δαμασκηνού μουσικής τέχνης. Σήμερα αρχίζουμε με τον Χουρμούζιο χαρτοφύλακα της Μεγάλης Εκκλησίας. Ο Χουρμούζιος υπήρξε σπουδαίος μουσικοδιδάσκαλος της βυζαντινής εκκλησιαστικής μας μουσικής. Είναι ένας από τους τρεις μουσικοδιδασκάλους της αναλυτικής σημειογραφίας. Ο Χουρμούζιος γεννήθη στη Χάλκη. Έτυχε εξαιρετικής μορφώσεως από εξέχοντας μουσικούς όπως ήταν ο Ιάκωβος Πρωτοψάλτης και ο Γεώργιος Κρήτας. Κατά το έτος 1813 ο Χουρμούζιος έλαβε το οφίκιο, οφίκιο σημαίνει αξίωμα, του χαρτοφύλακος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, οπότε ανέλαβε και την διεύθυνση του Πατριαρχικού Τυπογραφείου. Κατά το έτος 1815 διορίστηκε καθηγητής της μουσικής στην Τρίτη Πατριαρχική Μουσική Σχολή Κωνσταντινούπολεως, εις την οποία δίδαξε μέχρι το 1821. Κατά τον αείδημο Χρύσανθο των Εκμαδίτων, ο Χουρμούζιος διορίστη Ίνα μετά Γρηγορίου Λαμπαδαρίου, παραδίδει το πρακτικό μέρος της εκκλησιαστικής μουσικής εις την εν λόγω σχολή. Ο σπουδαίος αυτός μουσικοδιδάσκαλος επί δύο περίπου δεκαετίες φιλοπόνος εργάστηκε για να ερμηνεύσει και μεταγράψει στη νέα μέθοδο όλα τα μουσικά έργα των πρώτου 1814 ακμασάντων σπουδαίων μουσικοδιδασκάλων και διαπρεπών ιεροψαλτών. Τα μουσικά αυτά έργα ανέρχονται σε 70 τόμους, σώζονται δε εις την βιβλιοθήκη του Παναγίου Τάφου εις το Φανάρι. Πρέπει ειδικά να τονιστεί ότι ο Χουρμούζιος χαρτοφύλαξ εξήγησε εις τη σύγχρονη μέθοδο της αναλυτικής σημειογραφίας πολλές μελωδικές συνθέσεις των σπουδαιότερων μελοποιών του 14ου και 15ου αιώνος. Το εξηγηματικό έργο του Χουρμουζίου περιλαμβάνει τα άπαντα του αναμορφωτή της μουσικής Ιωάννη Δαμασκηνού, τα άπαντα του μεγάλου μελουργού Ιωάννη Γλυκαίος, τα άπαντα του χαριτονίμου Ιωάννη Κουκουζέλη, τα άπαντα του μουσικοτάτου Ιωάννη Κλαδά, τα άπαντα του ευδοκίμου μελοποιού Γερμανού Επισκόπου Νέων Πατρών και άλλα πολλά. Επίσης ο Χουρμούζιος συνέθεσε διάφορα μουσουργήματα όπως χερουβικά, κοινωνικά, κρατήματα, πολυελαίους, δοξολογίες, ανοιξαντάρια, το οκτάηχο ρόδων το αμάραντον, το οκτάηχο είδομεν το φως, το μέγιστο στοιχειρό Κύριε οι εμπολές αμαρτίες και άλλα. Ο ακάματος αυτός μουσουργός έγραψε και μία μέθοδο διδασκαλίας της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής. Εξήγησε το μέγα ίσον του Ιωάννη Κουκουζέλη, το δοξαστάριο του Ιακώβου Πρωτοψάλτου και το σύντομο δοξαστάριο του Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου. Ο Χουρμούζιος απήλθε του κόσμου τούτου κατατριχόμενος υποπαινίας το έτος 1840. Είναι αληθές ότι με τις εξηγήσεις και τις συνθέσεις του μας άφησε ένα τεράστιο έργο το οποίο μαρτυρεί όχι μόνον μεγάλες μουσικές ικανότητες του ανθρώπου αυτού αλλά και ανεξάντλητη υπομονή. Κωνσταντίνος ο Βυζάντιος. Ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε το 1777. Διετέλεσε πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Υπήρξε μαθητής του επιφανούς μουσικοδιδασκάλου Γεωργίου του Κρητός και του μουσικοτάτου Μανουήλ Πρωτοψάλτου. Ο Κωνσταντίνος διήλθεν από όλα τα στάδια της ιεροψαλτικής ιεραρχίας, από του κανονάρχη μέχρι του πρωτοψάλτου. Τη θέση της πρωτοψαλτίας εις τον πατριαρχικό ναό κατέλαβε το έτος 1822 μετά τον θάνατο του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου. Ως πρωτοψάλτης ο Κωνσταντίνος διακρίθηκε δια την απαράμιλη γλυκύτητα της φωνής του, τη ζέουσα πίστη και ευλάβειά του και το σεμνοπρεπές εκκλησιαστικό του ύφος, το οποίο διεσώζετο έκπαλε εις την μεγάλην του Χριστού Εκκλησίαν, ως εξαιρέτως προσιδιάζουσαν της ψάλουσιν εν αυτή. Ύφος, εις τη μουσική λέγεται, η διαφορά που παρατηρείται εις την προφορά και την απαγγελία του μέλους. Δια τα προτερήματά του αυτά, ο πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος εξετιμήθη και αγαπήθηκε όχι μόνο από τους φιλομούσους και φιλακολούθους, αλλά και από αυτόν τον φιλομουσότατον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντίο τον Πρώτο. Είναι χαρακτηριστικό το λεγόμενο ότι όταν ο Πατριάρχης Κωνσταντίος δεν μπορούσε να είδει προσωπικώς τον πρωτοψάλτην Κωνσταντίνων, όπως αναφέρεται, ο οποίος ένεκα ποδαλγίας δεν είναι δύνατο να χωροστατήσει, να άρχει δηλαδή του χορού, ευχαριστήθη ειδών μόνον την εικόνα αυτού. Ο πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος εμελοποίησε φιλοπόνος διάφορα μελισταγή άσματα εις την παλαιά σημειογραφία, εκείνη δηλαδή με την οποία παρεσήμεναν τα μελωδήματα πριν το έτος 1814. Συνέταξε και εξέδωσε το τυπικό της μεγάλης εκκλησίας. Επίησε, αναφέρεται, το Αναστασιματάριον του Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου, εκδοθέν το 1863 μέχρι τον βαρύ ήχο από τον ιό του Νικόλαου, και εξέδωσε την δίτομη ανθολογία της μουσικής, εις την οποία παρέλαβε

κλείδι, ας επιτραπεί να αναφέρουμε ότι ο μιλιτερπής αυτός πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος ο Βυζάντιος δεν αποδέχθηκε τη νέα μέθοδο της αναλυτικής σημειογραφίας, εφευρέτης της οποίας υπήρξε ο αρχιεπίσκοπος Διεραχείου Χρύσανθος, όπως δεν αποδέχθηκαν το νέο αυτό μουσικογραφικό σύστημα και ο Ιωάννης Λαμπαδάριος, ο Στέφανος Δομέστικος, ο ιατροφιλόσοφος Βασίλειος Στεφανίδης και άλλοι. Γι' αυτό και μετά την εμφάνιση του νέου μουσικογραφικού συστήματος το έτος 1814, εξακολούθησε ο Κωνσταντίνος να χρησιμοποιεί την παλαιά γραφή. Ο πρωτοψάλτης αυτός, ο μιλιτερπής, όπως είπαμε, απεβίωσε στην Ίσο Χάλκη κατά το έτος 1862 και ενεταφιάστη έξωθεν της εν την Ίσο Ιεράς Μονής του Αγίου Γεωργίου του Κριμνού, όπως ακριβώς αναφέρεται. Φίλοι ακροατέ, θα ακούσουμε το μελόδημα «Περίζωσε την ροφέαν σου επί των μυρών σου δυνατέ» και λοιπά, σε ήχο βαρύ. Ψάλλει ο άρχον πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, κύριος Αθανάσιος Καραμάνης.

Φίλοι ακροατέ, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε επίσης τον κύριο Χριστοφόρο Χριστοφορίδη, ο οποίος ως ρυθμιστής του ήχου κατέβαλε κάθε προσπάθεια διακινώσω το δυνατόν καλύτερη παρουσίαση αυτής της εκπομπής. Θα μας ακούσετε και πάλι, αν θέλει ο Θεός, την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Φίλοι ακροατέ, χαίρετε.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Στη ζωή μας, αγαπητοί μου ακροατές, αναπτύσσομαι ποικίλα ενδιαφέροντα. Επαγγελματικά, καλλιτεχνικά, αθλητικά, κοινωνικά, φιλοσοφικά, φιλανθρωπικά κλπ. Όταν κάτι μας κινήσει το ενδιαφέρον, καταβάλλουμε πολλές δυνάμεις και προσπάθειες για να ικανοποιήσουμε το ενδιαφέρον μας αυτό. Υπάρχει ένα θέμα που αφορά όλους ανεξαίρετα τους ανθρώπους. Για το θέμα αυτό πολλοί δεν δείχνουν κανέναν ενδιαφέρον. Άλλοι δείχνουν μικρόν ενδιαφέρον και λιγότεροι ζωηρών ενδιαφέρον. Είναι το μεγάλο και κέριο θέμα για την αιώνια σωτηρία μας. Εάν θέσουμε ο καθένας και η κάθε μια στον εαυτό μας το ερώτημα «Πόσον ενδιαφέρεσαι για τη σωτηρία σου?», άραγε η απάντηση που θα μας δώσει η συνείδησή μας θα είναι ικανοποιητική. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η σωτηρία μας είναι το μέγιστο ζήτημα της ζωής μας. Γιατί οτιδήποτε άλλον και αν επιτύχουμε στη ζωή αυτήν και τον κόσμο όλων εάν κερδίσουμε, αποτύχουμε όμως το θέμα της σωτηρίας μας, αποτύχαμε πλήρως. Η αιωνιότητα χάθηκε για μας. Σωτηρία, ένα θέμα που πρέπει όλους να μας ενδιαφέρει, όλους να μας απασχολεί. Τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε, είναι το ερώτημα που πρέπει όλοι να υποβάλλουμε στον εαυτό μας. Ακούω πολλές φορές να λένε, γράφει ο Άγιος Αναστάσιος ο Σιναίτης, αλίμονο, πώς μπορώ να σωθώ? Να νηστέψω δεν μπορώ, να γρυπνήσω δεν ξέρω, να μείνω παρθένος δεν μπορώ, να απομακρυνθώ από τον κόσμο δεν το υποφέρω. Πώς μπορώ λοιπόν να σωθώ? Πώς? Θα σου πω εγώ, απαντά ο Άγιος, στηριζόμενος στα λόγια του Κυρίου. Άφησε και θα σου αφαιθεί, συγχώρησε και θα συγχωρηθείς. Να ένα σύντομος δρόμος σωτηρίας. Να μην κρατάς κακία, να μην είσαι μνησίκακος, αλλά ανεξίκακος. Και συνεχίζει ο Άγιος Αναστάσιος. Γενικά όλες οι αμαρτίες που γίνονται οι διαρκούν λίγον και σύντομα τελειώνουν. Η μνησικακία όμως κρατάει συνεχώς το πάθος φλογισμένον. Γιατί και όταν σηκώνεται και όταν κοιμάται και όταν προσεύχεται και όταν βαδίζει, ο μνησίκακος, εκείνος που είναι κυριευμένος από το πάθος αυτό, έχει διαρκώς μέσα στην καρδιά του το δηλητήριο, ώστε ούτε τη χάρη του Θεού να απολαμβάνει, ούτε να αξιώνεται άφεση των αμαρτιών του. Γιατί όπου είναι φυτευμένη η μνησικακία, εκεί τίποτε δεν ωφελεί, ούτε νηστεία, ούτε προσευχή, ούτε δάκρυα, ούτε εξομολόγηση, ούτε δέηση, ούτε παρθενία, ούτε ελεημοσύνη, ούτε κανέναν άλλον αγαθόν. Όλα τα καταστρέφει η μνησικακία προς τον αδελφό μας. Ας προσέξουμε λοιπόν καλά. Ο Κύριος δεν είπε «Εάν προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και θυμηθείς ότι έχεις κάτι εναντίον του αδελφού σου», αλλά εάν θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, πήγαινε πρώτα και συμφιλιώσου με τον αδελφό σου και τότε έλα και πρόσφερε το δώρο σου. Εάν λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι να θεραπεύσουμε και την κακία του αδελφού μας, ποια συγγνώμη θα έχουμε εμείς όταν όχι μόνο αυτό δεν κάνουμε, αλλά κρατάμε κακίαν εναντίον των αδελφών μας και κρύβουμε το δηλητήριο του φιδιού μέσα μας? Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προσθέτει χαρακτηριστικά: «Ας σου πω νίστεψε, θα μου προβάλλεις πολλές φορές τη σωματική σου αδυναμία. Ας σου πω δώσε στους φτωχούς, θα μου προφασιστείς τα βάρη τα οικογενειακά, την οικονομική σου στενότητα. Ας σου πω σύχναζε σε κηρύγματα και συναντήσεις θρησκευτικές, θα μου προβάλλεις τις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις, τις τόσες βιωτικές σου φροντίδες.
Ας σου πω, παρακολούθησε με προσοχή το κήρυγμα για να νιώσεις τη δύναμη της διδασκαλίας, θα προβάλλεις την έλλειψη πολλής μορφώσεως. Ας σου πω, διόρθωσε το γείτονά σου, απαντάς πως αυτός δεν ακούει. Πολλές φορές που προσπάθησα να του μιλήσω, με περιφρόνησε. Κρύες προφάσεις βέβαια όλα αυτά. Αλλά όμως έχεις επιτέλους κάποια πρόφαση για αυτές τις παραβάσεις. Αν όμως σου πω, άφησε το μίσος, τι από όλα αυτά μπορείς να επικαλεστείς? Ούτε αδυναμία φυσικά σωματική, ούτε φτώχεια, ούτε αμάθεια, ούτε μέρημνες και φροντίδες, ούτε τίποτε άλλον έχεις να προφασιστείς. Γι' αυτό είναι και ασυγχώρητη περισσότερον από οποιοδήποτε άλλη αυτή η αμαρτία σου. Πώς θα μπορέσεις να υψώσεις τα χέρια σου στον ουρανό? Πώς θα κινήσεις τη γλώσσα? Πώς θα ζητήσεις συγχώρηση? Και αν ακόμα θέλει ο Θεός να αφήσει τις αμαρτίες σου, δεν τον αφήνεις εσύ ο ίδιος όταν δεν συγχωρείς τα λάθη του συνανθρώπου σου? Ο Κύριος λέγει ρητά και κατηγορηματικά: εάν γάρα φύτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρι μόνο ουράνιος. Εάν μη αφήτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, ουδε ο πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών. Δηλαδή, ας συγχωρέσετε τους ανθρώπους για τα αμαρτήματά τους, θα σας συγχωρήσει και εσάς ο ουράνιος πατέρας σας. Αν όμως δεν συγχωρήσετε τους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ούτε και ο πατέρας σας θα συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα. Για τη συγχώρεση των συνανθρώπων μας, το σύντομον αυτό δρόμο της σωτηρίας κατά τον Άγιον Αναστάσιον τον Σιναίτη και τον Άγιον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, θα κάνουμε λόγον στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές. Θα σας μεταφέρω κατά τη διάρκεια της κείμενα που αναφέρονται στο θέμα αυτό, στο τόσο απαραίτητο για τη σωτηρία μας.

Αρχίζουμε με ένα κείμενο παρμένο από τα χριστιανικά μηνύματα, τεύχος 129, έκδοση Γραφείου Θρησκευτικής Διαφωτίσεως της Ιεράς Μητροπόλεως Κητίου. Τίτλος του κειμένου είναι «Να συγχωρούμε». Μια από τις πιο σημαντικές χριστιανικές αρετές είναι η ανεξικακία και η συγγνώμη με την οποία πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα φταίξιματα των συνανθρώπων μας. Κάποτε ο Απόστολος Πέτρος είχε ρωτήσει τον Χριστόν: «Κύριε, πόσες φορές να συγχωρήσω τον αδελφό μου όταν μου φταίξει?» «Έως 7 φορές». Και ο Χριστός απάντησε: «Όχι μέχρι 7, αλλά μέχρι 70 φορές 7, δηλαδή άπειρες φορές. Η συγγνώμη λοιπόν προς εκείνους που μας φταίουν δεν πρέπει να έχει περιορισμούς, όπως ακριβώς και το έλεος του Θεού για μας και τις αμαρτίες μας δεν έχει όρια». Με αφορμή την ερώτηση του Πέτρου, ο Χριστός είπε και μια πολύ χαρακτηριστική παραβολή. «Μοιάζει, είπεν, η βασιλεία των ουρανών με ένα βασιλιά που θέλησε να λογαριαστεί με τους δούλους του. Στη διαδικασία αυτήν του παρουσίασαν κάποιον που χρεστούσε μοίρια τάλαντα, ποσόν τεράστιον, και επειδή δεν είχε να πληρώσει, διέταξε ο βασιλιάς να πουλήσουν και αυτόν και τη γυναίκα του και τα παιδιά του και όλα όσα είχε για να εξοφληθεί το χρέος. Τότε ο δούλος εκείνος έπεσε στα πόδια του βασιλιά παρακαλώντας τον να του πάρει λίγη ακόμα υπομονή. Εκείνος το σπλαχνίστηκε και του χάρισε τελείως το τεράστιο χρέος του. Βγαίνοντας όμως ο δούλος εκείνος από εκεί, συνάντησε κάποιο σύνδουλόν του που του χρωστούσε 100 δινάρια, ποσόν μηδαμινών, και αρπάζοντας τον από το λαιμό, του ζητούσε άμεση εξόφληση. Και παρά τις παρακλήσεις του συνδούλου να του δώσει λίγη υπομονή, τον έβαλε στη φυλακή μέχρι ότου του ξοφλήσει το μικρόν εκείνο χρέος. Αγανακτισμένοι τότε οι άλλοι σύνδουλοι του τον κατάγγειλα στον βασιλιά, ο οποίος τον κάλεσε αμέσως και του είπε αυστηρά: «Δούλε πονηρέ, όλον εκείνον το τεράστιο χρέος σου σου το χάρισα μόνον επειδή με παρεκάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να δείξεις έλεος στο σύνδουλό σου όπως και εγώ έδειξα έλεος σε σένα?» Και διέταξε να το ρίξουν στη φυλακή μέχρι να επιστρέψει όλα όσα χρωστούσε. Κατέληξε: «Έτσι θα σας κάνει και ο ουράνιος πατέρας αν δεν συγχωρείτε ο καθένας το συνάνθρωπό σας με όλη σας την καρδιά». Στην παραβολή αυτήν, βασιλιάς είναι ο Θεός, δούλοι εμείς οι άνθρωποι. Η απόδοση λογαριασμού συμβολίζει τη μέλουσα κρίση. Ο κακός χρεοφυλέτης εικονίζει τον καθένα μας. Το τεράστιο χρέος του προς τον βασιλιά είναι το πλήθος των αμαρτιών μας. Ο δε σύνδουλός του που του χρωστούσε το μικρόν εκείνον ποσόν, οι συνάνθρωποι μας που μπορεί κάτι να μας έχουν φταίξει. Η παραβολή μας αποκαλύπτει ότι όλοι μας είμαστε βαριά χρεωμένοι στο Θεό, χρεωμένοι με μοίρια τάλαντα, δηλαδή με αμαρτιών πλήθος αμέτρητων. «Πολλά γαρπτέωμεν άπαντες, εν έργο, εν λόγο, εν διανία», λέγει η Αγία Γραφή. Και όμως, κατά παράδοξον τρόπο, αυτό το τεράστιο χρέος μας σε κάποια στιγμή διαγράφεται, σβήνεται, χαρίζεται. Ο Θεός μας το χαρίζει όταν εμείς πέσουμε στα πόδια του μετανοημένοι, ζητώντας ταπεινά τη συγγνώμη του. Τότε το έλεος του Θεού, που είναι ένα άπειρο μπέλαγος αγάπης και συγγνώμης, σβήνει τις αμαρτίες μας με τη δύναμη του αίματος του Χριστού που χύθηκε πάνω στο Σταυρό για μας. Το αίμα Ιησού Χριστού του Υιού του Θεού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, τονίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης.
Ενώ όμως ο Θεός συγχωρεί τόσο πρόθυμα τα πλήθη των αμαρτιών μας, εμείς συχνά δυσκολευόμαστε να συγχωρέσουμε τα μικρά χρέη των συνανθρώπων μας, δηλαδή τα φτεξίματα τους προς εμάς. Πόσο μοιάζομαι έτσι με τον κακό χρεοφιλέτη της πιο πάνω παραβολής? Πρέπει όμως να ξέρουμε ότι αν εμείς δεν συγχωρούμε τους συνανθρώπους μας, τότε ούτε ο Θεός θα συγχωρήσει εμάς, με συνέπεια να χάσουμε την ουράνια βασιλεία Του, για την οποία και είμαστε πλασμένοι. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να αποκτήσουμε σπλάχνα ηχτυρμών, μακροθυμία και αγάπη, για να μάθουμε να συγχωρούμε, για να μας συγχωρήσει και εμάς ο Θεός.

συνεχίζομαι με τρία σύντομα κείμενα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου σχετικά με τη συγχώρηση. Θέλεις να μάθεις τη σημασία της αρετής? Τα εξής παραγγέλνει ο Θεός τους ανθρώπους: κανείς από σας ας μην διατηρεί στην καρδιά του κακία για τον αδελφόν του, αναφέρει ο προφήτης Ζαχαρίας, και κανείς να μην συλλογίζεται την κακία του άλλου. Βλέπεις, δεν λέει μόνο συγχώρεσε το κακό του άλλου, αλλά μην το έχεις ούτε στις σκέψεις σου, μην το συλλογίζεσαι, άφησε όλη την οργή, εξαφάνισε την πληγή. Νομίζεις βεβαίως ότι με την εκδικητικότητα τιμωρείς εκείνον που σε έβλαψε, γιατί εσύ ο ίδιος σαν άλλο δίμιον εγκατέστησες μέσα σου το θυμόν και καταξεσχίζεις τα ίδια σου τα σπλάχνα. Έχεις αδικηθεί πολύ και στερήθηκες πολλά εξαιτίας κάποιου, κακολογήθηκες και ζημιώθηκες σε πολύ σοβαρά θέματα και γι' αυτό θέλεις να δεις να τιμωρείται ο αδελφός σου. Και εδώ πάλι είναι χρήσιμο να το συγχωρέσεις, γιατί αν θελήσεις εσύ ο ίδιος να εκδικηθείς και να επιτεθείς εναντίον του, είτε με τα λόγια σου, είτε με κάποια ενέργειά σου ή με την κατάρα σου, ο Θεός όχι μόνον δεν θα επέμβει κατά αυτού εφόσον εσύ ανέλαβες την τιμωρία του, αλλά επιπλέον θα σε τιμωρήσει ως θεομάχων. Άφησε τα πράγματα στο Θεόν. Αυτός θα τα τακτοποιήσει πολύ καλύτερα από ό,τι εσύ θέλεις. Σε σέναν έδωσε μόνον την εντολή να προσεύχεσαι για τον άνθρωπο που σε λύπησε. Εμάλωσες με κάποιον και κρατάς μέσα σου κακία, μην προσέλθεις στη Θεία Κοινωνία. Θέλεις να προσέλθεις, συμφιλιώσου πρώτα και τότε να έλθεις να εγγύσεις τα άχραντα μυστήρια. Αυτά δεν τα λέω εγώ, αλλά ο ίδιος ο Κύριος. Αυτός για να σε συμφιλιώσει με τον Πατέρα δεν αρνήθηκε ούτε να σφαγιαστεί, ούτε και το αίμα του να χύσει. Και εσύ για να συμφιλιωθείς με τον συνάνθρωπό σου, ούτε μια λέξη δεν καταδέχεσαι να βγάλεις από το στόμα σου και διστάζεις να τρέξεις πρώτος να συμφιλιωθείς με τον αδελφό σου. Αν έβλεπες ένα μέλος του εαυτού σου αποκομμένον, δεν θα έκανες τα πάντα για να το ενώσεις με το σώμα σου? Αυτό κάνε και για τον αδελφό σου. Όταν τους δεις να έχουν αποκοπεί από την αγάπη σου, τρέξε γρήγορα και περιμάζεψέ τους. Μην περιμένεις εκείνοι να έρθουν. Σπεύσε εσύ πρώτος για να λάβεις τα βραβεία. Ένα μόνον εχθρό διαταχτήκαμε να έχουμε, τον διάβολο. Με αυτόν να μην συμφιλιωθείς ποτέ. Προς τον αδελφό σου όμως ποτέ να μην έχεις βαριάν καρδιάν. Και αν ακόμα συμβεί κάποια μικροψυχία, ας είναι παροδική, ας μην υπερβαίνει το διάστημα της ημέρας. Η δύση του ηλίου να μην σας προφθάνει οργισμένους, αναφέρει η Αγία Γραφή. Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Βλέπεις, ο Θεός εσέναν τον ίδιον έκανε κριτήν της συγχωρήσεως των αμαρτημάτων σου. Ας συγχωρήσεις λίγα, λίγα θα σου συγχωρηθούν. Ας συγχωρήσεις πολλά, θα σου συγχωρηθούν πολλά. Αν τα συγχωρήσεις με ειλικρίνεια και με όλη σου την καρδιά, με τον ίδιο τρόπο θα συγχωρήσει και τα δικά σου ο Θεός. Αν μετά τη συγχώρηση κάνεις φίλον τον εχθρό σου, έτσι θα διάκειται και ο Θεός απέναντί σου. Γιατί όταν λες στον Θεό συγχώρεσέ μας όπως και εμείς συγχωρούμε τους εχθρούς μας,
και κατόπιν εσύ δεν συγχωρείς για τίποτε άλλον, δεν παρακαλείς τον Θεό παρά να σε στερήσει από κάθε απολογία και συγγνώμη. Το δεύτερο κείμενο του Ιερού Χρυσοστόμου: ακόμη και αν δεν υπήρχε για την μνησικακία της αιωνίου γέννης η απειλή, και μόνο για να αποφύγουμε τον βασανισμό που προκαλεί αυτό το πάθος, θα έπρεπε να συγχωρούμε τα σφάλματα εκείνων που μας ελείπησαν. Όταν όμως η τιμωρία παραμένει αιώνιος, τι πιο ανόητο μπορεί να υπάρξει από το πλάσμα εκείνων που, ενώ και σε αυτήν και στην άλλη ζωή, τυρανάει τον εαυτόν του, νομίζει ότι τάχα τιμωρεί των εχθρών του. Αν το δούμε να ευδοκιμεί, λιώνουμε από την ακεφιά. Αν το δούμε να έχει σκούρα, φοβόμαστε μήπως πάλι του έρθουν τα πράγματα δεξιά. Και στη μια και στην άλλη περίπτωση, αναπόφευκτη η τιμωρία μας αναμένει. «Επιγάρτω υποσκελίσματι του εχθρού σου», λέει η Αγία Γραφή, «μη επέρου», δηλαδή με την πτώση του εχθρού σου μη φουσκώνεις από χαράν. «Και μη μου προφασίζεσαι το μέγεθος της αδικίας που σου έκανε, διότι δεν είναι αυτό κυρίως που σε κάνει να κρατάς τόσον επίμονα στα βάθη της καρδιάς σου την οργήν. Η αιτία η πραγματική είναι ότι δεν θυμάσαι καθόλου τα δικά σου σφάλματα και ούτε βάζεις μπροστά στα μάτια σου την αιώνια κόλαση και το φόβο του Θεού. Τι πιο εύκολο υπάρχει, πες μου, από το να αφήσεις κατά μέρος τους θυμούς για τον αδελφό σου που σε λύπησε? Μήπως χρειάζεται να επιχειρήσεις καμιά μακρινή αποδημία? Μήπως να δαπανίσεις χρήματα? Ή μήπως να ζητήσεις την επέμβαση άλλων? Αρκεί μόνον να θελήσεις και το πράγμα τελείωσε. Όχι, πες μου την αλήθεια, ντρέπεσαι όταν πρόκειται πρώτος να κερδίσεις? Το αντίθετο θα έπρεπε να ντρέπεσαι, να επιμένεις την μνησικακία σου και να περιμένεις ο άλλος να αναλάβει πρωτοβουλία για τη συμφιλίωση. Γιατί αυτό είναι και ντροπή και ζημία πάρα πολύ μεγάλη. Όποιος έλθει πρώτος, εκείνος ωφελείται όλον το κέρδος. Γιατί εάν με τα παρακάλια του άλλου αποθέσεις το μίσος, σε εκείνον ανήκει το κατόρθωμα, επειδή δεν εφάρμοσες τον νόμον δείχνοντας υπακοήν και εμπιστοσύνη στο Θεό, αλλά απλούστατα για κάποιον ανθρώπινο χατήρι. Εάν όμως χωρίς κανείς να σε παρακινήσει, χωρίς να έρχεται ούτε αυτός που σε λύπησε για να σε οικετεύσει, μόνος σου, αφήνοντας κατά μέρος κάθε ντροπή και κάθε δισταγμό, τρέξεις σε αυτόν που σε αδίκησε και κρεμίσεις το μίσος, τότε όλον το μεγαλείο της πράξης είναι δικό σου και όλος ο μισθός. Και το τρίτο απόσπασμα: ας προσπαθήσουμε λοιπόν, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, κανέναν να μην μισούμε, ώστε και ο Θεός να μας αγαπήσει, αλλά και αν είμαστε υπεύθυνοι για μοίρια τάλαντα, να μας εσπλαχνιστεί και ελεήσει. Αλλά αδικήθηκες από κάποιον, λοιπόν ελέησέ τον και μην τον μισείς. Δάκρυσε και θρύνησε για λογαριασμό του και μην τον αποστρέφεσαι. Γιατί δεν συγκρούστηκες σύ με το Θεόν, αλλά εκείνος. Σύ δε αν υποφέρεις την αδικία, ευδοκίμησες την αρετήν. Κατάλαβε ότι και ο Χριστός όταν επρόκειτο να σταυρωθεί για τον εαυτόν του έχερεν, ενώ για τους σταυρωτές του εδάκρυσεν. Έτσι πρέπει και εμείς να αντιμετωπίζουμε αυτές τις περιστάσεις. Όσον και αν αδικούμαστε, τόσον περισσότερον πρέπει να θρυνούμε για εκείνους που μας αδικούν. Γιατί σε μας από αυτήν την περίπτωση πολλά καλά προέρχονται, ενώ σε εκείνους τα αντίθετα.
αλλά ακόμη και τότε που σε ύβρισε και χτύπησε. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι τον εαυτόν του εντρόπιασεν και ατίμασεν και άνοιξεν τα στόματα μυρίων κατηγόρων εναντίον του και σε σέναν έδωσεν την ευκαιρία να σου μπλέξουν περισσότερους στεφάνους και πολλούς παρεκκίνησεν να διαλαλούν την μακροθυμία σου, αλλά και προς άλλους σε διέβαλε. Και τι με αυτόν, εφόσον ο Θεός στο μέλλον θα ζητήσει ευθύνες και όχι εκείνοι που άκουσαν τη διαβολή, έτσι πρόσθεσε μιαν ακόμη αφορμήν τιμωρίας, ώστε όχι μόνον για τα δικά τους φάλματα, αλλά και για εκείνα που είπεν εναντίον σου θα δώσει λόγον. Και σένα μεν σε διέβαλε σε ανθρώπους, εκείνος όμως διευλήθη μπροστά στα μάτια του Θεού. Εάν δε σου είναι αρκετά αυτά, εννόησε ότι και ο δεσπότης σου ο Χριστός διευλήθη και από τον Σατανά και από τους ανθρώπους και σε εκείνους που αγαπούσαν περισσότερον, και ο μονογενής Υιός του τα ίδια έπαθε. Γι' αυτό έλεγεν, εάν τον οικοδεσπότην ονόμασαν Βεζεβεούλ, πολύ περισσότερον τους οικιακούς του.

Αρχιεπίσκοπος Αντώνιος του Σωρός γράφει: «Δεν πρέπει να περιμένει κανείς να συγχωρηθεί επειδή κάποια στιγμή βελτίωσε τη συμπεριφορά του. Ούτε πάλι να βάζει αυτήν την βελτίωση σαν όρο προκειμένου να συγχωρήσει εκείνος τους άλλους. Ο άνθρωπος αρχίζει να αλλάζει μόνο όταν συγχωρηθεί και αγαπηθεί, ποτέ το αντίθετο. Αυτό δεν θα έπρεπε ποτέ να το ξεχνάμε και όμως πάντοτε μας ξεφεύγει. Ακόμα δεν πρέπει ποτέ να συγχαίουμε τη συγγνώμη με τη λυσμοσύνη ή να νομίζουμε ότι αυτά τα δύο πάνε μαζί. Όχι μόνο δεν συμβαδίζουν, αλλά αντίθετα το έναν αποκλείει το άλλον. Το να σβήσεις το παρελθόν έχει ελάχιστη σχέση με τη δημιουργική, την ουσιαστική και καρποφόρα συγχώρεση. Το μόνο πράγμα που πρέπει να φύγει, να σβήσει από το παρελθόν, είναι το δηλητήριο, η πίκρα, η μνησικακία και η αποξένωση, αλλά όχι η μνήμη. Η αληθινή συγχώρεση αρχίζει τη στιγμή που το θύμα της αδικίας, της σκληρότητας και της συκοφαντίας αποδέχεται τον ένοχο όπως είναι και για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο γιατί γύρισε πίσω, όπως ακριβώς έγινε στην περίπτωση του άσου του γιου, όπου ο πατέρας δεν κάνει καμιά ερώτηση, δεν ζητάει τίποτε, δεν βάζει όρους για την επιστροφή του άσου του στο σπίτι. Η συγγνώμη του Θεού μας δίνεται από τη στιγμή που ο Θεός δέχεται να σηκώσει το φορτίο και όλες τις συνέπειες της πτώσης μας, από τη στιγμή που ο Υιός του Θεού γίνεται άνθρωπος εν πληγή. Είναι σίγουρο ότι η συγγνώμη δεν μας δίνεται τη στιγμή που θα γίνουμε Άγιοι. Ο Θεός έχει κιόλας δώσει τη συγγνώμη του όταν λέει: «Είμαι έτοιμος να πεθάνω για σας, σας αγαπώ». Αυτό ακριβώς είναι το σημείο από όπου αρχίζει και η συγγνώμη ανάμεσα στους ανθρώπους. Ας σε έναν οικογενειακό καυγά ο φταίχτης έρθει πίσω, ή πολύ αγέροχος ή πολύ ντροπιασμένος, ίσως πολύ σφιγμένος, μην μπορώντας από φόβο να μιλήσει, η σωτηρία του αρχίζει τη στιγμή ακριβώς που η οικογένεια θα του πει: «Ποτέ δεν πάψαμε να σε αγαπάμε. Άφησε το φόβο κατά μέρος. Εμείς σε αγαπάμε. Αλήθεια, τι πόνος και αυτός. Τώρα όμως που ξαναγύρισες, όλοι θα ηρεμήσουμε». Ο άνθρωπος που παραλείπει την εντολή της συγγνώμης, γράφει ο καθηγητής Αλέξανδρος Τσιριτάνης, δεν μπορεί να έχει μέσα του την ειρήνη, γιατί η έλλειψη ειρήνης είναι πηγή βασάνων. Ο Κύριος λέει να προσφέρουμε τη συγγνώμη μας από τον καρδιόν ημών, αλλά είναι εύκολο να συγχωρήσουμε κάποιον ολόψυχα? Ίσως να μην είναι. Είναι όμως στο χέρι μας να προσπαθήσουμε. Είναι στο χέρι μας να ζητήσουμε από τον Θεό να μας βοηθήσει να συγχωρήσουμε. Ο Θεός εκτιμά και τον πόθο να συγχωρήσουμε. Ο Κύριος, συνεχίζει ο καθηγητής Τσιριτάνης, δεν ζητάει το αποτέλεσμα της συγγνώμης, αλλά μόνο την πρόθεσή μας να συγχωρήσουμε. Το αποτέλεσμα το δίνει Αυτός. Αλλά άλλο πράγμα είναι να έρχονται η μνησικακία και η πικρία ως πειρασμοί και άλλο να κάθονται ως οικοδεσπότες. Εμείς πάντως όσο ζούμε θα αγωνιζόμαστε για τη συγγνώμη, και όταν ζητάμε συγχώρεση από τον Θεό για τα πτέσματά μας, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς για τα πτέσματα των άλλων. «Εσύ Κύριε, παρόλο που είμαι αμαρτωλός, θυσιάστηκες για μένα. Γι' αυτό πρέπει και εγώ, όταν συναντήσω την αμαρτωλότητα του άλλου, να θυμάμαι τη δική μου». Η συγχωρητικότητα δεν εμποδίζει την προφύλαξή μας από την κακότητα. Η μακροθυμία είναι εκείνη που ενισχύει την ψυχραιμία και άρα την προφύλαξη. Αντίθετα, η μνησικακία με τη σύγχυση που προκαλεί εμποδίζει την προφύλαξη
και μην ξεχνάμε ότι άλλον πράγμα είναι η άμυνα και άλλον η μνησικακία. Το τίμημα για την ειρήνη, γιατί η ειρήνη δεν δίνεται δωρεάν, είναι η συγχωρητικότητα. Ποτέ όμως δεν θα δούμε τη συγχωρητικότητα μόνη της, αλλά πάντοτε αγκαλιασμένη με την αδελφήν της, την ειρήνη. Ο συμπατριώτης μας, καθηγητής Πανεπιστημίου Νίκος Νικολαίδης, γράφει σε έναν άρθρο του με τίτλον «Συγχωρήσομεν πάντα τη Αναστάση». Αν θελήσουμε να ευβαθύνουμε στα γεγονότα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και να βιώσουμε το κυριότερο νόημα της Ανάστασης, ίσως χωρίς υπερβολή θα λέγαμε ότι τα θεωτικά αυτά γεγονότα συμπυκνώνονται σε μια κορυφαία και σωτήρια πράξη, τη συγχώρεση. Τη συγχώρεση την οποία παρέχει ο Θεός στα πλάσματά του εξαιτίας της σταυρικής θυσίας του Υιού του, αλλά και τη συγχώρεση την οποία οφείλουν να ασκήσουν οι άνθρωποι στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Συγχωρώ δεν σημαίνει απλά ότι δίνω άφεση και συγγνώμη σε κάποιον. Ο όρος δηλώνει κάτι βαθύτερον και ουσιαστικότερον. Θέλει να πει ότι πέρα από την αποκατάσταση σχέσεων είμαι έτοιμος και το έχω ήδη κάνει, ανοίγω την καρδιά μου και δέχομαι, παραχωρώ χώρον, τον καλύτερο χώρο της καρδιάς μου για τον άλλον, το βάζω μέσα στην καρδιά μου, στο είναι μου. Ο Χριστός επί του Σταυρού μας έδωσε το καλύτερο μάθημα συγχωρητικότητας. Συγχώρεσεν αυτούς που το σταύρωσαν και ακόμη προχώρησε πιο πολύ, προσευχότα για τους σταυρωτές του και ζητούσε ο ίδιος από το Θεό Πατέρα να τους συγχωρέσει. Αλλά και σε τελική ανάλυση το περιεχόμενο της όλης οικονομίας του Θεού για τον άνθρωπο στοιχεί σε αυτόν τον κανόνα και έχει ως περιεχόμενο του τη συγχώρεση και την αποδοχή του ανθρώπου στις πατρικές αγκάλες του Θεού. Ωστόσο εμείς πώς στοιχούμε σε τούτον το θεϊκό γνώμονα, πόσες φορές συγχωρούμε ή εχωρούμε μέσα μας τον άλλον? Δυστυχώς η πραγματικότητα για μας είναι από απογοητευτική μέχρι τραγική. Μπορεί να νηστεύουμε, να εκκλησιαζόμαστε, να μεταλαμβάνουμε το θείον μυστηρίον ή και να διδάσκουμε τα ιερά γράμματα στους άλλους. Και όμως το κεφάλαιο αυτό συλλαμβανόμαστε σκληρόκαρδοι και αδιόρθωτοι. Έτσι το λιγότερο μας χαρακτηρίζει μια θρασίτητα ή και αυθάδεια που τίνει να φθάνει τα όρια του θείου εμπεγμού. Ναι, τελικά από το Θεό κρινόμαστε απαράδεκτοι και απορριπταίοι. Αλήθεια, πώς μπορούμε μαζί με τον μελωδόν της Εκκλησίας μας να ψάλλουμε «Συγχωρήσουμε πάντα τη Αναστάση» όταν η υποκριτική καρδιά μας είναι παγωμένη για τον άλλον ή όταν η ίδια η καρδιά μας μοιάζει με ηφαίστειον έτοιμο να εκραγεί για να πνίξει τον άλλον? Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος λέει «Το μέτρο της ευαρέσκειας μας στο Θεό εξαρτάται από το μέτρο της συγχώρησης του άλλου».

Η συγχώρεση των συνανθρώπων μας, αγαπητοί μου ακροατές, δεν είναι μόνο μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη συγχώρηση εκ μέρους του Θεού των αμαρτιών μας, δεν είναι μόνο μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωτηρία μας, αλλά και μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη ψυχική μας γαλήνη, την ηρεμία, που συμβάλλει στη σωματική και πνευματική μας υγεία και ευτυχία. Γι' αυτό συστήνεται και από γιατρούς και ψυχοθεραπευτές η συγχώρεση. Σας μεταφέρω έναν κείμενο σχετικό με τον τίτλο «Πέντε λόγοι για να συγχωρούμε στη ζωή μας». Το κείμενο αυτό αποτελεί μια περίληψη από έκθεση της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, «Όλα για την υγεία». Η ζωή μας κατακλείζεται από καταστάσεις που μας εξοργίζουν ή μας βλάπτουν και που κυμαίνονται από την προσωπική επίθεση και τη συναισθηματική απογοήτευση έως τις καθημερινές συγκρούσεις με τους δικούς μας και τους ανθρώπους γύρω μας. Συνήθως κατορθώνομαι να ξεφύγουμε από τα τραυματικά γεγονότα, αλλά μερικές φορές είναι δύσκολο να απελευθερωθεί κανείς από έναν αίσθημα μνησικακίας ή αδικίας που επιστρέφει και επαναλαμβάνεται μέσα μας. Αυτή η επανάληψη δημιουργεί έναν άγχος που λέγεται άγχος ανταπάντησης και χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα ορμονών άγχους, αυξημένη αρτηριακή πίεση και καρδιακούς σφιγμούς. Όταν οι άνθρωποι διατηρούν την οργή τους και το τραύμα του παρελθόντος έντονα, ώστε το άγχος ανταπάντησης να παραμένει μόνιμα μέσα τους, τότε πληρώνουν βαρύ τίμημα σε βάρος της φυσικής τους κατάστασης και της συναισθηματικής τους ευημερίας, λέγει η ψυχολόγος διευθύντρια στο Ψυχοσωματικό Ιατρικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης. Τι είναι συγχώρεση? Συγχώρεση σημαίνει να αφήνεις να φύγει ο θυμός ή η δυσαρέσκεια για το πρόσωπο που σε έχει βλάψει. Είναι μια επιλογή που μας επιτρέπει να εμποδίζουμε τις στενοχώριες του παρελθόντος να επηρεάζουν το μέλλον μας, αποκλείοντας τις αρνητικές σκέψεις και τις δυσάρεστες συγκινήσεις. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα αφήσουμε τη ζωή μας ανεξέλεκτον το πρόσωπο που συγχωρούμε. Αλλά εκείνο που είναι εκπληκτικό είναι το ότι τα κύρια ωφέλη της συγχώρεσης εστιάζονται στο ίδιο το πρόσωπο που συγχωρεί. Γιατί η συγχώρεση βοηθάει ώστε οι δυσαρέσκειες να ακολουθήσουν το δρόμο της λύθης. Η πρόσφατη έρευνα τελικά καταλήγει σε 5 λόγους για τους οποίους πρέπει να συγχωρούμε. Πρώτον, η μείωση του άγχους. Πράγματι, οι ερευνητές στο κολέγιο του Μίτσιγκαν έχουν διαπιστώσει ότι όταν επαναλαμβάνουμε μια οδυνηρή ανάμνηση ή διατηρούμε μνησικακία προς κάποιον πρόσωπο, τότε ο οργανισμός μας υφίσταται μια κατάσταση ψυχικής πίεσης.

βραδύτερων καρδιακών ρυθμών και μειωμένο φόρτων εργασίας για τον καρδιακό μην. Τρίτον, οι ισχυρότερες ανθρώπινες σχέσεις. Οι μετέχοντες σε μακροχρόνιες προσωπικές ή επαγγελματικές σχέσεις συχνά αδικούν ο ένας τον άλλον. Σε μια μελέτη του Πανεπιστημίου του Μπάφαλο σε γυναίκες βασισμένη σε υλικών από μακροχρόνιους γάμους βρέθηκε ότι επέλυαν τις συζυγικές τους συγκρούσεις αποτελεσματικά όταν μπορούσαν να συγχωρέσουν και να φερθούν για νεόδωρα στην οδυνηρή συμπεριφορά των συζύγων τους. Τέταρτον, η βοήθεια στις χρόνιες παθήσεις. Αντιμέτωποι με τον πόνο ή μια χρόνια νόσων, μερικές φορές αντιδρούμε προς τον εαυτό μας με θυμόν, απογοήτευση ή ενοχή για τις πιθανές επιδράσεις της νόσου στους αγαπημένους μας. Σε μια πειραματική μελέτη στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Ντιούκ, 43 ασθενείς με χρόνιο πόνο στην πλάτη εκλήθησαν να επιλέξουν είτε τη συνηθισμένη ιατρική φροντίδα είτε μια σειρά μαθημάτων διαρκείας 8 εβδομάδων για την αγάπη και την καλοσύνη. Στο τέλος των 8 εβδομάδων εκείνοι που ελάβαναν τη συνηθισμένη φροντίδα δεν παρουσίασαν βελτίωση ενώ εκείνοι που ασκήθηκαν στην περισυλλογή αισθάνθηκαν λιγότερους πόνους και λιγότερον άγχος. Το τέλος της ζωής του ανθρώπου είναι επίσης μια περίοδος όπου οι άνθρωποι έχουν μια ευκαιρία να διορθώσουν τραυματισμένες σχέσεις από το παρελθόν, να εξομολογηθούν ότι λυπούνται για να περάσουν στη λύθη πράγματα που έχουν κάνει ή έχουν πει. Έτσι κάνουν τη ζωή ευκολότερη τόσο στο πρόσωπο που αναχωρεί όσο και στους ανθρώπους που παραμένουν. Πέμπτον, μεγαλύτερη ευτυχία. Όλον και περισσότερο οι ψυχοθεραπευτές διαπιστώνουν ότι με τη συγχώρεση μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να εξετάσουν τις συναισθηματικές ρήξεις στις σχέσεις τους από παλαιότερα τραύματα και να προσεγγίσουν καλύτερα την προσωπική τους ευτυχία. Σύμφωνα με μια έρευνα σε συμβούλους ψυχικής υγείας, το 94% κατέληξε στη διαπίστωση ότι θα ήταν σωστό για τους θεράποντες να θέσουν το ζήτημα της συγχώρεσης στους ασθενείς τους. Τρεις στους τέσσερις είχαν ήδη χρησιμοποιήσει τεχνικές συγχώρεσης για να βοηθήσουν τους πελάτες τους ώστε να εκφράσουν και να απελευθερώσουν το θυμό τους. Σε μια άλλη έρευνα, σε άτομα που έκαναν ψυχοθεραπεία η οποία παρουσιάστηκε στην ετήσια σύνοδο της Αμερικανικής Εταιρείας Ψυχολογίας το 2004, σχεδόν όλοι οι ασθενείς ανέφεραν ότι βίωναν μια ισχυρή τραυματική εμπειρία στη ζωή τους και τρεις στους τέσσερις έδειξαν ότι θα επιθυμούσαν να είναι σε θέση να συγχωρήσουν τους αίτιους αντικαθιστώντας την πικρία και το θυμό που ένιωθαν με αισθήματα καλής θέλησης. Αιώνες θρησκευτικής διδασκαλίας εγκομιάζουν τη συγχώρεση ως αρετήν. Σήμερα όμως υπάρχουν ολοέναν και περισσότερα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι όταν συγχωρούμε βοηθούμε τους εαυτούς μας ώστε να έχουμε καλύτερη υγεία και πιο ευτυχισμένη ζωή. Αγαπητοί μου ακροατές, φτάσαμε με τη βοήθεια του Θεού στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, ο Θεός μαζί σας. Αμήν.

Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: Κυρίες και κύριοι, την ευχή σας, πατέρα Ανανία.
1: Κυρίω μας την ευχή και να είμαστε όλοι καλά.
0: Σήμερα θα μας δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε για τον Άγιο Ρωμανό τον Μελωδό, που η Εκκλησία μας τίμησε τη μνήμη του την 1η του μηνός Οκτωβρίου, και θα πούμε και για έναν πρωθυπουργό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τον πρωθυπουργό του Θεοδοσίου του Δευτέρου, τον Κύρο τον Παναπολίτη, που έχει συνδέσει το όνομά του με ομώνυμη μονή της βασιλεύουσας, της Κωνσταντινούπολης.
1: Την οποία ανεμόνασε και ο Άγιος
0: Ρωμανός.
1: Και κοιμήθηκε, υπήρχε εκεί ο τάφος του. Ωραία είναι αυτά και πρέπει να επανερχόμεθα και να τα λέμε πολλές φορές για να μένει κάτι, γιατί αυτή η Άγια Ιστορία μας βοηθάει τα μέγιστα την ψυχή μας και τη ζωή μας σε τούτες τις μέρες τις δύσκολες σε οποίες διαβαίνουμε και περνούμε. Ακούσαμε τον ωραίο ύμνο, τους ωραίους ύμνους του Ρωμανού προεόρτια των Χριστουγέννων πριν λίγο. Βέβαια δεν έχουμε Χριστούγεννα, έρχονται βέβαια και αυτά, αλλά έχουμε το μελωδό των Χριστουγέννων και γι' αυτό βάλαμε αυτά τα προεόρτια αγγελικέ προπορεύεσθε δυνάμεις, που είναι ποιήματα έξοχα και κάλλιστα του Οσίου Ρωμανού του Μελωδού, του πρίγκιπος των Μελωδών και του Πινδάρου, σε εκκλησιαστική σημών ποιήσεως. Όσιος Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη και ό,τι έγραφε ήταν τέλειο, έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, και να έχουμε την ευχή του.
0: Πολύ σπουδαίος ο Όσιος Ρωμανός, συναντάμε ακόμα και σήμερα στην εκκλησία μας τους ύμνους του, πολύ γνωστούς ύμνους που πολλές φορές δεν ξέρουμε την δική του.
1: Σίγουρα, έχουν μείνει πλέον στα μηνέα και στα υπόλοιπα βιβλία, το κοντάκιον, το κουκούλιον δηλαδή, το προήμιον όπως το έλεγαν τότε, και ο πρώτος οίκος, και διαβάζονται μετά την έκτη οδή των κανόνων. Γνωστότατο σε όλους μας είναι ο ύμνος του Ρωμανού στη Θεία Γέννηση. Παρθένο σήμερον, τον υπερούσιον τίκτη και τα λοιπά. Λέγεται μελωδός, όπως και άλλοι είναι μελωδοί, διότι ο ίδιος έφτιαχνε και την ποίηση και τη μουσική. Πώς δεν είμαι σήμερα ποίηση και μουσική του ιδίου. Ήταν λοιπόν εμπνευσμένος ποιητής και μεγάλος μουσικός. Μεγάλος μουσικός, και μάλιστα κατά την παράδοση ήταν κακόφωνος και παράφωνος και ισχνόφωνος, και είχε δυσκολία, και ήταν και διάκονος και εστενοχωρήτο που δεν μπορούσε να ψάλει καλά. Και μα έχουμε ένα μειονέκτημα, υποφέρουμε. Και καλό άμα έχουμε εμείς οι άλλοι να μην το λένε. Γιατί στο κρεμασμένο το σπίτι δεν μιλάνε για σκηνή. Προσπαθούμε να το εξομαλύνουμε. Έτσι απαιτεί και η ευγένεια και η αγάπη και η ανθρωπιά. Όμως ο Ρωμανός, εκεί στη Μονή του Κύρου, θα το πούμε και στη συνέχεια, ένα βράδυ τα Χριστούγεννα, έλαβε το χάρισμα από την Παναγία να συνθέτει ύμνους, να τους ψάλει, να τους γράφει άριστα και να τους ψάλει αριστότατα. Και του ήρθε λοιπόν χάρισμα μεγάλο, και ποιητικό και μουσικό. Και τότε πήγε στη Μονή του Κύρου, ανέβηκε στον Άμβονα και έψαλε «Η Παρθένο σήμερον τον υπερούσιον τίκτη» και τους υπόλοιπους 24 οίκους. Και έκτοτε απέβει ο Μελωδός και έγραψε χιλίους και πλέον ύμνους, διότι τότε δεν υπήρχαν οι κανόνες και έπρεπε να συμπληρώσει όλες τις εορτές ο Ρωμανός με ύμνους, και έγραψε και δεσποτικές εορτές και θεμητορικές και εορτές Αγίων και σε άλλα συμβάντα και γεγονότα της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, αλλά και του συγχρόνου βίου. Υποκατέστησε δηλαδή και τα μηνέα και το τριώδιο και την παρακλητική και το πεντηκοστάριο.
0: Και η μικρή ατέλεια που μας περιγράψατε προηγουμένως ότι είχε, και αυτή την υπερεύει με την χάρη του Θεού και της Παναγίας και κατάφερε και να ψάλει πολύ καλά.
1: Βεβαίως,
0: στα τέλη.
1: Μελωδικότατα. Του εδόθη χάρισμα. Γι' αυτό αν έχουμε μια ατέλεια ή μια δυσκολία, ας μη στενοχωρούμεθα. Ο Θεός με αυτήν μας γυμνάζει, μας παιδαγωγεί, μας ταπεινώνει και το σπουδαιότερο, μας κάνει να ευχόμεθα περισσότερο και να αφήνουμε αυτήν την ατέλεια στα δικά του τα χέρια, στη δική του πρόνοια και στη δική του αγάπη. Και μπορεί ο Θεός από το πικρό να βγάλει γλυκή και από το σκοτάδι να βγάλει φως και από το υστέρημα να βγάλει προτέρημα, να κάνει την υπέρβαση. Έχει αυτή τη δύναμη. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να πιστέψουμε στη δύναμη του Θεού και στις θαυμαστές του επεμβάσεις. Και μένουμε πολλές φορές εκεί κεντρυφόμενοι στην θλίψη μας. Στενοχωρούμεθα με το υστέρημα και το ένα και το άλλο. Πώς όμως στη ζωή δεν βλέπουμε να έχουν υστερήματα μεγάλα. Και όμως να κάνουν υπέρβαση. Και να κάνουν τόσα μεγάλα που αν ήταν καλά τελείως δεν θα τα έκαναν. Άρα το πρώτο είναι η ψυχή, η πίστη, η διάθεση, ο αγώνας, η προσπάθεια και η θετική σκέψη.
0: Και είναι και αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως, το να μάθει ο άνθρωπος να αφήνει πολλά από αυτά τα πράγματα που τον απασχολούν και τον βασανίσουν στα χέρια του Θεού.
1: Βεβαίως. Και αφήνοντάς τα εκεί, ο Θεός κανονίζει και βγάζει και κάνει ό,τι θέλει. Ο Μπετόβεν ήταν κοφός. Και παρά τα αυτά όμως τι έγραψε? Με λουργήματα, θαυμάσια έργα, τα οποία μαλακώνουν την ανθρώπινη ψυχή και την ανεβάζουν σε κόσμους υπερούσιους και ουράνιους. Θεός δίνει ό,τι θέλεις και όπου Θεός βούλεται νικάται φύσεις ως τάξεις, και ό,τι είναι αδύνατο στον άνθρωπο είναι δυνατό στον Θεό. Τα λέμε αυτά κυρίως για τις ημέρες μας έχει πέσει μαύρη απελπισία, με όσα βλέπουμε, με όσα γίνονται, με όσα υφιστάμεθα και με τα πάθη μας τα ταλέπορα. Και πέφτουμε στα απελπισιά, τα πάντα μας οδηγούν στην απόγνωση. Και τι να κάνουμε οι καημένοι μετά? Ποφέρουμε, στενοχωρούμεθα και θλιβόμεθα. Ας έχουμε πίστη στο Θεό, ας είμεθα αισιόδοξοι, διότι η Εκκλησία η Ορθόδοξη είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως, η Εκκλησία της Νίκης, η Εκκλησία της Αισιοδοξίας. Το σπουδαιότερο και δυσκολότερο έγινε, η Ανάσταση του Χριστού μας. Τα άλλα έρχονται δεύτερα και καταϊδρωμένα. Γι' αυτό μας έρχονται δυσκολίες, υπέφτουμε σε πειρασμούς, ας σκεπτόμεθα, όπως έλεγε πάλι ο Γέροντας Πορφύριος, ότι η Ανάσταση έγινε, το σπουδαιότερο έγινε, και αυτό θα μας φέρνει αισιοδοξία και δύναμη να μπορούμε να υπερβαίνουμε την όποια δυσκολία.

0: Οσίος Ρωμανός ο Μελλοδός είχε μια ιδιαίτερη σχέση με την Παναγία. Το είπατε και προηγουμένως, αλλά ίσως δοθεί και η ευκαιρία να πούμε περισσότερα γι' αυτό.
1: Σίγουρα θα πούμε. Η Παναγία μας είναι η μεγαλύτερη αγάπη μετά τον Χριστό, μετά την Αγία Τριάδα, η μεγαλύτερη αγάπη της Εκκλησίας μας, των πιστών και όλων. Ιδιαίτερη στοργή και περισσότερο οι Άγιοι έτρεφαν σε αυτήν. Ήσαν θεοτοκόφιλοι και ο Ρωμανός εξαιρέτως, καθότι ήταν λεπτότατη και ποιητική ψυχή. Και η λεπτότατη και ποιητική ψυχή μπορεί και καταλαβαίνει και το Θεό, αισθάνεται δηλαδή, και την Παναγιά και τους ανθρώπους και την κτήση. Έχει ειδικές κεραίες και μοναδικό αισθητήριο. Αγαπούσε πάρα πολύ ο Ρωμανός την Παναγιά και ήρθε από τη Συρία, από τα Έμεσα και τη Βηρυτό, στην Κωνσταντινούπολη στα χρόνια του Αναστασίου του πρώτου, του δίκουρου, 491-518 αδελαπατών, και πήγε, λέει το συναξάριο, στην Παναγία του Κύρου, που ήταν εις τα Κύρου, εις τα μέρη δηλαδή του Κύρου. Αυτό λέει, υπάρχουν πολλά τέτοια. Εν της Ευγενίου, εις τα Κύρου, ωραία είναι αυτά. Τοποθεσίεσαι το. Και μάλιστα αυτή η τοποθεσία του Κύρου ήταν στους βασιλικούς κήπους. Εκεί, μέσα σε ένα κυπαρίσι, στην κουφάλα του θα λέγαμε, στη βάση του, ήταν μια θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, η οποία εικονίζεται σε ορθία στάση βρεφοκρατούσα, και είναι η Παναγία η Κυριώτισσα. Ο εικονογραφικός τύπος αυτός στην τέχνη είναι αυτή η Παναγία η Κυριώτισσα, η οποία είναι ορθία και κρατά το Χριστό βρεφοκρατούσα. Και γίνονται θαύματα, έτρεχαν οι άνθρωποι, έπαιραν θεραπείες και λάμβαναν την ευλογία της Θεοτόκου. Σιγά σιγά όμως η κουφάλα έκλεισε και η εικόνα έμεινε μέσα και ξεχάστηκε. Κάποια φορά ουράνιο φως ήλθε και επεσχίασε την Κυπάρισον και απόρρισαν οι άνθρωποι και κατεπλάγησαν, συνάχτηκαν και έβλεπαν. Και ένας τολμηρός ανεβαίνει πάνω στο Κυπαρίσι, φτάνει κοντά στην κορυφή και εκεί υπήρχε μια σχισμή, μια οπή, και βλέπει μέσα να είναι φως ουράνιο και κοιτάζει καλά και βλέπει το εικόνισμα της Παναγιάς να λάμπει. Είμαστε στον 5ο αιώνα, όταν αυτοκράτορ στο Βυζάντιο ήταν ο Θεοδόσιος ο δεύτερος, ο μικρός, αν θέσει προς τον πάπο του, το Θεοδόσιο το μεγάλο, ο γιος του Αρκαδίου και της Ευδοξίας. Και εκείνος είχε έναν πρωθυπουργό, θα λέγαμε σήμερα, έναν έπαρχο της πόλεως και ύπαρχο αργότερα, τον Κύρο τον Πανοπολίτη, ο οποίος ήταν από την Αίγυπτο, Έλλην, σοφός, χριστιανός, ποιητής, ελεήμων και σοφός.
0: Και συνδέθηκε το όνομά του με την μονή τη συγκεκριμένη.
1: Βεβαίως. Όταν βρέθηκε λοιπόν η Παναγίτσα η θαυματουργή, εκείνος έχοντας ιδιαίτερη αγάπη στη Θεοτόκο, σπουδαίος και έξοχος άνθρωπος, τους ξεχνάμε αυτούς δυστυχώς, τι έκανε? Μέσα εκεί στο βασιλικό κήπο έκτισε μεγάλο ναό της Παναγίας. Και είναι η Παναγία η Κυριώτισσα, η Παναγία του Κύρου, ο πρώτος ναός της Θεοτόκου που εκτίστη στη Βασιλεύουσα. Και στη συνέχεια αμέτρητοι ναοί και μονές εκτίστησαν στην Κωνσταντίνου πόλη. Περισσότεροι να είναι στο όνομα της Παναγίας και μετά στο όνομα του Χριστού. Τόση αγάπη είχαν οι Βυζαντοί μας πρόγονοι στην υπεραγία Θεοτόκο. Άλλωστε ο Μέγας Κωνσταντίνος την είχε αναθέσει σε εκείνη, στην Παναγία. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Έφτιαξε λοιπόν ένα μεγάλο ναό και έβαλε, αφού έγινε τα εγγένεια, με δόξα και τιμή το εικόνισμα της Θεοτόκου. Και άρχισε να θαυματουργεί, να μυροβλίζει, να βγαίνει αγίασμα, αγιασμένο είδωρ, να γίνονται θαύματα, να θεραπεύονται πολλοί και να συμβαίνουν τόσα καλά. Αρχικά ήταν ναός και σιγά σιγά πήγαν και μοναχοί εκεί και έγινε, μετεμορφώθηκε, διαμορφώθησε μονή. Η μονή του Κύρου, του Κύρου του Πανοπολίτου.
0: Έτσι αναπτύσσεται σιγά σιγά η μονή και μάλιστα είναι από τις πολύ γνωστές και είναι συνδεδεμένη και με όλη την πορεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
1: Βεβαίως. Τελευταία αναφορά και μία είναι εκείνη του Αντωνίου Νοβογόρδου, του Ρώσου, ο οποίος λέει ότι η Παναγία του Κύρου είναι η Παναγία των χαιρετισμών και εκεί ευρίσκεται και ο τάφος του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Και κάθε χρόνο στην 1η Οκτωβρίου, φαίνεται θα είναι το θάνατός του, έγινε το σύναξης, πανήγυρης και λειτουργία. Αλλά και πριν, από τον 5ο μέχρι το 14ο αιώνα, όλους αυτούς τους αιώνες, η Παναγία του Κύρου εστάθη προπύργιο για τη Βασιλεύουσα, καταφύγιο για τους χριστιανούς και σκέπη και φοβερά προστασία της Κωνσταντίνου πόλεως, αλλά και ολόκληρης αυτοκρατορίας. Και μάλιστα εκεί έζησαν σπουδαίοι άνθρωποι, μεγάλοι μοναχοί και ασκητές και ιεράρχοι, και ήτο και το καταφύγιο πολλών δυσκολεμένων αλλά και κυνηγημένων. Αργότερα ο Κύρος που έπεσε στη δυσμένη Θεοδοσίου του Δευτέρου Καυθόνου ή το έξοχος, όπως είπαμε, Ανίρ, και τον κυνηγούσαν, κατέφυγε στην Παναγίτσα του, στην Παναγία του Κύρου, και εκεί διεσώθη. Αλλά θα συνεχίσουμε.

0: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Βίκη Τριβιζά, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Τζαναβάρης και εμείς μιλάμε για τον Όσιο Ρωμανό τον Μελωδό και για τη Μονή του Κύρου, τη Μονή στην οποία έμεινε για χρόνια ο Όσιος και εκεί είναι και ο τάφος του, καθώς επίσης και για τον άνθρωπο ο οποίος είναι ο κτήτορας αυτής της μονής, ο κύρος ο Πανοπολίτης, ο πρωθυπουργός του Αυτοκράτορα του Θεοδοσίου του Δευτέρου, όπως μας είπατε, μάλιστα, πατέρα Ανανία.
1: Βεβαίως.
0: Και είναι πολύ σημαντικό και μας κάνει μεγάλη εντύπωση ότι εκείνα τα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, που ήταν πολλοί αιώνες, οι πρωθυπουργοί και οι άρχοντες φρόντιζαν το λαό με τον καλύτερο τρόπο.
1: Μάλιστα. Είναι η διαθήκη του Μεγάλου Κωνσταντίνου αυτή. Αυτή η διαθήκη πνευματική ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος. Σε όλους τους διαδόχους του να κάνουν έργα μεγάλα και θαυμαστά και ωφέλιμα και καλά για τους ανθρώπους, για την Εκκλησία, για την Αυτοκρατορία, για τη φτωχολογιά, για την πατρίδα. Και εκείνοι ακολουθούσαν τη διαθήκη του Γενάρχη της Ρωμιοσύνης και έκαναν τόσα πολλά και είναι συγκινητικά. Και είναι πολλοί από αυτούς κτήτορες μονών, εκκλησιών, αγιασμάτων, προσκυνημάτων και μνημονεύονται εσαΐ. Πολύ σπουδαίο αυτό. Είχα όμως μεγάλη δυσκολία στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όπως και στην Οικουμένη ολόκληρη, με τη μεγάλη μετανάστευση των λαών. Κινδύνευε η ανθρωπότης από τη βαρβαρότητα και το σκότος.
0: Σαν να λέμε παράλληλα γεγονότα.
1: Παράλληλα γεγονότα. Μετακινήσεις λαών και λοιπά και δυσκολίες ανυπέρβλητες κατά το ανθρώπινο. Και έφερε ο Θεός στην Αυτοκρατορία τον μεγάλο Θεοδόσιο, τον Πολεμάν, σήμερα έχει σημασία αυτό. Και άναψε μια λαμπάδα, όπως λέει ο ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, ο ιστορικός μας, ο εθνικός, μια λαμπάδα και φώτισε τα ερεύη και τα σκότη της ιστορίας και της ζωής. Και με το ελληνικό αίσθημα, όπως λέει ο Μακαρίτης ο Άμαντος, και την Ορθοδοξία, εσώθη η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ενώ η Δυτική υπέκυψε στους βαρβάρους. Το Αυδάκι που ακούσα μιλάει για το αίσθημα. Και αίσθημα δεν είναι συνέσθημα. Είναι κάτι άλλο που έρχεται απ' έξω. Αποτέλεσμα ενεργίας του Αγίου Πνεύματος. Όλα τα ισμά λίγοντα δηλώνουν αποτέλεσμα ενεργίας, όπως ξέρουμε από τη γραμματική. Έρχεται απ' έξω. Είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η χάρη του Θεού, η δύναμη της Εκκλησίας, ο φωτισμός του Χριστού μας, προστασία της Παναγιάς. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, ανοίχτηκαν στην ελληνική γλώσσα και παιδεία που προετοίμαζε, όπως και οι προφήτες του Ισραήλ, την ανθρωπότητα για τον ερχομό του Χριστού μας. Όλα τα αρχαία ελληνικά γραπτά μνημεία έχουν θεολογία. Δεν ήτανε οι αρχαίοι Έλληνες παγανιστές, όπως τώρα μερικοί που δηλώνουν λάτρεις των αρχαίων Ελλήνων και ακόλουθ. Μακάρι να ήτο. Εγώ το λέω διατόρος. Μακάρι να ήτο. Δεν είναι. Αυτά είναι ψεύτικα. Θέλω να πολεμήσουν την Ορθοδοξία, να πολεμήσουν τον Ελληνισμό και να πολεμήσουν το κάθε καλό και το κάθε ωραίο. Μα οι αρχαίοι ήταν φιλόκαλοι. Οι αρχαίοι, ξέρετε, δεν ονόμαζαν ούτε καν το κακό. Και όταν ήθελαν να αναφερθούν στο κακό, ανεφέρονται με θετικό τρόπο, με το κατεφημισμό σχήμα. Δεν έλεγαν ποτέ οι αρχαίοι «Μαύρη θάλασσα, τον Πόντο», αλλά έλεγαν «Ο εύξηνος Πόντος». Δεν έλεγαν ποτέ για την εξαριστερών θέση, που είναι θέση Δευτέρα, θέση τιμής Δευτέρα, δεν έλεγαν έτσι, έλεγαν οι εξεβονίμων θέσεις, οι θέσεις με το καλό όνομα. Εστίαζαν στο καλό, μεγάλωναν το καλό και ήταν φιλόκαλοι. Είστε φιλόκαλος αλλά μη καλοπιστής, έλεγε ωραίος Ισοκράτης. Ήτανε πνεύμα θεϊκό το οποίο έψαχνε και ψηλαφούσε να βρει τον αληθινό Θεό. Μπορεί να προσευχότανε σε ένα βράχο ο απλός λαός και πίστευε πως ο βράχος ή ο ήλιος ή η σελήνη έχει δύναμη. Είχε δύναμη, αλλά δεν είναι δική του. Είναι του αληθινού Θεού. Και όπως λένε οι πατέρες, ο αληθινός Θεός που ήταν πίσω από το βράχο και πίσω από τη σελήνη και πίσω από αυτά τα λατρεύματα, τους έδινε δύναμη. Δεν άφηκε τον εαυτό του αμάρτυρον. Είναι πολύ σπουδαία η αρχαία ελληνική σοφία. Γι' αυτό και τον Έλληνες θέλησαν να δουν τον Ιησού εκείνο σε χάρη. Γιατί σε λίγο με το Σταυρό και την Ανάσταση θα ανοίγει το στα έθνη και θα τσέκαμε τους Έλληνες και τους υπόλοιπους χριστιανούς ορθόδοξους. Θα τους έσωσε.
0: Και θυμόμαστε που μας είχατε πει σε κάποια προηγούμενη εκπομπή ότι οι αρχαίοι Έλληνες σοφοί με τα μικρά τους φαναράκια, με τα φώτα αυτά που τους είχε χαρίσει ο Θεός, πορεύονταν προς το θείο φως.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Αυτό είναι σημαντικό. Και το βλέπουμε σε όλα τα έργα των Ελλήνων. Γι' αυτό οι σημερινοί λεγόμενοι ειδωλολάτρε, οι λάτρες του Δωδεκαθέου κλπ. Μα το Δωδεκάθεο δεν το πίστευε ούτε ο Σωκράτης. Γι' αυτό και τον ετιμώρησαν. Γιατί δεν ενόμιζε θεούς, ούς η πόλης ενόμιζε. Δεν πίστευε δηλαδή τους θεούς του Ολύμπου. Ο Σωκράτης πίστευε τον άλλον. Θα στείλει κάποιον άλλον ο Θεός, λέει. Θα σας σώσει. Κιδόμενος ημών, φροντίζοντάς σας. Και είναι πολύ ωραία αυτά. Ας πέσει ένα τραγουδάκι.

0: Για όλους εσάς, αγαπητοί ακροατές που θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας, η Βίκυ Τριβιζά απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Και εμείς συνεχίζουμε την αναφορά μας στον Όσιο Ρωμανό το Μελωδό, στη Μονή του Κύρου. Αλλά λέμε και όλα τα στοιχεία που έχουν σχέση και με τον κτήτορα της Μονής, αλλά και με εκείνα τα χρόνια που έζησε και ο Κύρος ο Παναπολίτης, αλλά και ο Όσιος Ρωμανός ο Μελωδός.
1: Με το ελληνικό αίσθημα λοιπόν και με την Ορθοδοξία έσωσαν αρχικά ο Μέγας Θεοδόσιος, ο Αυριλιανός, ο Πρωθυπουργός του και οι υπόλοιποι στη συνέχεια την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και με τη βοήθεια και του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και προπαντός του Αγίου Ιωάννου του Χριστού.
0: Μας είπατε ότι εκείνα τα χρόνια υπήρχαν δυσκολίες μεγάλες, είχαν αρχίσει βαρβαρικά φύλλα να κατεβαίνουν προς την αυτοκρατορία και οι άνθρωποι αυτοί, τους οποίους πριν από λίγο αναφέρατε, κατάφεραν με την αγάπη τους, με το αίσθημα που διέθεταν, αλλά και με το σθένος τους,
1: βεβαίως,
0: να διασώσουν την αυτοκρατορία, γιατί αυτά τα πράγματα πέρα από το αίσθημα χρειάζονται και ισχύ και δύναμη και αποφασιστικότητα.
1: Σίγουρα, ήταν ικανότατη. Και ο Ανθέμιος μετά, ο Πρωθυπουργός του Αρκαδίου, τον οποίον υπεραγαπούσε και εγκομίαζε ο Ιερός Χρυσόστομος, έκαμε τόσα πολλά και τόσα καλά για την αυτοκρατορία, την οχύρωσε, την περιφρούρησε, είχε αρίστη οικονομική διαχείριση, πήρε συνεργάτες, ανθρώπους σοφούς, φιλοπάτριδες, γενναίους και άδωλους, έφτιαξε στράτευμα, έκαναν περιπολίες στο Δούναβι να μην μπαίνουν οι βάρβαροι, γιατί ήταν πρώτα έτσι και έμπαινε όποιος ήθελε, όπως και σήμερα, και έκαμε τόσα άλλα καλά. Κάποια φορά θα τον πούμε ειδικά και τον Ανθέμιο, τόσο σπουδαίος ήτανε. Και μπόρεσαν και αντιμετώπισαν τους βαρβάρους. Τους βαρβάρους. Και έφτασαν, το πούμε και την άλλη φορά, οι Γότθοι με το Γαϊνά να μπουν στην πόλη και να σφάζουν και να σκοτώνουν. Κατέστησαν επικίνδυνοι. Και εχθροί της αυτοκρατορίας και της κοινής ησυχίας και ειρήνης. Ο Αρκάδιος πήγε και κρύφτηκε. Και έμεινε ο Χρυσορήμων Άγιος, ο οποίος σε κάποια ομιλία του λέει «Ουδέν πατρίδος γλυκύτερον», επαναλαμβάνοντας τον αρχαίο τραγικό Ευρυπίδη. Και λέει στον αυτοκράτορα «Εγώ θα πάω, άστο σε μένα, γιατί κατά το μεγάλο βασίλειο των έτερων των ιεραρχών ο επίσκοπος είναι συν της άλλης και πατρίδος προστάτης». Να τα ακούν αυτό μερικοί.
0: Και θυμόμαστε, πατέρα Ανανία, μας το έχετε ξαναδηγηθεί, αλλά κάθε φορά είναι σαν να το ακούμε για πρώτη φορά. Τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο αντιμετώπισε το Γαϊνά ο Ιερός Χρυσόστομος.
1: Πήγε και τον βρήκε. Και μόλις τον είδε ο Γαϊνάς θαμπόθηκε. Εξέπεμπε χάρη, είχε αγιότητα, άστραφε το πρόσωπό του και είχε αγάπη για όλους, ακόμη και για τα ιερά τέρατα.
0: Και αυτή την αγάπη την είχαν γευτεί ήδη ο Γαϊνάς και οι υπόλοιποι από τον Άγιο.
1: Από τον Άγιο Χρυσόστομο πάρα πολύ, αφού και η Εκκλησία τους είχε δώσει να κάνουν τη λατρεία τους στη γοτθική γλώσσα. Βεβαίως, όπως και σήμερα η Εκκλησία φροντίζει εδώ τους μετανάστες, οι λαθρομετανάστες, αλλά θέλει και προσοχή. Για στο τέλος, αν αυτοί γίνουν τύρανοι, αν κάνουν κάτι και μας εξαφανίσουν, θα τα χάσουμε όλα τότε και το καλό που τους κάναμε και τα υπόλοιπα. Θέλει μεγάλη προσοχή και ας το φροντίσουμε. Και περισσότερο ο Ιερός Κλήρος. Ο Ιερός Κλήρος. Μακαρέτους ένας, τι να κάνει. Να είναι καλά και να έχουμε την ευχή του. Και του λέγει, έλα εδώ ρε Γαϊνά. Ήρθες φτωχός και πεινασμένος. Και εσύ και ο λαός. Σας ανοίξαμε την αγκάλι μας. Σας δώσαμε να φάτε. Σας δώσαμε δουλειά. Σας πήραμε στο στράτευμα. Το έχει αρχίσει ο Μέγας Θεοδόσιος αυτό. Πώς αλλιώς να προσεδρεθεί στους βαρβάρους. Σε έπαιρνε στο στράτημα, τους έδινε αξιώματα ή τους δίχαζε και τους διαιρούσε μεταξύ τους και τους έβαλε να μαλώνουν. Ό,τι μπορούσε έκανε. Λοιπόν, κάναμε τόσα. Και εσείς τώρα τι κάνετε, μας φάζετε. Για το ευχαριστώ, για το καλό που σας κάναμε. Σε παρακαλώ, κύριε Γαϊνά. Σε παρακαλώ πολύ, για να μην σε διατάξω. Σε παρακαλώ πολύ να μας βοηθήσεις, θέλω. Σε βοηθήσαμε και θέλω να μας βοηθήσεις. Τι να κάνω, εσύ ξέρεις τι θα κάνεις. Σταματήσε το κακό που κάνεις και ό,τι σε φωτίσει ο Θεός θα σας κάνεις. Έχει την ευχή μου, πιάτε στο καλό. Και όφησε τα πόδια του και έκλαιγε. Γιατί ήρθε σε συνέστης. Έπεσε στο φιλότιμο. Αυτή είναι η αγιότητα και η αγάπη. Ημερώνουν και τα θηρία ακόμη. Και τότε έφυγε ο Γαϊνάς. Μάζεψε τους δικούς του και πήγε πέρα από το Δούναβι. Και άφησε ήσυχη την αυτοκρατορία. Κινδύνευσε η αυτοκρατορία τότε. Αλλά είχε μεγάλους και σπουδαίους. Και της εκκλησίας και της πολιτείας και της πατρίδος. Ένας από αυτούς, για να επανέλθω, ήταν και ο Κύρος, ο Πανοπολίτης, ο οποίος βοήθηκε εκείνος στα μέγιστα και μάλιστα ανεκαίνισε τα τείχη της Κωνσταντινούπολης και άλλα κτίσματα. Γι' αυτό έλεγαν στην Κωνσταντινούπολη στην εποχή του, ο Κωνσταντίνος έκτισε τη βασιλεύουσα, ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο Κύρος ανενέως.
0: Σε κάτι που διάβαζα, μου θυμήσατε τώρα για τον κύριο τον Πανοπολίτη, που έλεγαν έτσι σε κάποιες εγκυκλοπαίδειες μέσα στα στοιχεία που έδιναν, ήταν και ότι εκτός του ότι ανακαίνισε και τείχη και πολλά κτίρια, φρόντισε και για τον φωτισμό τους.
1: Τον φωτισμό βεβαίως των δημοσίων κτιρίων και καταστημάτων. Έχετε δίκιο, αυτό είναι αλήθεια. Και ήταν πολύ σπουδαίο. Και άλλα έκαμε. Και κάποτε στον υπόδρομο, θα διακόπτω, τον ανεκήρυξαν Αύγουστο ο λαός, παρόντος Θεοδοσίου του Δευτέρου, και πότε έπεσε δεσμένη. Αλλά μη τόσο ωραία λέει, εγώ Αύγουστος, όχι παιδιά λέει. Έχουμε Αύγουστο υπεράξεων, τον αυθέντη μου το Θεοδόσιο. Και τόσα άλλα. Αλλά εκείνος τον ευθόνησε, σαν παιδάκι ήταν Θεοδόσιο.
0: Και άρχισαν τα προβλήματα.
1: Είχε βέβαια αγαθές σχέσεις με την αυτοκράτηρα, την Ευδοκία, την πάλε ποτέ Αθηναίδα, καταγωμένη εξ Αθηνών, οι οποίοι ηγάπα τα γράμματα, τις τέχνες και όλα τα καλά. Συνεργάστηκαν με τον Κύρο, έφτιαξαν το πανεδακτήριο, έβαλαν επίσημη γλώσσα την ελληνική στα νομικά και στις διαθήκες και στα υπόλοιπα, και άρχισε σιγά σιγά να εξελληνίζεται η αυτοκρατορία.
0: Θέλετε να πείτε ότι μέχρι τότε η επίσημη γλώσσα δεν ήταν η ελληνική?
1: Όχι, η λατινική ήταν. Και επί Ιουστινιανού ακόμη. Η επίσημη γλώσσα έγινε επί Ηρακλείου. Και από Ρέξη Ρήγας που έλεγε το αυτοκράτορο ονομάστη βασιλεύς. Γι' αυτό λέμε και νίκας βασιλεύς, θυμούμεθα εκείνη τον βασιλέα, τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου, τον μεγάλο Ηράκλειο, τον πρώτον όντο σταυροφόρων της Ανατολής, που έφερε τον Τίμιο Σταυρό και εξελίνησε την αυτοκρατορία χωρίς επανάσταση, χωρίς πόλεμο, χωρίς φαγές, χωρίς τη χύση αίματος, αλλά με τον τρόπο της Ορθοδοξίας και με το ελληνικό αίσθημα. Και έγινε η αυτοκρατορία ολόκληρη, παρότι ήταν πολυεθνική κλπ. Ελληνική, παρακαλώ. Ας πέσει ένα τραγουδάκι.